0: 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Give it to that one.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται,

0: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε.
5: Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-off στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
7: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
6: Τι ώρα?
7: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
6: Τι 8.30, παιδί μου.
7: 8.
6: Τι 8.
7: 7.
6: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
7: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
8: Θα κάνεις εκπομπή.
7: Ό,τι θέλω θα κάνω.
8: Κάνεις ανακαταμητάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
7: Ό,τι θέλω θα πω.

Έλα, καλημέρα, Τζίμι. Είδες, το άλλαξα. Το Δημητράκη, πρέπει να λέμε Τζίμι για να μπορέσουμε να συμβαδίζουμε. Με το Αμερική. Do you know? Yes, because είσαι τσιχάρπαστος, ανεκπαίδευτος και τυποτένιος, Δημητράκη. Κατάλα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Δίνω συμφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο δε Δημητράκης, τον οποίο απευθύνομαι συχνά, είναι ο Δημήτρης Μορφέσης, ο υπεύθυνος ήχου στα light, στα φώτα, and Labater. Και στο Λαμπατέρ. Λοιπόν, 2-17 χρόνες. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά, στην Ηλιούπολη. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? 2-17 χρόνες έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίες. Η μία έχασε τη ζωή της, η δεύτερη σε κρίσιμη κατάσταση. Βρέθηκε σημείωμα. Λοιπόν, εντάξει.

0: Ήταν αυτοκτονία, ξέρεις. Εξηγούν, λέει, τους λόγους που έπεσαν. Παιδιά, δεν πάμε με τα καλά μας. Δεν πάμε με τα καλά μας, αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Δημητράκη? 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Στο λέω για να ξέρεις, γιατί είσαι και ατάσταλος χαρακτήρας. Μαλή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Δημητράκη, να λυθώ, να δω. Ναι, μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, εδώ γιατί είναι χωρίς σύνδεση. Το Viber. Δεν ξέρω, θα δείξει. Κούνησες κανένα καλωδιάκι, ρε Δημητρή?
1: Όχι.
0: Όχι, όχι, άδει μούτσον που θα μου πεις εμένα όχι. Λοιπόν, καλά, δεν φταίσαι εσύ. Το λέω έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, δυστυχώς αυτή ήταν η πρώτη είδηση της ημέρας, η οποία δεν είναι και καθόλου καλή. Σήμερα, Τετάρτη, έχουμε 24 ώρες, Δημητράκη, έτσι, το ξέρεις. Λοιπόν, δεν λειτουργούν τα σχολεία λόγω της 24 ώρες σήμερα, ούτε τα πανεπιστήμια. Έπεσε η κόρη μου χθες. Αύριο δεν με ξυπνάτε, κατάλαβες? Ναι, ναι, έχει βαρύνει και η φωνή όσο μεγαλώνει. Λοιπόν, όχι, δεν είναι, είναι λιγάκι σαν τη δικιά μου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, απεργία ή αδεδή? Εσύ δεν αδεδιάζεις? Δεν αδεδιάζεις, όχι, έτσι. Εγώ εδώ με βλέπεις μαζί σου. Είμαι κανονικά. Εμείς θα έπρεπε να κάνουμε εχθές απεργία. Δεν είναι όλοι όμως. Έτσι, δεν είναι όλοι. Είναι το δημόσιο. Λέει πάντως σε νηπιαγωγεία δημοτικά είναι συνήθως οι εκπαιδευτικοί, λέει, να ενημερώσουν τους γονείς για τις προθέσεις αν θα απεργήσουν ή όχι. Έτσι. Χωρίς όμως αυτό να αποτελεί υποχρέωση. Ναι, καλά, εντάξει. Εσύ αμέσως. Μην χάσεις την ευκαιρία να πετάξεις πέτρες.
1: Γιατί?
0: Ο επαναστάτης. Όλη μέρα στους δρόμους είναι ο Δημητράκης. Απεργεί και, όπως το λένε, διαδηλώνει για τα δικαιώματα της ανθρωπότητας. Έτσι. Όχι, γιατί με προκάλεσες, δηλαδή, Δημητράκη. Συγγνώμη, δηλαδή. Ναι, εντάξει, εντάξει. Γιατί ο Ζήκος κατέβαινε, νομίζεις. Εκεί στο Μπακάλικο ήταν και στη Φιφίκα. Γύρω-γύρω από τη Φιφίκα. Διότι εκεί είμαι σκύρι σουτήρι μας. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη? Σήμερα Τετάρτη. Τετάρτη. Και τι Τετάρτη? Ευτυχώς, ναι, έχω 13. Μαλή. Μαλή. Απαπαπα. Λοιπόν, και επειδή θα υπάρχουν και απεργίες και τέτοια, δεν ξέρω τι θα γίνει με τις μεταδόσεις σήμερα. Μεταδίδουν. Μεταδίδουν. Ναι, τα μου, αφού δουλεύεις σήμερα, μεταδόσεις. Μπορεί να απεργεί ο ποδοσφαιριστής. Καταλάβεις, απεργεί ο μπασκετμπολίστας. Έτσι, να έχει απεργία, ξέρω εγώ, η Βαλένθια. Λέω εγώ τώρα, αδελφέ, κάνω δεύτερη σκέψη και τρίτε. Τι είπατε, τι έχω, Δημητράκη? Κατάλαβες πώς θα περάσει σήμερα? Κοιμήθηκα κάπως καλά. Δημητράκη, ναι, ναι, ναι. Καλά, όταν δεν κοιμάμαι, έχω έναν άλλο κοινωνισμό. Σήμερα με βλέπεις, έχω τα σέα μου, τα μέα μου. Έτσι, έτσι, τι νομίζεις? Λοιπόν, καλοκαιριάζει κιόλας. Αν και μας υπόσχονται ότι θα ξαναπέσει η θερμοκρασία, θα ξανάρθει, δεν μας νοιάζει πια. Συνηθίσαμε. Κάνε ό,τι θέλεις. Άμα πια θα μου σπάσει εμένα τα νεύρα, εγώ τα κοντομάνικα τα έβαλα. Είναι σαν τον άλλον που πάει στο βενζινάδικο. Και λέει, ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω 20 ευρώ βάζω βενζίνη πάντα. Δεν ακριβένει, λέει, για μένα η βενζίνη. Καταλάβες. Ξέρεις τώρα, είναι και το καλαμπούρι. Έχεις δει αυτό την πλάκα να την κάνεις πρωί-πρωί σε υπάλληλο βενζινάδικου που σε κοιτάει. Έτσι. Ναι. Τι να σου πω τώρα εγώ εσένα, γιατί εντάξει, δεν έχω ξυπνήσει και καλά. Κάπως έτσι είναι. Απαπα Δημητράκη. Λοιπόν, τι άλλο έχω εγώ? Πολλά και διάφορα. Ένα-ένα όμως. Ένα-ένα όμως, Δημητράκη, γιατί εγώ θα μπω λιγάκι δυναμικά λόγω απεργίας, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχω? Τι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, στην απεργία, ναι, συμμετέχουν, να το ξέρεις αυτό. Εκπαιδευτική, γι' αυτό έχουμε κλείσει για τα σχολεία. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχουμε απεργιακά. Λοιπόν, μάλιστα, κάτσε να σε πω στην Ελλάδα. Και όρθιος να είσαι, Δημητράκη, εγώ θα σας πω τις ειδήσεις. Για να τις φορτωθώ. Ληστεία, το είπαμε, εντάξει. Αυτή ήταν. Στην κάτω τη Θωρέα.
1: Τους πιάσαμε.
0: Ναι, ναι. Ποινική δίωξη. 5 κακουργήματα. Σου λέω τώρα την εξέλιξη. Ναι, να τις πιάσανε, αλλά ναι. Χαμογνία και οι δύο γυναίκες μέσα. Εδώ δεν ήταν δύο γυναίκες. Χθες δεν τη λέμε αυτήν την είδηση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Μαλή. Λοιπόν, σε 27 εγκλήματα εμπλέκονται οι δράστες. Μπράβο, ρε.
1: Μπουμπούκια.
0: Μπουμπούκια, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, οι δράστες, λέει, είχαν εμπλακεί σε ληστείες τραπεζών. Τραπεζικών καταστημάτων και οχημάτων σε περιοχές της Αθήνας, του Ζωγράφου, μέχρι το γέρακα και τα γλυκά νερά. Όχι τα κρύα νερά, όχι άλλα κρύα νερά. Τη θυμάσαι την ταινία? Ναι, ναι.
1: Πάμε κάτω τα κρύα νερά.
0: Ναι, ναι, όχι, αλλά όλα, κρύα νερά στο τέλος θυμάστε που το είχε βάλει. Αυτά τα κάνει ο Λάσκος, να ξέρεις. Ήταν ένθετα. Λοιπόν, φεύγω και από τις ληστείες, γιατί νομίζω δεν σε συγκίνησαν, Δημητράκη. Λοιπόν, τι έχουμε. Μάλιστα. Τα μουμουέ, πώς θα κινηθούν, θες να σε πω. Για που λένε στα μουμουέ.
1: Τα
0: μουμουέ. Ναι, ναι, ναι, τα μουμουέ. Τρία μου της αγελάδας. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε, άκου να δεις, εδώ είναι τα αιτήματα, κάτσε να δω πώς κινούνται. Ρε παιδιά, πώς θα κινηθούν, δεν μου λες κάτι καινούριο. Λοιπόν, έλα, βρήκα. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνος 10.30. Αυτό το πάμε και χθες, ρε παιδιά. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Ως αποτέλεσμα, η αυριανή απεργία, λέει, δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία. Όχι, δεν έχει. Θα κινηθείς κανονικά. Σε ταγώ, μια χαρά. Λοιπόν, τα ταξί δεν απεργούν, στο λέω τα ταγώ. Έχουν κάνει τόσες απεργίες οι ταξιτζίδες για αυτά που τους κάνουν. Απαπα. Λοιπόν, τι είχαμε εδώ. Είχαμε φωτογραφίες και από το τέτοιο. Από το πλοιάριον, το οποίο ήταν drone. Έτσι, ναι, και εκρηκτικός μηχανισμός, παρακαλώ. Βρέθηκε inside. Into the drone. Έλα ρε φίλε, τα εγγλέζικα. Τα λέω αυτά γιατί...
1: Αργούν.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Αν μου κάνει εμένα την πονηρή η Κάτια, που πάει στα Ιράν και μου κάνει την ξενόγλωση εκεί πέρα, κατάλαβες, θα σου πω και εγώ το εγγλέζικό μου, εδώ να σκομπλάρω. Έτσι, φίλη Κάτια, έτσι. Λοιπόν, στερεολαδίτησα κι αυτή. Ε? Εσύ η καταγωγή από πού είναι, ρε Δημητράκη?
1: Από
0: πες τα, από πού θέλεις. Από τον μπαμπά. Ιθάκη, σε λίγο θα μας πεις ότι είναι και ο Οδυσσέας, έτσι. Ο Θησέας, όχι ο Οδυσσέας. Ο Θησέας. Ο Οδυσσέας, ο Οδυσσέας. Η Οδύσσια. Λοιπόν, η μαμά.
1: Η μαμά είναι από πλευρά κάτω, από Τρίπολη.
0: Από Τρίπολη. Α, ναι, το θυμάμαι, γιατί είχες κάτι με το τέτοιο, με τον άλλον εδώ πέρα, τον Καπράνο. Είσαστε τριπολιτσιώτες, εδώ. Α, μάλιστα. Άρε, φίλε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, 16 λεπτά μετά τις 6, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. 17 ήταν, εγώ το είδα, ήταν 16. Επειδή γύρισε, 17, έλα πάμε Δημητράκη, απάπα, μυστήριος είσαι, έτσι, έλα πάμε.
2: Έτσι, αλλά χερεζίκο, τώρα λογαριασμό θα σου δώσω.
3: Δεν δέστε με τον λογαριασμό, άκουτε με τον λογαριασμό, ορίστε μας, το πέρα γίνεται εκμετάλλευση του εργαζομένου. Να τα, εμείς κάνουμε το κόσμο της απειργής, πετύχουμε τα αιτήματά μας και μας ξεφτυλάτε εσείς, δεν είμαστε καλά.
2: Κοίτα ρε, ποιος κάνει απειργία ρε, για
3: να κάνω απειργία, εγώ εκεί ρίχνω και πέτρες, εγώ.

Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φρόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: Έλα ρε Δημητράκη να σε πάω στο εξωτερικό εδώ πέρα να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, καταρχήν στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτόματο ένας τύπος άρχισε να πυροβολεί αυτοκίνητα, δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση. Πάει ο άλλος στη δουλειά του, έτσι, και κάνα στην Αμερική γίνεται πανικός. Και όχι μόνο στην Αμερική, που να δεις στο Μεξικό, απλά δεν το λέμε. Έτσι, που να δεις αλλού και αλλού. Έπρεπε να δεις τι γινόταν τόσα χρόνια στη Βενεζουέλα. Γι' αυτό, επειδή μπήκε ο Τραμπ, τους έσωσε. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό βλέπω να γίνεται και στην Κούβα κάτι τέτοιο, να τους σώσει. Λοιπόν, 12 διερχόμενα αυτοκίνητα, λοιπόν, δύο τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση, είναι όπως ξυπνήσουν, όπως τους λαλίσει εκεί πέρα. Δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, μια ειδησούλα λέει, η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε μυστικές επιθέσεις κατά του Ιράν το Μάρτιο, που μας πέρασε. Ναι, όχι μόνο στα έστη. Λοιπόν, μια τρελή διαπίστωση του, δηλαδή θέλει πολύ τέτοιο, πολύ μυαλό για να το καταλάβεις. Stated Department. Έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά Κίνας τάσσονται κατά της επιβολής διοδίων στο στενό, πες το, Ορμούζ, οι Κινέζοι. Ναι, και κάνει και μια διαπίστωση ο Τραμπ εδώ ότι μάλλον λέει, ναι, ξέρετε, δεν θα βοηθήσει η Κίνα στην λύση, λέει, για το Ιράν μέσω Κίνας, επιδιώκει ο Τραμπ, αλλά δεν θα βοηθήσει, λέει. Α, δούμε, δεν ξέρω, αυτό είναι. Λοιπόν, και τι του λένε τώρα οι Ιρανοί του Τραμπ, μη μου το φουντώνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Νέο μήνυμα Τεχεράνης προς Τραμπ, σε νικήσαμε στο πεδίο της μάχης, θα χάσεις και στη διπλωματία. Κατάλαβες? Αυτό είναι, τι νομίζεις, έτσι θα λύσουμε τα ζητήματά μας. Ωραία, μια χαρά αρχίσαμε, συμφωνείς? Πάμε, πάμε.
1: Άσχημα αρχίσαμε.

0: τον αστραπό βροντό.
1: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στροπόβροντο. Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στροπόβροντο με τέτοια ρε. Να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στροπόβροντο, το κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο. Ένα στροπόβροντο.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
5: Τίνα, Τινάκα, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Πατώ.
9: Έλα ρε Δημητράκη να πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, για να δούμε τι καλό έχουμε. Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα να δούμε τι έχουμε να σας πούμε τι συνέβησαν σήμερα. Έφυγε από τη ζωή η Νίκη Τριανταφυλλίδη το 2013. Πολλές ταινίες, πολλές εμφανίσεις στην τηλεόραση, θεατρικές παραστάσεις αρκετές. Ήταν μια, πώς το λένε, έτσι, ιδιαίτερη ηθοποιός. Λοιπόν, γι' αυτό γίνεται χαμός. Εντάξει, και μια έτσι επιβλητική παρουσία. Τι γίνεται σαν σήμερα, λοιπόν, μια κομματάρα κυκλοφόρησε μια κομματάρα το 1985. Nothing for money. Λοιπόν, μάλιστα, ήταν στο άλμπουμ Brother in Arms και εντάξει, χαμός, ξεχωρίζει λέει για τους αμφιλεγόμενους στίχους, στα φωνητικά είναι ο Sting και στο πρωτότυπο βίντεο. Χαμός γίνεται, κομματάρα το οποίο εντάξει, το αμφιλεγόμενο είναι το πώς μπορείς να τους πάρεις τους στίχους, αλλά εντάξει, don't worry about thing, θα κάνω και μια αλλαγή τώρα για αυτό το πράγμα, διότι δεν είναι δυνατόν, λέγω, να μιλάμε για αυτό το κομμάτι και να μην το ακούσουμε. Sorry, Δημητράκη, ένα λεπτό να κάνω την αλλαγή μου. Λοιπόν, ναι, έρχομαι σιγά σιγά, είμαι έτοιμος, thank you very much. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το πω τελευταίο, αλλά θα το ξαναπώ στη συνέχεια. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχω, σαν σήμερα να φύγουμε γρήγορα. Λοιπόν, ημέρα χούμους, ξέρεις τι είναι η Διεθνής ημέρα χούμους, τι είναι το χούμους, Δημητράκη, τι είναι? Εντάξει, φαγητό είναι, δεν είναι σαλατικό, όχι. Είναι κάτι σαν πουρές, να σκεφτείς, από ρεβίθια. Από ρεβίθια, ναι. Είναι ο ερτασμός, λέει, ξεκίνησε το 2012, αν και το χούμους είναι πολύ παλιό, με σκοπό να φέρει κοντά Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος. Είναι, λέει, δημοφιλές στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Ήρθανε κοντά. Να πετάτε χούμους, όχι βομβές. Μια χαρά είναι, έτσι. Άντε, Δημητράκη. Λοιπόν, έχω κάτι άλλο, κάτσε να δω τι άλλο έχω σαν σήμερα. Εντάξει, Γιώργος Παπανικολάου. Τι είναι, Έλληνας γιατρός, ο Τεστ Παπ. Είναι από το τέτοιο, μέγιστος. Έχει σώσει κόσμο και κοσμάκι μέσω αυτού του προληπτικού τεστ ή τέλος πάντων εξέτασης. Μια χαρά σε βλέπω. Έλα, να ακούσουμε Money for Nothing. Εγώ το παίζω, έτσι. Έλα, πάμε και τα λέμε, Δημητράκη.
8: Γιατί πριν έρθω εδώ πέρα με λέει πολύ κουνιέται αυτή η παιδί.
10: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κουνιέμαι.
8: Ναι, παιδιά, βρήκα και εσύ πολύ κουνιέσαι.
10: Δεν φταίω εγώ. Μου έχει μείνει από τη γυμναστική. Ήμουν αθλήτρια.
8: Α, αθλήτρια, ε. Καλά, λοιπόν, έκανα εγώ και τόσο από το μάθημα τη γυμναστική, ε. Το σκέφτεσαι να με έμεινε και εμένα να κάνω κουσούρι και να κουνιόμουν. Όχι, και να σε έλεγα ότι είναι από τη γυμναστική. Θα με πίστευες.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα, να σε πω τον καιρό, να ξέρεις πώς θα ντυθείς, τι θα κάνεις. Βέβαια, βέβαια, γιατί τώρα σε βλέπω με τα κοντομάνικα, αλλά να δούμε, θα ισχύσει. Δημητράκη, να βάλεις γούνα. Μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Λοιπόν, από 14 έως 29 και τοπικά 30. Ναι. Σχεδόν έθριος ο καιρός, με λίγες αραιές νεφώσεις, από δυτικές διευθύνσεις τα αεράκια. Με 3 με 5 μποφόρ και 6 το απόγευμα. Φύσαγε χθες το βράδυ. Το άκουσες να φουβούει τέντα, κουνήθηκε. Μπράβο, Δημητράκη. Άντε, πάμε, λεβέντη μου. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Άνεμοι ασθενήσεως μέτρη βραστή. Και εντελβέστε ταραγμένος και κυματοειδής. Όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.
2: Let me tell you a little story.

0: walking my baby back home. I mean, that's how it is, walking my baby back home.
1: Αυτή είναι η γυναίκα σου.
2: Ναι, η γυναίκα μου. Ξέχασα να σας συστήσω. Από εδώ οι δεσποινείς ξένοι.
3: Δεσποινείς είστε ακόμα?
1: Ναι, γιατί εγώ βλέπεις, δεν γυρίζω τις νύχτες.
4: Έλα ρε Δημητράκη, να δούμε την κίνηση λίγο και μετά σε πάω και αθλητικά, να ξέρεις, γιατί έχουμε σήμερα μεταδόσεις. Γίνεται χαμός και χθες είχαμε. Λοιπόν, Ατρόμητος πάει πολύ καλά πάντως. Πριν τον Ατρόμητο να σου πω, πρέπει να είστε ατρόμητοι για να βγείτε στο ποτάμι, γιατί πριν τον τακτέλ των λιωσίων, παρακαλώ, υπεραστικά, έχει κοκκινήσει η κατάσταση. Να ξέρεις, ναι. Λοιπόν, μετά τη Λένορμαν αρχίζει να κυτρινίζει αρκετά στο ποτάμι. Σε πήγα που θέλεις. Εντάξει, χαϊδάρι, λίγο πιο εδώ. Έχει μια χαρά. Δαφνή όμως, πίχτρα. Ναι, και μετά. Βέβαια. Σκιστούς Καραμαγκά, λίγο καλύτερη κατάσταση όπως και χθες. Καλύτερη από προχθές. Δευτέρα δηλαδή, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, για να δούμε εδώ περιμετρικά του Εθνικού Κήπου. Ναι, η κατάσταση ακόμα είναι καλή. Ναι, στην Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει ένα πήξιμο και πιο κάτω, γιατί ήταν ανάμεσα Ζωοδόχου Πηγής και Ιπποκράτους, εκεί τα φαναράκια δεν ξέρω γιατί πιάνουν κίνηση. Έχει λίγο πιο κάτω η κινησούλα ξεκινάει. Λοιπόν, από το ύψος των Εξαρχείων, να σου δώσω να καταλάβεις, εκεί. Λοιπόν, Μεσογείων και Κηφισίας είναι ανοιχτή. Εντάξει, Συγκρού, μια χαρά είσαι. Πάμε εδώ στον Πειραιά να δούμε τι γίνεται στον Πειραιά. Λοιπόν, μάλιστα. Έχει το φαναράκι εδώ πέρα στην Ιατωνία. Ακτή Ιατωνίας, έτσι. Έχουν βγει τα φορτηγά από τα καράβια και πάνε. Λοιπόν, ναι, η Γούναρη ακόμα είναι σχεδόν εύκολη. Οικόνωνος προς τον Πειραιά λίγο το φανάρι όπως πάντα, και πάνω στην Αλυπαίδου, Κόνωνος και Αλυπαίδου, εκεί πέρα γίνεται μια μικρή συμφόρεση, η οποία μια χαρά θα την περάσουμε. Φεύγω από εδώ, Δημητράκη, τέρμα με την κίνηση, είναι καθημερινή, ξέρεις, κατάσταση, και να σε πάω λίγο στα αθλητικά για να προλάβουμε. Λοιπόν, τι έχουμε στα αθλητικά? Έφυγε από τη ζωή καταρχήν σε ηλικία 29 ετών, ήταν, διάβαζε χθες την είδηση, ο Μπράντον Κλάρκ, έτσι, ναι, είναι η δυσάρα, ναι, δηλαδή χαμός, δυστυχώς, πολύ νέος ο άνθρωπος. Λοιπόν, και μέσα στα αθλητικά έχει, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ο Ακύλας πέρασε στον τελικό, πρώτος ακούστηκε, αυτός και η Φιλανδία, λέει κάτι στα φαβορή να τα βγάλουμε στην άκρη, να αρχίσει η αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Λίγο παρακάτω, εχθές ο Ατρόμητος φιλοδόρησε την Κηφισιά εδώ στην Νίκαια 0-3, έτσι. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει πάρει τα πάνω του, λέει θα σωθώ με τίποτα, οπωσδήποτε. Εντάξει, τώρα η Τρίπολη χαιρετάει εδώ πέρα ο Δημητράκης. 1-0 τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός παλιά, ο Φωνιάς των Μεγάλων ήταν, θυμάσαι Δημητράκη? Τα έχεις προλάβει εσύ αυτά? Βέβαια. Λοιπόν, ο Σασούν Ατλέτικο 1-2. Τι άλλο έχουμε? Southampton Middlesbrough 0-0, 2-0 δηλαδή, 1-0 από εδώ και ένα από εκεί. Και πάμε να δούμε, Δημητράκη, τώρα εδώ τι βλέπεις σήμερα. Σήμερον λέγω, βλέπεις 5 η ώρα Λεβαδιακό Σόφι. Βόλος Άρη την ίδια ώρα. Βλέπεις play-off Ολυμπιακός Κολοσσός. Στο μπάσκετ, ναι, εντάξει, τώρα εδώ παίζουμε, έχουμε τελειώσει εμείς μετά. Έχουμε πάει Final Four, κατάλαβες? Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Έχουμε ένα ποδόσφαιρο στις 7.30 ώρα. Δύο έχουμε. ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι. Έχουμε handball Ελλάδα-Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι 7.30 ώρα. Ολυμπιακός 7.30 ώρα είναι, όπως και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Έχουμε το Ολυμπιακός, Ελλάδα-Ολλανδία, είναι σκληρή η Ολλανδία στο handball, έτσι. Μας είχε νικήσει νομίζω εδώ. Δεν θυμάσαι, αν το θυμάμαι καλά. Έχουμε, πρόσεξε, έχουμε, τι άλλο, έχει ένα Ισπανιόλ Μπιλμπάο. Είναι βοράς αυτό, έτσι και οι δύο. Είναι Καταλανοί με τους, τέτοιους, με τους Βάσκους. Λοιπόν, στις 8 η ώρα, καλό, καλό, έχουμε ένα Villarreal σε Βίλη. Έλα ρε, ισπανικό εμβόλυμο. Ναι, στις 8 η ώρα, έχει πολύ πράγμα. Έχει Πόλο, Μπρέσια, Ολυμπιακός, 9.30. Ω, Δημητράκη. Έχει, αμάν, ένα Premier League. Τώρα ποιο να δω από τα δύο. Manchester City, Crystal Palace. Ναι, να δούμε τι θα γίνει. Περιμένει, πας και κάνει καμία γκέλα την τελευταία αγωνιστική Arsenal, αλλά δεν το βλέπω. Πάει Arsenal το πρωταθληματάκι και καλά θα κάνει. Έχουμε ένα Βαλένθια Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, το τελευταίο, ο πέμπτος αγώνας. Και έχουμε και ένα Λάτσιο Ίντερ, φιλαράκι. 10 η ώρα, Ίντερ, η ομάδα σου στην Ιταλία. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. Δεν θες, ωραία, δεν παίζει Ίντερ. Με έσκασες. Λοιπόν, και 10 η ώρα. Με φούσκο, σα που έλεγε ο Τσάς. Λοιπόν, και 10 η ώρα, Δημητράκη. 10 και. Ναι, μισή. Κάτσε πούντο. Μισό λεπτό. 10 η ώρα, 10 και μισή, Αλαβές Μπαρτσελώνα. Και η Μπαρτσελώνα, γεια σου, το πήρε. Το σήκωσε και αυτή. Λοιπόν, Σαραγώσα, Βαλένθια την αυτή ώρα. Μάλλον το Αλαβές Μπαρτσελώνα θα δούμε, έτσι για να τους δούμε και λίγο πιο χαλαρούς. Να δούμε και άλλους παίκτες οι οποίοι θα μπορούν έτσι να πάρουν κανέναν αγώνα. Λοιπόν, αυτά, Δημητράκη. Πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε να σε πω για όλα. Και τι, με τι θα σε πάω, έτσι. Με ένα ντροφαντούλι κύριο που ήταν, τώρα δεν είναι στη ζωή. Έτσι. Με μια μαύρη κιθαρούλα. Έτσι. BB King, ναι, Δημητράκη, όπα, παλεβέντη μου, και μια κομματάρα με μια αρχιστράρα. Έλα, έλα, πάμε.
5: Φύγε, φύγε, φύγε, ποταπέ. Το ποταπέ είναι της καθαρεύουσας. Το πολλά επίτηδες δεν μας περνάνε για γράμμα τους.
6: If I should take a notion

0: αυτούς.
1: Α, για σταμάτα, σε παρακαλώ πολύ, αυτού και αυτού γραμματώσιμο είμαι. Α, να με φτύσεις, κύριε, μάλιστα, βουλευτής σου είμαι, να με φτύσεις. Αλλά τουλάχιστον να μου πεις γιατί με φτύνεις.
0: Δεν μου λες, ξέρεις τι είναι αυτό.
1: Πού να ξέρω, φακήρης είμαι.
0: Κόβε.
1: Τι να κόψω, κοντσίνα θα παίξουμε.
0: Τα μπιλετάκια που μου δίνες για να διοριστώ.
1: Και δεν διορίστηκες.
0: Όχι.
1: Και κάτσε τότε, κύριε Καρασολίνα μου, θα σου δώσω εγώ ένα μπιλετάκι που θα διοριστείς αμέσως.
0: Κοίταξε όμως, γιατί αν δεν διοριστώ θα είναι το τελευταίο.
1: Καλά τότε, άστο καλύτερα, άστο. Άστο.
0: Θα σε ξανάφτυνα, μωρέ, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο.
1: Τι το θέλεις.
0: Έχω να πάω και σ' άλλο βουλευτή. Ναι, γεια.
1: Άντε, γεια.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. The last, last. Έτσι. Όλα last. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Ιφαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Δε Δημήτριος Μορφέσιος, Ντουμ Σπύρος Σπέρο, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στα λαμπατέρ. Άστο το ρημάδι κάτω, σκόψω τα χέρια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και αύριο, πρώτα ο Θεός. Αύριο λέγω, αύριο Πέμπτη, σήμερα Τετάρτη, καλά να περάσετε. Για το επόμενο τρίωρο έρχεται η Κάτια Αντωνιάδη και ο Γιώργος Αραντάκος να σας συντροφεύσουν. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Σας αφήνουμε με Σάρα James Morris, με μια κομματάρα φοβερή, από αυτά τα πόπια που αρέσουν στην Κάτια. Λοιπόν, άντε, θα τα πούμε αύριο. Μπαγιά, μπαγιά.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Ψ, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημέρα, καλημέρα σήμερα, Τετάρτη, 13 Μαΐου, κοντεύουμε στα μισά και αυτού του μήνα με όμορφη θερμοκρασία, ένα λαμπρό ήλιο εκεί έξω και εμείς εδώ στο στούντιο του καναλιού 1, στους 94 για να σας κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10. Όχι μόνο να σας κάνουμε παρέα, να συζητήσουμε και όσα έχουν συμβεί από χτες το πρωί στις 10 μέχρι και σήμερα αυτήν την ώρα, να σας ενημερώσουμε, να προσπαθήσουμε να τα συζητήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να τα αναλύσουμε κλπ. Κάτι για τον Ιάδη και ο Γιώργος Σαραντάκος στα μικρόφωνα. Ο κύριος Γιώργος είναι στο δρόμο, έρχεται σε λίγο, θα τον έχουμε κοντά μας. Ο Δημήτρης Μορφέσης εδώ στη ρύθμιση των ήχων, στην επιλογή των μουσικών που ακούμε και φυσικά στην παρέα. Και θα πάμε να τα δούμε όλα σιγά σιγά και κυρίως μετά τις 8. Από τις 7 μέχρι τις 8 το πάμε λίγο πιο χαλαρά, μαζί παρέα με καφέ. Βλέπουμε την κίνηση, βλέπουμε τον καιρό, ο οποίος το νιώθετε, είναι ανοιξιάτικος, είναι σχεδόν καλοκαιρινός. Θα έχουμε μια μικρή ανατροπή σήμερα από το μεσημέρι, όχι εδώ στην Αττική, Μακεδονία και Θράκη. Έτσι θα ξεκινήσουν οι αλλαγές με βροχές και καταιγίδες και οι νεφώσεις που θα εξαπλωθούν. Θα τα δούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μετά τις 8 και πάμε μουσικά και επανερχόμαστε.

0: Καλημέρα σας κύριε Κατία, καλημέρα κύριε Μολφέση, τι κάνετε? Σήμερα έχουμε απεργία, έτσι?
1: Έχουμε και απεργία σήμερα, εντάξει, δεν θα μας επηρεάσει
0: το
1: τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Το δημόσιο απεργεί σήμερα.
1: Ναι, γιατί τα μέσα μεταφοράς κινούνται κανονικά.
0: Όσοι πάτε στο κέντρο πάτε θα ταλαιπωρηθείτε, διότι 10.30 έχουμε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και στη συνέχεια πορεία προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, όπως το λέγαμε παλιά, το οποίο είναι στη Βασιλή Σοφίας.
1: Μεταξύ των κλάδων που απεργούν, νοσοκομειακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε φορείς, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση κλπ. Κανονικά τα μέσα, τα αιτήματα είναι λίγο πολύ αυτά που όλοι ξέρουμε για μόνιμες και σταθερές δουλειές για όλους, για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, 10:30 το πρωί όπως είπε και ο 40 συγκέντρωση στην Κλαθμόνος. Αυτά.
0: Α, κύριε, πείτε αυτό. Και την καλημέρα σου κύριε Τιμολιάντα με την κάρτα που σας έστειλε εδώ.
1: Ωραία, καλημέρα Τιμολέων, καλημέρα.
0: Ζέστες.
1: Καλά, άστα.
0: Έπιασαν.
1: Άστα, γιατί δεν θα πάει καλά αυτό και φέτος. Από το κακό στο χειρότερο. Και να ρωτήσουμε λίγο αργότερα τι θα γίνει με τις ζέστες.
0: Ναι, να μάθουμε και τι θα γίνει. Και χθες, θα έλεγε και χθες ο κύριος...
1: Ο κύριος Γρίβας. Αλλά δεν ξέρω. Θα ήθελα κάποιος να μου πει ότι δεν θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα φέτος.
0: Ότι θα συνεχίσει ο χειμώνας.
1: Δεν θέλω χειμώνα, ντε και καλά, αλλά η θερμοκρασία που έχει σήμερα, χθες και σήμερα, είναι οκ. Okay. Γιατί να πρέπει να ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία?
0: Σωστό και αυτό που λέω.
1: Εντάξει, δηλαδή πρέπει να καθόμαστε και να υδρώνουμε.
0: Όχι. Έχουμε τόσες άλλες αφορμές να υδρώσουμε που να υδρώσουμε και από τον καιρό, νομίζω ότι.
1: Όπως τα λέτε.
0: Υπερβολή.
1: Άψογα τα λέτε. Και σήμερα κλείνουν και τα σχολεία, στα δημοτικά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι σήμερα. 15.
0: 15 μήνα.
1: Σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Την Παρασκευή, λοιπόν. Την Παρασκευή κλείνω.
1: 15 του μήνα. Οπότε σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η σχολική χρονιά. Θα έχουμε και τις εξετάσεις σε λίγο καιρό, τέλος του μήνα. Και προαγωγικές και πανελλαδικές και απ' όλα. Θα τα πούμε αυτά και στην πορεία. Έχουμε μέλλον και για αυτά.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: 7:32 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά 90,4 και πάμε να βγούμε έξω να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Εδώ είμαστε με την κυρία Κάτια.
1: Καλημέρα Κάτια.
2: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είμαστε? Μεσοβδόμαδα σήμερα.
1: Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, έχει πολλή κίνηση.
2: Ναι.
1: Γίνεται χαμός στους δρόμους. Ο Κηφισός στην άνοδο ξεκινάει από τη Λένορμαν μέχρι πάνω, είναι πάρκιν. Και στην κάθοδο έχει κίνηση και έχει στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και από ό,τι με ενημερώνουν οι συνάδελφοι, στην Καβάλας από το Δαφνί μέχρι τα δηληστήρια έχει κίνηση.
2: Μάλιστα.
0: Εσύ πού είσαι?
1: Γίνεται ένας χαμός. Τώρα είμαι στην Αθήνα. Είμαι στα Πατήσια.
2: Ναι.
0: Όπου στα Πατήσια,
1: Γιώργο, μ' άκουσες?
0: Σ' άκουσα, λέει, στα Πατήσια, ναι. Στην Πατησία, δηλαδή.
1: Στα Πατήσια. Ναι, όχι, είμαι εδώ προς Στρατηγού Καλάρι, αλλά έχει κίνηση πολύ παντού.
0: Α, για να βγεις στο ποτάμι θέλεις τώρα, έτσι?
1: Όχι, τώρα πάω προς Σαχαρνών, αλλά γίνεται χαμός. Έχει όλοι οι κεντρικοί δρόμοι έχουν κινησούλα και εδώ στην Αθήνα μέσα.
0: Με κόσμο είσαι?
1: Ναι, με κόσμο.
0: Κάνε μια χάρη, όταν αποβιβάσεις, κόψε αριστερά εκεί στην Πατησίων, πήγαινε τέρμα Πατησίων, είναι η χαρά, την ξέρεις τη χαρά?
1: Τώρα εσύ τι λες, ταξιτζής και ιδίως εγώ να μην ξέρω τη χαρά?
0: Εγώ πήγαινα πιτσιρικά στη χαρά και έτρωγα ένα παγωτό, έτρωγα εκμεκ παγωτό με τούτη φρούτη από πάνω, χωρίς αμυγδαλάκι, γιατί κάνω διατροφή, με βρίσκω και σαν τη γη, αλλά μπόλικο βρίσκω, κατάλαβες? Σε αυτό το βάζει τη γόντολα και το τρώγα.
1: Κάνεις διατροφή.
0: Ναι, δεν έβαζα μυγδαλάκια καθόλου γιατί παχαίνουν.
2: Έχει δίκιο.
1: Ναι, και εγώ τα αποφεύγω γιατί είμαι στη γράμμωση.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, για χαρά.

0: Να, τώρα ο φίλος μας ο Πάνος ο Μαστρονικόλας μου λέει βέβαια ότι έρχεται από την Ποσειδόνα εδώ, στον Πειραιά και γίνεται τη κακομοίρα και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδόνα. Είχε πάει στο κτήμα που έχει στην Ανάβυσσο, έχει κτήμα ο Μαστρονικόλας. Και μου λέει γίνεται τη κακομοίρα Γιώργα, μας ακούει τώρα καθώς έρχεται και στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος λέει του Ελληνικού μέχρι να φτάσει στον Άλυμο ένα τέλειο τον ποτηλιάρισμα από την Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο. Κύριε Πάνο, υπομονή, υπομονή κάνετε, υπομονή. Ο Πάνος είναι και ο πρόεδρος του δεύτερου δημοτικού διαμερίσματος εδώ στον Πειραιά.
1: Ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι είναι μια ώρα που δύσκολη. Οι περισσότεροι μετακινούνται για δουλειές, υποχρεώσεις, για οτιδήποτε, οι περισσότεροι με τα αυτοκίνητά τους. Εφόσον βλέπουμε κίνηση στους δρόμους, πάει να πει ότι έχουν βγει με τα αυτοκίνητα. Είπαμε μέχρι τις 9.30-10 είναι ώρα που οι περισσότεροι μετακινούνται. Από τις 6.30 μέχρι τις 9.30-10 αυτή είναι η κατάσταση. Και μετά πάλι το απόγευμα την ώρα που επιστρέφουν από τις δουλειές τους ο κόσμος. Έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και με τον Κίμωνα το λογοθέτη ότι πρέπει κάτι να... Πρέπει να το ξανασυζητήσουμε το θέμα της κυκλοφορίας και να επανασχεδιάσουμε το πώς ακριβώς θέλουμε να κινούμαστε τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις.
0: Ο Κίμωνας, πολλά χρόνια θα ζήσει.

0: Να καλημερίσουμε και τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, ο οποίος είναι κοντά μας όπως κάθε πρωί. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αντωνιάδη, τι κάνετε?
0: Είμαστε γεια καλά,
2: σας,
0: εσείς?
1: Γεια σας κύριε Σαραντάκο, καλά είμαστε. Ένα δυσάρεστο είχαμε χθες στην Αλεξάνδρας, πάλι μια δυσάρεστη είδηση, μια μοτοσυκλέτα το βράδυ παρέσυρε έναν ηλικιωμένο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, θα λέγαμε το ίδιο σημαντικό με τα πατίνια, ίσως και περισσότερο. Έχουμε πάρα πολλές παρασύρσεις πεζών στο λεκανοπέδιο, είτε γιατί κάποιες φορές οι πεζοί περνούν απρόσεκτα το δρόμο, είτε γιατί κάποιες φορές οι οδηγοί κάνουν λάθος, ή η ευθύνη πολλές φορές και στους δημάρχους, οι οποίοι δεν είναι τόσο επιμελείς στη συντήρηση των διαβάσεων, και βλέπουμε πάρα πολλές διαβάσεις πεζών που είναι σβησμένες. Το ζήτημα είναι ότι η ανθρώπινη ζωή έχει τη μεγαλύτερη αξία και πάντα οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί, ακόμη και αν ο πεζός κάνει λάθος ή περάσει απρόσεκτα τον δρόμο.
2: Λέτε αυτό που συνέβη στη Λουκάριο στο εφετείο, έτσι?
1: Ένα ηλικιωμένο ακριβώς εκεί στο ύψος της Λουκάριος.
2: Ναι, ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο, βέβαια χτύπησε ο άνθρωπος το χέρι, στο πόδι.
1: Ναι, δεν
2: αλλά
1: έχει σημασία.
2: Εκεί, να ρωτήσω κάτι. Εκεί βέβαια την περιοχή δεν ξέρω πολύ καλά. Δεν έχει διάβαση πεζών όμως,
1: Τώρα κύριε Σαραντάκο, κοντά στην Αλεξάνδρα, εσείς δεν θα την ξέρατε την περιοχή. Αν ήταν κοντά στο Καραϊσκάκι θα την ξέρατε απ' έξω και αν καλά.
2: Σωστά. Το θέσατε πολύ σωστά, δεν έχω να πω κάτι. Αλλά ξέρω γιατί κινούμε εκεί και δεν έχει διάβαση πεζών από ό,τι ξέρω.
1: Ή προσέξτε, τώρα βάζετε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Υπάρχουν και υπόγειες διαβάσεις πεζών εκεί που μπορεί ο πεζός να περάσει με ασφάλεια, όμως είναι σε αθλία κατάσταση. Είναι με σβησμένα φώτα, δεν είναι καθαρές και οι πεζοί αποφεύγουν να τις χρησιμοποιήσουν εκεί στο ύψος και της Λουκάρεως και παρακάτω στο πεδίο του Άρεως, και δυστυχώς αυτές δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση, οπότε αναγκάζονται οι παιδί να περάσουν, να διασχίσουν το δρόμο τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, είναι σε ιδιαίτερα επικίνδυνος δρόμος, μια κεντρική λεωφόρος που περνάει από το κέντρο της Αθήνας, και οπότε έχουμε προβλήματα τέτοιου είδους.
2: Κατά τα άλλα πώς πάμε σήμερα?
1: Κατά τα άλλα, η κίνηση έχει ξεκινήσει στον Κηφισό από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την γέφυρα της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχουμε προβληματάκια, έχουμε δυσκολίες στην άνοδο και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και το Περιστέρι. Συναντούμε δυσκολίες. Έχουμε κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα, και προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, αλλά και προς Αθήνα από τον Κηφισό μέχρι και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Κίνηση έχουμε στον Πειραιά, στις Σύραγγες του Φαλιρικού, στην Αλιπέδου, στον Κόμβο Μικρασίας και Αλιπέδου, στην Ομυρίδου, Σκυλίτσι. Περιμετρικά του λιμανιού επίσης έχει αρκετή κίνηση και η παραλιακή έχει πιάσει στο ύψος του Αλίμου, βουλιαγμένη σε αυξημένη κυκλοφορία. Στο κέντρο της Αθήνας η άνοδος της Συγκρού έχει κινησούλα. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας, Σαρδιτού, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως από το Δαχτυλίδι μέχρι το Ψυχικό στην κάθοδο. Και η Αττική Οδός έχει κίνηση από τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και ο Καρέας έχει πάρα πολύ κίνηση από την πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τα φανάρια του Καρέα. Έχουμε σημαντικές δυσκολίες. Και η Βάρη Σκοροπίου επίσης.
2: Και η παραλιακή, μας το έλεγε ένας φίλος εδώ.
1: Παραλιακή έχει σήμερα, ναι.
2: Στο ύψος, λέει, της Γλυφάδας μέχρι να φτάσει στον Άλυμο γίνεται της κακομοίρας, κύριε Κίμωνα.
1: Ναι, έχει. Ενώ χθες ήταν καλή η παραλιακή, σήμερα έχει αρκετή κίνηση. Ναι, έχει κίνηση σήμερα.
2: Κλείνοντας τα σχόλια, να πούμε ότι έχει και συγκέντρωση στο κέντρο, έτσι, 10.30 μην το ξεχνάμε, στην πλατεία Κλαθμόνος και πορεία.
1: Και πορεία, ναι. Τα σχολεία όχι ακόμα, έχουμε καιρό μέχρι να κλείσουν.
2: Τα δημοτικά κλείνουν την Παρασκευή.
1: Τα δημοτικά κλείνουν την Παρασκευή.
2: Μάλιστα.
0: 15.
1: Μάλιστα. Και τα άλλα βέβαια μετά τον Ιούνιο.
0: Αλλά έχουμε και εξετάσεις και επανελλαδικές, έχουμε ακόμα.
1: Αυτό βέβαια είναι σημαντικό, μπορεί να δούμε κάποια διαφορά εφόσον κλείνουν τα δημοτικά. Καταλαβαίνετε, είναι αρκετές οι μετακινήσεις και με τα σχολικά λεωφορεία και με τους γονείς που πάνε τα παιδάκια στο σχολείο. Οπότε ίσως από Δευτέρα δούμε μια μικρή βελτίωση, όχι βέβαια κάτι σημαντικό, αλλά είναι και αυτός ένας αριθμός που θα αφαιρεθεί για την κυκλοφορία.
0: Θα το δούμε και θα το αξιολογήσουμε, κύριε Λογοθέτη.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Κίμωνα, καλημέρα σας, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλημέρα.

0: Και να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές.
1: Τι θυμηθήκαμε χθες.
0: Προσέρχονται στις κάλπες οι φοιτητές και φοιτητρίες της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Εντάξει, στο επίκεντρο τώρα τα διάφορα ζητήματα τα οποία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είχαμε συζητήσει, είχαμε χειριστεί. Άρθρο 16, δημόσια πανεπιστήμια, αναβάθμιση, ασφάλεια, φοιτητικές εστίες, φοιτητική μέρημνα. Όλα αυτά είναι στο επίκεντρο. Δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια σήμερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογές τους. Λοιπόν, έως τις 7 παραμένουν ανοιχτές οι κάλπες με ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Εσάβριον τα σπουδαία, να δούμε και τι θα έχουν αποφανθεί. Τι θα έχουν προκύψει από τις κάλπες.
1: Ο καθένας τα δικά θα έχει αποφασίσει τις κάλπες.
0: Εντάξει, κάθε χρόνο τα ίδια δεν γίνονται.
1: Είδαμε και χθες, είδατε αυτές τα θλιβερά επεισόδια στην Θεσσαλονίκη και εδώ και στο Εγάλαιο.
0: Ναι, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Λοιπόν, να τα δούμε και μετά το δελτίο.
1: Ναι,
0: μετά
1: οπότε πάμε σιγά σιγά να κάνουμε ένα διάλειμμα διαφημίσεις. Η δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Welcome to Greece.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, κλιμακώνται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ Ιράν και σφόδρα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Μία 17χρονη χάσε τη ζωή της και μία ακόμη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά από την πτώση τους από τα ράτσα βολγατικιά στην Ηλίουπολη νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης. Η επιζήσεσα 17χρονη φέρνει κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθάρακα, σοβαρά τραύματα στη λεκάνη και πολλαπλά κατάγματα, γεγονός που κατατάσσει στους βαριά πολυτραυματίες ασθενείς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου οι φοιτητές και φοιτήτρες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. 24ωρη πανελλαδική απεργία Τσαντεδή σήμερα και συγκέντρωση πλατεία Κραθμόνου 10.30. Μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι νοσοκομιακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες, δημοσίους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρητική εμφάνισή τους στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Κογκρέσο σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις του τόσο για το ενδεχόμενο επιστροφής Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, όσο και για την ακεχηρία στο Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μέσω Truth Social χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ και λεζάντα η 51η πολιτεία. Μία μέρα μετά, αφού η περσιακή ομόλογός στο Καράκας τόνισε πως η χώρα της ουδέποτε θα εξέταζε το γεγονός να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Καιρός γενικά έθριος, άνω μεταβλητή ως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας, στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν στο δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου.

0: 8 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά μας. Εδώ με τους τρόπους επικοινωνίας γνωστούς. Viber 6951-904-904. Email στο studio@papakikanalina.gr. Και το τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441 έως και 6.
1: Τετάρτη σήμερα, 13 του μήνα, στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφορούν τα μονά, δεν το είπαμε πριν με τον κύριο λογοθέτη. Και το επαναλαμβάνουμε διότι γίνονται έλεγχοι και για δακτύλιο και για κταίο, για τεχνικό έλεγχο, οπότε έχετε το νου σας, μην δίνουμε τσαμπαλευτά τώρα, κρίμα είναι. Λοιπόν...
0: Έχεις να δώσει καπόλου καλύτερα βασικά.
1: Βέβαια ρε παιδιά, εννοείται.
0: Έρχεται και το τρίμα του Αγίου Πνεύματος.
1: Έρχεται και το τρίμα του Αγίου Πνεύματος, αν μείνουν τίποτα λεφτά. Μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Καλά, δεν του συζητάμε για εκδρομές, ούτε καν.
0: Εντάξει, το κρίμα να πάμε κάπου εδώ κοντά, ωραία θα είναι. Έτσι, αν και καλός ο καιρός, λένε οι πρώτες εκτιμήσεις αυτές.
1: Μακάρι, εντάξει, τις επόμενες ημέρες θα συζητήσουμε και με ανθρώπους εδώ από τον Αργοσαρονικό και για τιμές και για εισιτήρια και για πολλά. Θα κάνουμε κάτι.
0: Να κάνουμε. Μπράβο, πολύ καλό αυτό. Πάμε.

0: Και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να δούμε το θέμα το οποίο το συζητάει όλη η Αθήνα και όχι μόνο από χθες δηλαδή.
1: Όλη η Ελλάδα το συζητάει.
0: Όλη η Ελλάδα συζητάει, ναι. Το θέμα δηλαδή της διπλής βουτιάς θανάτου δύο παιδιών, δύο 17χρονων μαθητριών από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Νεκρή είναι μια κοπέλα δυστυχώς. Χαροπαλεύει η δεύτερη με πολύ σοβαρά τραύματα. Πολυτραυματίας λένε. Έχουν πέσει πάνω της όλοι οι γιατροί στο ΚΑΤ προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή. Αλλά το συγκλονιστικότερο όλο είναι τα γράμματα που άφησαν τα παιδιά. Τα διαβάσατε έτσι, τα είδατε?
1: Δυστυχώς τα διάβασα. Θα ήθελα να μην τα είχα διαβάσει και κακώς ήρθαν στη δημοσιότητα. Αυτά απευθύνονται στα αγαπημένα της πρόσωπα. Όχι σε εμάς, εμείς δεν είμαστε τα αγαπημένα της πρόσωπα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Κυρία Βασιλένα Σταυροπούλου, καλημέρα σας, κυρία Βασιλένα Σταυροπούλου. Είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και εφήβων και ενηλίκων. Να ακούσουμε εσάς, κυρία Σταυροπούλου, καλημέρα σας. Εμείς τι να πούμε, που και πέρα εμείς δεν είμαστε ειδικοί, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι βιώνει κάθε παιδί, τι βιώνει κάθε οικογένεια, έτσι.
2: Καλή σας ημέρα. Ξέρετε, είναι στιγμές που ακόμα και εμείς οι ειδικοί σιωπούμε μπροστά σε αυτές τις τραγωδίες. Ωστόσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Αρχικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Δεν είμαι εδώ για να κρίνω. Και το λέω γιατί πολλές φορές σε τέτοια περιστατικά ευθύνες επιρρύπτονται στους γονείς.

0: Κοιτάξτε, το να παλεύει ένα παιδί με την κατάθλιψη είναι κάτι που δεν ταιριάζει ούτως ή άλλως στην παιδικότητα. Θα σας πω όμως ότι μιας και η κατάθλιψη έχει ριζώσει πια πολύ βαθιά σε πολλά σπιτικά της Ελλάδας, είναι αναμενόμενο να μετακυλείται και στην εφηβεία και στην παιδική ηλικία.
1: Ο γονιός δεν αντιλαμβάνεται, κυρία Σταυροπούλου, το παιδί του πάσχει από κατάθλιψη, δεν έχει εξωγενείς συμπεριφορές που θα του δώσει να καταλάβει ένας πατέρας μιας μάνας ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί μου?
0: Όχι απαραίτητα. Λοιπόν, θα σας πω αρχικά ότι ναι, υπάρχουν πάντα ενδείξεις πριν από ένα τέτοιο περιστατικό. Και αυτό χρειάζεται να το κρατήσουμε, γιατί άκουσα από χθες ότι φταίνει οι Πανελλήνιες. Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Οι Πανελλήνιες από μόνες τους ή ένα περιστατικό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να οδηγήσει κάποιον στην αυτοχείρια. Υπάρχουν πάμπολες πιέσεις, πάμπολες απογοητεύσεις για να φτάσει κάποιος στην απελπισία και να πάει κόντρα στο βασικότερο, σημαντικότερο ένστικτο του ανθρώπου, που είναι η ανάγκη για επιβίωση. Επειδή όμως με ρωτήσετε για τα σημάδια, θα σας πω ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία πολλές φορές είναι αόρατα και οι γονείς τα μπερδεύουν για εφηβεία. Δηλαδή, η ανάγκη για παράδειγμα του εφήβου να κλειστεί, να απομονωθεί, πολλές φορές μπορεί να συγχέεται με την αναπτυξιακή φάση της εφηβείας και εκεί ξεκινάει το μπέρδεμα, αν μου επιτρέπετε. Οπότε, καμπανάκια τα οποία χρειάζεται οπωσδήποτε οι γονείς να ανησυχήσουν και να ζητήσουν βοήθεια, γιατί ειδικά στην εφηβεία, επειδή οι έφηβοι δεν είναι τόσο προσβάσιμοι, ξέρετε, υπάρχουν γονείς που προσπαθούν να μιλήσουν στα παιδιά τους και τα παιδιά, όντας κλειστά, όντας στη δική τους πραγματικότητα, τους αποθούν. Θα πω λοιπόν ότι ένα πρώτο βασικό καμπανάκι είναι οι συμπεριφορές αυτοτραυματισμού. Αν ένας γονέας εντοπίσει ότι το παιδί αυτοτραυματίζεται, και αυτό δεν γίνεται σε εμφανή σημεία, γίνεται συνήθως μέσα από τα πόδια, δηλαδή μέσα από τους μυρούς, στους αγκώνες, στα χέρια, από μέσα όμως, δηλαδή πάντα από τη μέσα πλευρά, ειδικά τώρα που έρχεται καλοκαίρι, είναι εμφανή τα σημάδια, ακόμα και αν δεν γίνονται τώρα, στο παρελθόν σημάδια ενδείκνυται το να εμφανίζονται το καλοκαίρι, φαίνονται δηλαδή. Υπάρχει έντονη απομόνωση και κοινωνική απομόνωση, δεν θέλουν να βγαίνουν, δεν κάνουν παρέα με άλλα παιδιά, υπερβολικός φόβος αποτυχίας, ενοχή ή γενικά επικίνδυνες συναισθηματικές εξαρτήσεις από ένα πρόσωπο. Αυτό που πραγματικά
1: μας... Πρόσωπο της οικογένειας εννοείται ή εξωοικογενειακό?
0: Έξω οικογενειακό. Και αυτό που μας σοκάρει στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί μιλάμε με αφορμή την περίπτωση των δύο κοριτσιών τώρα, είναι το πώς κατάφερε η μία να ταυτιστεί με τα τραύματα της άλλης και να πείσει μία την άλλη για την αυτοχειρία. Και αυτό είναι κάτι που.
1: Αντιμετώπισαν τα ίδια προβλήματα, εξ όσων καταλαβαίνω.
0: Θα σας πω. Δεν είναι ότι απαραίτητα η μία ήθελε να πεθάνει με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο βαθμό που ήθελε και η άλλη. Όμως, στην εφηβεία η σχέση με τον συνομήλικο αποκτά μεγαλύτερη συναισθηματική ισχύ ακόμα και από την οικογένεια. Άρα εδώ περισσότερο είναι η ανάγκη του να μην σε αφήσω μόνο, παρά το ότι θα ήθελα κι εγώ να αφαιρέσω τη ζωή μου με τον ίδιο τρόπο. Γιατί στην ψυχολογία αυτό το ονομάζουμε συναισθηματική συγχώνευση. Δηλαδή, δύο έφηβοι το βλέπουμε πολύ συχνά. Γι' αυτό είπα συναισθηματική εξάρτηση από ένα μεμονωμένο πρόσωπο. Δύο έφηβοι με πολύ έντονη ψυχική φόρτιση και απελπισία μπορεί να μπουν σε μια κλειστή πραγματικότητα που μοιράζονται τον πόνο και την απελπισία και υπάρχει δραματοποίηση. Το βλέπουμε και στις πληροφορίες που δυστυχώς έρχονται στη δημοσιότητα για το πώς συνέβη όλο αυτό. Άρα, εγώ θα πω ότι πολλές φορές είναι το σοκ που περνάμε και εμείς κοινωνικά. Δεν θέλω να φανταστώ ότι περνούν αυτοί οι γονείς. Όμως υπάρχουν παιδιά στις μέρες μας, υπάρχουν παιδιά ακόμα και τώρα που μιλάμε που βιώνουν τέτοιες πραγματικότητες, μπορεί να μην το έχουν κάνει πράξη ακόμα. Υπάρχουν γραμμές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί ακόμα και ο γονιός για να ζητήσει βοήθεια δωρεάν, όπως το 1056, και να μάθουμε να ακούμε τα παιδιά μας, γιατί δεν τα ακούμε. Νομίζουμε ότι πάμε να τα συμβουλέψουμε και να τα καθοδηγήσουμε χωρίς όμως να τα έχουμε ακούσει, και πολλές φορές δεν θα έρθει ο έφηβος, και το λέω πάντα, να μας πει από μόνος του την καθημερινότητά του, ούτε και θα απαντήσεις την ερώτηση τι έγινε σήμερα στο σχολείο, πώς ήταν η μέρα σου, τι έγινε με αυτή σου τη φίλη. Όμως υπάρχουν κάποιες γέφυρες που χτίζει ένας έφηβος, λέγοντας ακόμα και κάτι άσχετο. Δηλαδή εμείς χρειάζεται να είμαστε εκεί για να ακούσουμε και τα άσχετα και τα βλακώδη που μπορεί να πει ένας έφηβος. Αν εκείνη την ώρα τα κρίνουμε, έχουμε κατευθείαν διαλύσει τη γέφυρα. Πολλές φορές μπαίνουμε στην παγίδα να πούμε ότι έλα μωρέ τώρα και εσύ τι προβλήματα έχεις, όλα λυμμένα τα έχεις.
1: Ναι.
0: Στη δική τους όμως, στον δικό τους κόσμο.
1: Και μας το
0: έχουν πει
1: και οι δικοί μας γονείς αυτό πολλές φορές.
0: Σίγουρα. Όμως ο κόσμος πλέον είναι πολύ απειλητικός, κύριε Σαραντάκο, για αυτά τα παιδιά, γιατί δεν καθοδηγούνται μόνο από τους φίλους, καθοδηγούνται και από άλλους συμβουλάτρες, όπως είναι τα social media. Και όλο αυτό γίνεται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για ιδέες που μπορεί να φυτεύονται, για ανθρώπους που μπορεί μια ευάλωτη προσωπικότητα να την οδηγούν στον κίνδυνο. Οπότε αυτό που θα έλεγα σήμερα δεν είναι τόσο να το συνδέουμε με μεμονωμένα περιστατικά, όσο με την επικοινωνία που χρειάζεται να έχει ένα σπίτι. Και αυτό δεν σημαίνει ότι το σπίτι πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενο, γιατί και αυτό το ακούω. Δεν υπάρχει ένα ιδανικό σενάριο. Χρειάζεται το σπίτι απλά να μοιράζεται στιγμές, να επικοινωνούν τα μέλη μεταξύ τους και να μην υπάρχει αυτή η ατελείωτη, ανίποτη μοναξιά μέσα στις πιέσεις, γιατί αυτό είναι που θρέφεται και αθρηστικά οδηγεί δυστυχώς σε ανθρώπους να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις.
1: Κυρία Σταυροπούλου, να ρωτήσω κάτι. Τι ψυχική δύναμη χρειάζεται να έχουν δύο κορίτσια 17 χρονών να πάρουν τα κλειδιά της ταράτσας, να κλειδώσουν την πόρτα, να φορέσουν ακουστικά, να βάλουν μουσική να παίζει, να πιαστούν χέρι-χέρι και να πέσουν στο κενό?
2: Ψυχική δύναμη, απελπισμένες είναι.
1: Ναι, αυτή είναι η σωστή φράση. Εξαντλημένες.
0: Φανταστείτε πόσο ζωφερό φαίνεται το μέλλον. Ούτως ή άλλως οι έφηβοι ανησυχούν πάρα πολύ για το παρόν και για το μέλλον τους. Εγώ που έρχομαι σε επαφή και με 16χρονα παιδιά και στη Δευτέρα Λυκείου, ανησυχούν πάρα πολύ για αυτό που έρχεται, που ονομάζεται Τρίτη Λυκείου. Σωστό, και παιδιά. Ξέρουν ότι ενδεχομένως να μην τα βγάλουν εις πέρας, γιατί είναι ένα πολύ πιεστικό σύστημα, εξαντλητικό, που σου αφαιρεί όχι μόνο σωματική ενέργεια αλλά και ψυχική ενέργεια. Από την άλλη, δέχονται πληροφορίες του διχασμού πληροφορίες, γιατί να δώσεις πανελληνίες, αφού τελικά κανείς στην Ελλάδα δεν βρίσκει δουλειά ή τα πτυχία δεν βρίσκουν αντίκρισμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλος αυτός ο διχασμός τους οδηγεί σε αδιέξοδο. Mm. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο στα χρόνια έχει συσσωρεύσει ψυχική πίεση από πολλούς παράγοντες, μπορεί να είναι το να μην είχε ένα κοινωνικό κύκλο να του δίνει χαρά. Μπορεί να είναι ένα πένθος μέσα στην οικογένεια ή απανωτά πένθη μέσα στην οικογένεια. Γι' αυτό σας είπα πριν, βιαζόμαστε πολλές φορές να κρίνουμε, όμως δεν ξέρουμε μέσα σε μια οικογένεια τι ψυχικές αντοχές υπάρχουν. Όταν, για παράδειγμα, συμβαίνει μια οικονομική καταστροφή, ποιος θα στηρίξει ποιον? Όταν υπάρχει ένα πένθος, δεν έχουν πάντα οι άνθρωποι σε κάθε φάση της ζωής τους το ψυχικό σθένος να μπορούν να στηρίξουν ο ένας τον άλλον, και εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί μπορεί να χαθεί ένα σημάδι από αυτά που είπα πριν και να αγνοηθεί. Ωστόσο, να σας πω κάτι επιστημονικό, γιατί επίσης ξέρω ότι οι γονείς ανησυχούν πάρα πολύ. Όταν δεν υπάρχουν πάντα απόπειρες στην εφηβεία. Στην εφηβεία, επειδή υπάρχει πολύ έντονη παρορμητικότητα, ενδέχεται ένα και μόνο, μία και μόνο, ας το πούμε, πρόθεση αυτοχειρίας να είναι ολέθρια. Οπότε η παρορμητικότητα είναι που τους οδηγεί σε κάτι ακραίο και δυστυχώς μοιραίο. Μάλιστα. Το θέμα είναι τι κάνουμε πριν τελικά για να προλάβουμε, να μην φτάσουν στο απροχώρητο.
1: Αυτό που το προλαμβάνει είναι καλύτερο του θεραπεύει, κυρία Σταυροπούλου μου.
0: Ακριβώς, να μην το ξεχάσουμε, δηλαδή να μην το πάρουμε μόνο σαν είδηση, γιατί ξέρετε έχουμε την τάση έτσι να μπαίνουμε πολύ έντονα στις ειδήσεις, αλλά μετά να ξεχνιόμαστε. Ας κρατήσουμε από όλο αυτό το να είμαστε πολύ πολύ κοντά, πολύ πολύ κοντά, ο ένας τον άλλον, όχι μόνο στους εφήβους μας. Γιατί αν μάθουμε να είμαστε γενικά μέσα στην οικογένεια, κοντά συναισθηματικά, εγώ λέω κάντε ένα τεστ μέσα στις οικογένειες. Πόσες φορές μιλάτε για οδηγίες ή πόσες φορές μιλάτε για διεκπεραιωτικά πράγματα, κάνε αυτό, στρώσε το κρεβάτι, διάβασε, αντί να μιλάμε για το πώς νιώθεις. Είσαι εντάξει, σε βλέπω κουρασμένο, σε βλέπω εξαντλημένο.
1: Αυτό λέει και ο φίλος μας ο κ. Τιμολέων εδώ τώρα. Το παιδί χρειάζεται να είσαι κοντά του και τη βλακεία να πούν και το σοβαρό, να παίξουν, να τσακωθούν, να έχουν επαφή.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό λέει και
0: ακριβώς, βιαζόμαστε να κρίνουμε αυτά που δεν μας αρέσουν. Δεν διάβασες. Τι βλακίες είναι αυτές που ακούς η τραπ. Δεν αντιλέγω, απλά εμείς στα 40 μας και στα 45 μας έχουμε κατακτήσει κάποια πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Εκείνοι τα κατακτούν τώρα, οπότε δεν μπορούν να έχουν την ίδια κριτική σκέψη με εμάς. Είναι παγίδα.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό. Βέβαια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Σταυροπούλου, που είστε μαζί μας. Δυστυχώς σε δυσάρεστα πράγματα.
2: Ναι, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο.
0: Μακάρι να είμαστε για ευχάριστα στο μέλλον.
1: Μακάρι, αμήν, κυρία Σταυροπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κυρία Βασιλένα Σταυροπούλου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια εφήβων και ενηλίκων. Την καλημέρα σας, την ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Σάκη Θεοδωρόπουλο. Έχει αφιέρωμα ο κύριο Σάκη, κυρία Κάτια, στο Best News για την δράση σας και την πορεία σας στο Ιράν. Να το διαβάσετε. Σας το έστειλε κιόλας.
2: Μπράβο, Σάκη. Τον ευχαριστούμε.
1: Μπράβο Σάκη, μπράβο Σάκη. Έκανε αφιέρωμα για εσάς, ωραίος. Και ο κύριος Τιμολέων μας έκανε και το σχόλιο το δικό του. Να πείτε χαιρετίσματα σε όλους αυτούς που τα προηγούμενα χρόνια, λέει ο κύριος Τιμολέων, μας έχουν ζαλίσει λέγοντας για ποιοτικό με τα παιδιά, θέλοντας να καλύψουν τη συνεχή απουσία τους. Το παιδί χρειάζεται να είσαι κοντά του και την βλακεία να πούν και το σοβαρό να παίξουν, να τσακωθούν και να έχουν επαφή. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, επιστρέφουμε. Καλημέρα.

Καλημέρα και από τον κύριο Μιχάλη Γκιόν. Καλημέρα κύριε Μιχάλη μου, καλή συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1. Θλίβεται και προβληματίζεται όλοι μας, κύριε Μιχάλη, για την απόφαση πράξη των δύο παιδιών. Επιτέλους χρειάζεται γρήγορση από όλους, λέει ο κύριος Μιχάλης. Σωστά τα λέτε, κύριε Μιχάλη μου, πολύ σωστά.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Siéntame aquí, tofa, va.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 94, 8 και 39 και συνεχίζουμε σε αυτό το πρωινό soundtrack με ό,τι νεότερο έχουμε από Ελλάδα, κόσμο, από την δημοσιογραφία γενικότερα. Η κίνηση είναι σε κακά επίπεδα και αυτήν την ώρα, διότι έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ώρα που οι περισσότεροι κυκλοφορείτε, πηγαίνετε σε δουλειές και υποχρεώσεις, οπότε υπάρχει ένα σχετικό μποτιλιάρισμα και φυσός άνοδος κάθοδος ουσιαστικά από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Έχει κίνηση το αυτό και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην είσοδο της πόλης. Βλέπω προβληματική την κατάσταση και στο κοντά εκεί στο Σταύρος Νιάρχος. Κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί στη Ζεφύρου, στη στροφή τη Μεγάλη. Οπότε με πολύ χαμηλά ταχύτητα στα αυτοκίνητα, με συγχωρείτε. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης έχει κίνηση και κυρίως στην Συγκρού, στην Άνοδο και στην Καλλιρόης προς Αρδιτού και σε όλο το μήκος μέχρι την Εθνική Πινακοθήκη. Στο Παγκράτη στην Ημιτού βλέπω στους αμπελόκηπους στη Λεωφόρο Μεσογείων και στη Συμβολή με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και κοντά στο 401. Ναι, είναι μια δύσκολη εικόνα αυτή που βλέπουμε με την κίνηση και σήμερα. Λίγη υπομονή, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, ανοίξτε τα παράθυρα, ωραίο καιρό έχει σήμερα. Θα υπάρξει μια μικρή αλλαγή κατά τις βραδινές ώρες Μακεδονία, Θράκη και τα ορεινά της Υπήρου με βροχές και κάποιες παροδικές καταιγίδες. Κατά τα λοιπά, καλό καιρό θα έχουμε εμείς εδώ. 3 με 5 μποφόροι άνεμοι από τα δυτικά και μια πολύ μικρή πτώση εκεί στους 24 με 25 βαθμούς, ενώ χθες είχαμε παραπάνω. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι να συναντήσουμε την Καταρίνα Πρίφτη για να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στον κόσμο.

0: Να πούμε την καλημέρα μας και στην Κατερίνα Πρίφτη, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Καλά.
0: Τι έχεις να μας... Να συζητήσουμε, να μας πεις, εκτός από την 51η Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αυτό έχουμε καλύψει ήδη αυτό, εντάξει.
0: Όχι, όχι, τώρα το λέω πρώτη φορά, γιατί περιμένω να το συζητήσουμε παρέα.
1: Εννοείται θα το συζητήσουμε παρέα. Λοιπόν, κοίτα, θα ξεκινήσουμε από το Ιράν, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε και κάποια εξέλιξη. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια τα no news δεν είναι good news, όπως συνηθίζουν να λένε μερικές φορές. Συγγνώμη. Γιατί βλέπουμε ότι οι δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, είναι σε ένα τέλμα αυτή τη στιγμή, το οποίο όμως όσο παρατείνεται σίγουρα δεν κάνει καλό στην παγκόσμια οικονομία και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια τεράστια, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, αν και δεν είναι σωστή λέξη, εκκρεμότητα σε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά δύο πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις πάνω στον πλανήτη. Βλέπουμε ότι από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά πάρα πολύ με τους στενούς τους συνεργάτες για το ποια μπορεί να είναι τα σενάρια με τα οποία μπορεί να αντιδράσει στην άρνηση ουσιαστικά από πλευράς του Ιράν να υποχωρήσει τις υψηλές απαιτήσεις τις οποίες έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και από την άλλη έχουμε το Ιράν, τελευταία δήλωση για παράδειγμα από τον κύριο Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος δηλώνει ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση η οποία ουσιαστικά θα μπορούσε να γίνει από πλευράς της Τεχεράνης, κυρίως επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Έκανε λόγο για ανηλικρίνεια από την αμερικανική πλευρά, αλλά και για μια υπερβολική προσέγγιση, απειλητική, προκλητική ρητορική και απαιτήσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα ικανοποιηθούν. Με τούτα και με εκείνα όμως, αυτό σημαίνει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, αν και μάλλον το επικρατέστερο σενάριο στο οποίο φαίνεται ότι θα καταλήξει ο Τραμπ ως επιλογή, ως αντίδραση στάσης Τεχεράνης, είναι να ξεκινήσει ξανά αυτήν την αποτυχημένη, όπως έχει χαρακτηριστεί, επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων μέσα από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο και να απαλύνει το πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία, να δει ενδεχομένως τις τιμές του πετρελαίου να πέφτουν και ενδεχομένως να προσπαθήσει να αποδείξει, θα το δούμε αυτό, στην Τεχεράνη ότι το βασικό χαρτί που κρατάει στα χέρια της, το οποίο είναι το να κρατά κλειστά, ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει να παίζει αυτό το χαρτί για πάντα. Βέβαια θυμίζω ότι τα πρώτα δείγματα τα οποία είχαμε από αυτή την επιχείρηση ήταν σχεδόν απογοητευτικά και οι ίδιες οι εταιρείες δεν έπαιρναν το ρίσκο να δώσουν εντολή στα πλοία τους να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, λαμβάνοντας απλά οδηγίες από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό για κάποιες ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές, διαδρομές δηλαδή στις οποίες δεν θα χτυπούσαν πάνω σε νάρκες, γιατί αυτό βέβαια δεν εξασφαλίζει ότι δεν θα έπεφταν ενδεχομένως θύματα μιας ιρανικής επίθεσης. Και επίσης και οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι το ρίσκο να συνοδεύουν πλοία τα οποία θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν από πλευράς του Ιράν θα μπορούσε να σημάνει αυτομάτως τερματισμό της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός και επιστροφή σε εχθροπραξίες. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, γιατί ένα από τα πράγματα τα οποία συζητείται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ζητήσει την χείρα βοηθείας από το Πεκίνο και από τον ηγέτη της, τον Σι Τζινπίνγκ, για το θέμα του Ιράν. Γνωρίζουμε ότι η Κίνα και η Ιράν διατηρούν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Γενικά η Κίνα επίσης είναι μια χώρα η οποία βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να διαδραματίσει έναν ρόλο στη διεθνή διπλωματία, ενώ παλιότερα γνωρίζαμε ότι την απασχολούσαν αποκλειστικά τα θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με την οικονομία. Τώρα φαίνεται ότι έχει δει το ρόλο. Νομίζω πως έστειλε και ένα μήνυμα, θα μπορούσαμε να πούμε, πριν από το ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είχαμε την Κίνα να καλεί το Πακιστάν για να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Βέβαια, το τι πραγματικά μπορεί να κάνει η Κίνα προκειμένου να πείσει το Ιράν να μαλακώσει κάπως τις τάσεις του, να αλλοιάνει κάπως τα αιτήματα τα οποία βάζει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, νομίζω πως αυτό θα ήταν ένα πάρα πολύ αισιόδοξο σενάριο. Δεν νομίζω ότι η Κίνα έχει τόσο μεγάλη Ιράν, και επίσης το Ιράν έχει αποδείξει ότι δεν υποκύπτει εύκολα. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, θυμίζω, το Ιράν στερήθηκε ουσιαστικά τη στήριξη πολλών συμμάχων του, και πρώτο και βασικότερο τη Ρωσία, η οποία παρήχε σαφώς υποστήριξη σε κάποιο επίπεδο πολύ διακριτικά, αλλά εξαιτίας της εμπλοκής που έχει η Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία, δεν είχε την τόσο ενεργή συμπαράσταση την οποία θα περίμενε. Τα κατάφερε όμως το Ιράν και στάθηκε όρθιο σε αυτό τον πόλεμο, και όπως όλα δείχνουν, φαίνεται ότι έχει ακόμη αποθέματα για να συνεχίσει να στέκεται όρθιο. Να πάμε λίγο στο θέμα του Χανταϊού. Έχουμε ένα στενό monitoring σε όλα τα άτομα τα οποία απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλαιο. Θυμίζω, το λέγαμε και χθες, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση όλων των επιβατών και μεγάλου μέρους του πληρώματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε 9 άτομα τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι κρούσματα, ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό. Υπάρχουν περίπου 10 άτομα σύμφωνα με πληροφορίες τα οποία παρακολουθούνται με ύποπτα συμπτώματα, και επίσης έχουμε και έναν Βρετανό τουρίστα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σάκο του Μιλάνου και θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 μέρες. Φαίνεται να είχε επαφή σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg με την ηλικιωμένη γυναίκα που πέθανε αφού μολύνθηκε από το Χανταϊό. Νομίζω εδώ ότι όταν μάθαμε για τα κρούσματα Χανταϊού, το μάθαμε ουσιαστικά ότι είχαν προσβληθεί από το συγκεκριμένο ιό, όταν είχαμε πλέον τον θάνατο 3 επιβατών. Οι 2 από αυτούς τους επιβάτες μεταφέρθηκαν με εμπορική αεροπορική πτήση στο Johannesburg για νοσηλεία. Γι' αυτό πλέον γίνεται monitoring και παρακολουθούνται και όλα τα άτομα τα οποία ήταν στην συγκεκριμένη πτήση. Και βέβαια προσπαθεί να γίνει και μια ιχνηλάτηση βέβαια των επαφών του συγκεκριμένου Βρετανού τουρίστα, γιατί προφανώς είχε έρθει σε επαφή και με άλλα άτομα, και από ό,τι φαίνεται, αν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν είναι τόσο σύνηθες να έχουμε μετάδοση του ιού άνθρωπο, αυτό το οποίο βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση τώρα είναι ότι έχουμε τουλάχιστον 3 τέτοια περιστατικά. Mm-hmm. Επιβεβαιωμένα τουλάχιστον 3. Οπότε είναι και αυτό υπό παρακολούθηση. Και να πάμε στην 51η πολιτεία.
0: Yes, παρακαλώ, ναι.
1: Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, γιατί πάντα για αυτόν μιλάμε, δημοσίευσε στο Truth Social ένα χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα της μέρας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει μία λεζάντα 51η πολιτεία, και η ανάρτηση αυτή έρχεται μία μέρα αφού είχαμε την υπηρεσιακή ομόλογό του στο Καράκας, την Νάντζη Ροδρίγες, να λέει ότι η χώρα ουδέποτε θα εξέταζε να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Βέβαια, θυμίζω ότι τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν πάρει αέρα από όταν είχαμε και αυτή την κρατική απαγωγή ουσιαστικά του ηγέτη της χώρας Βενεζουέλας, του Νικολάς Μαδούρο, θυμίζω στις αρχές του έτους, 3 Ιανουαρίου νομίζω. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει πολλές φορές ότι θα ήθελε και ο Καναδάς να γίνει 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεχνάμε και αυτό.
0: Ισχύει, ναι.
1: Έχουμε πολλές υποψήφιες χώρες κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν η 51η πολιτεία. Δεν ξέρω, ο κ. Τραμπ καλύτερα θα ήταν μάλλον να επικεντρωθεί στα θέματα του Ιράν τώρα και να αφήσει τη Βενεζουέλα ήσυχη, ή και την Κούβα, με την οποία βλέπουμε ότι τα βάζει και πολύ επίσης το τελευταίο διάστημα. Αλλά εντάξει, Ντόναλντ Τραμπ είναι. Συγγνώμη.
0: Δεν θα του πεις εσύ τι θα κάνει.
1: Όχι, δεν του πω εγώ. Αλλή μόνο. Ποια είμαι εγώ. Και έχω κρατήσει μια είδηση έτσι λίγο και για το τέλος. Για τον πρώην αθλητή του NBA, τον Jason Collins. Ίσως κάποιοι τον θυμούνται, ήταν αστέρας του NBA, ο οποίος πέθανε στις ηλικίες 47 ετών και ήταν ο πρώτος ενεργός άνδρας αθλητής σε μια μεγάλη έτσι, επαγγελματική ομαδική αθλητική ομάδα, η οποία είχε αποκαλύψει ανοιχτά ότι ήταν ομοφυλόφιλος. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί για πάρα πολλά χρόνια ένας παίχτης σε μια ομάδα με πάρα πολύ ψηλό πρεστής ότι είναι ομοφυλόφιλος ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ταμπού. Mm-hmm. Πολλοί δηλώνουν ότι του χρωστάνε πάρα πολλά για αυτό το coming out το οποίο είχε κάνει. Mm-hmm. Γιατί βοήθησε εννοείται πάρα πολλά παιδιά τα οποία θαύμαζαν, είχαν πάρα πολύ καλή σχέση με τα σπορ, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρουν το κουράγιο να κάνουν κάτι τέτοιο. Και βέβαια βοήθησε και πάρα πολλούς άλλους αθλητές έτσι, με αυτή την απόφαση να βγουν από τη σκιά, να δηλώσουν ότι είναι ομοφυλόφιλοι και να παροτρύνουν βέβαια ακόμη περισσότερους να κάνουν το ίδιο. Σύμφωνα με τις φορείς που υπάρχουν την τελευταία δεκαετία, έγινε μια σοβαρή μάχη, μια ηρωική μάχη με το γλιοκλάστομα, όπως ανέφερε και η οικογένειά του. Είχε φτάσει πλέον στο στάδιο 4, πρόκειται για μια θανατηφόρα μορφή καρκίνου έτσι, του εγκεφάλου, που βαλόταν σε θεραπείες, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.
0: Δεν τα κατάφερε, δυστυχώς.
1: Δεν τα κατάφερε.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια και σε σένα. Και εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Σε δελτίο ειδήσεων έχετε και μια φωτιά στο Κολονάκι, να το έχετε υπόψη, το Λυκαβητό. Είναι ένας εγκλωβισμένος εκεί πέρα, πάνε τον βγάλουν τον άνθρωπο στις παρυφές του Λυκαβητού.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σοβαρά επεισόδια χθες σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 10 άτομα με κράνη και ρόπαλα χτύπησαν και τραυμάτισαν 8 φοιτητές, 2 στο νοσοκομείο. Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με συνομήλικη της που έχασε τη ζωή της. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία η ΑΔΔ, συγκέντρωση στις 10.30 στην Κλαθμόνος, κανονικά τα μέσα μεταφοράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρώσουν τη δουλειά, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο, οι νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν. Κανένα σημείο υποχώρησης από την Τεχεράνη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7 για την προτελευταία αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας με ραδιοφωνική μετάδοση από το κανάλι 1. Την ίδια ώρα σέντρα στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ και στις 10 το βράδυ μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έθριος με νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμη μέτρη έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-off στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 9 και 7 πρώτα λεπτά είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Viber 6951904904, email στο όντιο παπάκι κανάλι1.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-4224-441-6. Και να πούμε τώρα κάτι που ενδιαφέρει όσοι κυκλοφορούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως με τον ηλεκτρικό που ενώνει τον Πειραιά με το κέντρο της Αθήνας φυσικά και τα βόρεια προάστια, ότι από τον μεθεπόμενο μήνα θα μπουν σε λειτουργία οι νέοι σειρμοί, τα νέα βαγόνια, τα οποία θα είναι τα παλιά δηλαδή, αλλά θα είναι ανακατασκευασμένα, δηλαδή θα έχουν καινούργιους χώρους, θα έχουν νέες πιο άνετες καρέκλες, θα έχουν και πιο καθίσματα και δεν θα είναι και μάλιστα, γιατί είναι τραγική εικόνα, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε κυρία Κάτια εσείς ηλεκτρικό, αλλά είναι, δηλαδή συχαίνεις να μπεις μέσα ορισμένα βαγόνια, είναι, μιλάμε για τραγική ιστορία. Είναι. Ο κ. Μελφέση ξέρει.
1: Ας τα φτιάξουν.
0: Πείτε, κ. Μελφέση.
2: Ναι.
0: Για τον ηλεκτρικό.
2: Ναι.
0: Τα εγκαινιάσανε χθες, δείξανε χθες τα σχέδια αναπληρωτής υποθέτων αφορών ο κ. Κυρανάκης. 22 νέα βαγόνια θα μπουν από τον Ιούλιο σταδιακά για όλους εμάς που χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και θέλουμε να κάνουμε άνετα τις διαδρομές μας.
1: Ναι, δεν είναι η άνεση μόνο. Είναι
0: και ασφάλεια.
1: Και ασφάλεια και η εικόνα, δηλαδή να μπαίνεις μέσα και να είναι στοιχειωδώς καθαρά, να είναι κάπως αξιοπρεπή.
0: 25 ευρώ έχει φτάσει το παγωτό χωνάκι. Το βλέπω στο άξονα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 25 ευρώ έβαλε.
1: Για την οικογένεια το έδειχνε, αλλά ναι, ναι. Όταν η μπάλα 5 ευρώ.
0: Ναι, ναι, αυτό σας λέω.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Ποιο το παγωτό χωνάκι.
1: Ποιο το παγωτό χωνάκι, δεν τα είπαμε τόσες φορές το. Το καλαμάκι, το σουβλάκι, το χοιρινό.
0: Ένα
1: έχει φτάσει 2,5 ευρώ.
0: Είναι μια πολύ light γειτονιά της Αθήνας. Προχτές το βράδυ ένα ζευγάρι φίλων πήγε και έφαγε σουβλάκι με πίτα 4,80.
1: Ναι, βέβαια. Καλά είναι 4,80.
0: Το ένα.
1: Το έχω δει και 5,20.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Και Θεσσαλονίκη και εδώ.
0: Και στο Ηράκλειο.
1: Παιδιά, εντάξει, έχει ξεφύγει η κατάσταση, έτσι. Έλα, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αλλά και που τα λέμε, τι γίνεται, τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Δημήτρη, θα βάλεις ένα τραγούδι για να συντονιστούμε εδώ πέρα με τον κύριο Σαραντάκο, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
0: Ναι, για πει.

0: θέλετε να μιλήσουμε και τώρα για Χανταϊό.
1: Πρέπει να το πιάσουμε και αυτό το θέμα, διότι μάλλον έχει αρχίσει και μας απασχολεί ιδιαίτερα. Τώρα θα πρέπει να μας απασχολεί ή δεν θα πρέπει, δεν θα το κρίνουμε εμείς, θα μας το πούνε άλλοι.
0: Η κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου είναι μαζί μας, μεγάλη χαρά. Η κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, φυσικά η γνωστή καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, και την καλημερίζουμε στην ραδιοσυχνότητά μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τι να πούμε τώρα. Εσείς να μας πείτε.
1: Εσείς θα μας πείτε.
0: Εμείς τι να πούμε. Εμείς ακούμε.
1: Αρχικά πρέπει, ναι, αν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί ακούμε ότι νοσηλεύονται κρούσματα, δεν θα βγούνε για τόσες μέρες, θα μείνουν άλλες τόσες ημέρες, δεν κολλάει. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αρχικά πείτε μας αν πρέπει να ανησυχούμε γενικότερα.
2: Ουσιαστικές ερωτήσεις σε έναν ιό που μετά την πανδημία πάλι, επειδή έγινε και σε ένα χώρο σε διεθνή χωρικά ύδατα που αφορά πολίτες διαφορετικών χωρών, έδωσε και αυτή την δημοσιότητα, αλλά αυτή και αυτή την γρήγορση και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και από άλλους φορείς. Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο πληθυσμός όλοι μας είμαστε πολύ χαμηλού κινδύνου για να νοσήσουμε και δεν θεωρείται ότι αυτός ο ιός μπορεί να προκαλέσει επιδημικές εκρήξεις. Για τα άτομα όμως που ήταν στο πλοίο θεωρούνται είτε υγεία άτομα υψηλού κινδύνου, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση στη χώρα μας είναι υγιής, ο οποίος παρακολουθείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή δυστυχώς αυτός ο ιός έχει μεγάλο χρόνο επόασης, δηλαδή ο χρόνος από τη στιγμή που κολλάει μέχρι τη στιγμή που εμφανίζει, αν εμφανίσει κάποια συμπτώματα ελαφριά ή σοβαρά, μπορεί να είναι και αρκετές εβδομάδες. Επομένως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αν ζήτησε από όλα τα άτομα που βρισκόντουσαν σε αυτό το πλοίο να βρεθούν σε καθεστώς απομόνωσης για αυτές τις 45 μέρες. Τώρα η κάθε χώρα αποφασίζει και το δικό της τρόπο. Άλλοι είναι σε νοσοκομείο, άλλοι στο σπίτι, άλλοι σε συνδυασμό αυτών. Και όσο μιλάμε για ασθενείς, αν μιλήσουμε για ασθενείς, είναι άτομα και με ελαφριά συμπτώματα. Αλλά αυτή το στέλεχος των άνδεων του Χανταϊού έχει δυστυχώς μεγάλη πιθανότητα θνητότητας που μπορεί να φτάνει και στο 30%. Ναι. Και αυτό που συνέβη και στις προηγούμενες περιπτώσεις που υπήρχαν 3 θάνατοι στο πλοίο ήταν ότι υπήρξε γρήγορη επιδείνωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων με αναπνευστική ανεπάρκεια και χρειαζόταν διασωλήνωση και αναπνευστήρας. Επομένως, αυτό δεν έγινε, είδατε, στα 3 περιστατικά. Στο ένα, ξέρετε, θα φάνηκε και εντελώς τυχαίο ότι έπαθε κάποια υιογενή λίμωξη μέσα στο πλοίο και δεν υπήρχε τότε καν η διάγνωση και έχασε το άτομο στη ζωή του. Όταν όμως και δεύτερο άτομο που έφυγε από εκεί νοσηλεύτηκε και πάλι έχασε τη ζωή του, ήταν οι θάνατοι αυτοί οι δύο ήταν που ενεργοποίησαν όλους τους φορείς έτσι ώστε να διερευνηθεί ποιος είναι αυτός ο παράγοντας που οδηγεί σε τόσο βαριά νόσηση και θάνατο, και εκεί πέρα σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις διαγνώστηκε ο Χανταϊός.
0: Κυρία Ψαλτοπούλου, υπάρχει αντιβιωτικό ή εμβόλιο?
2: Συγγνώμη?
0: Υπάρχει αντιβιωτικό ή εμβόλιο?
2: Όχι, δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε αντιβιωτικό, ούτε ειδική αντιοική αγωγή. Υπάρχει συμπτωματική αντιμετώπιση που στη συγκεκριμένη περίπτωση, κυρίως επειδή προσβάλλει το αναπνευστικό, αφορά την παροχή οξυγόνου και αντιπηρετικά, για παράδειγμα, και σε περιπτώσεις άλλων στελεχών, όπως για παράδειγμα ευτυχώς στην Ευρώπη δεν έχουμε αυτή την παραλλαγή, αυτό το στέλεχος το οποίο έχει και την πιθανότητα μεταδοθεί από άτομο σε άτομο. Αυτό επομένως το στέλεχος της Ευρώπης μεταδίδεται μόνο από τα τραυτικά στον άνθρωπο και προσβάλλει κυρίως το νεφρικό σύστημα με πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου, ευτυχώς. Επομένως, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επειδή ήταν θανατηφόρο νόσημα, επειδή μιλούσαμε για ταξιδιώτες οι οποίοι θα πηγαίνανε μετά στις χώρες διαμονής τους, επειδή έχει μακρύ χρόνο επόασης και υπήρχε πάντοτε ο κίνδυνος μην αλλάξει κάπως ο ιός έτσι ώστε να γίνει πιο μεταδοτικός, γιατί ήταν αυτό το στέλεχος των Άνδεων από άνθρωπο σε άνθρωπο, για όλους αυτούς τους λόγους υπήρξε αυτό ο πορτοκαλής συναγερμός και όλα τα άτομα παρακολουθούνται. Είχαμε την ενημέρωση μέχρι πρόσφατα ότι από αυτό το κρουαζιερόπλοιο υπάρχουν 8 νοσούντες, μέσα στους οποίους είναι και τα 3 θανατηφόρα περιστατικά. Τώρα μάλλον θα αυξηθεί το νούμερο, γιατί με τις εξετάσεις που γίνονται στις διάφορες χώρες εμφανίζονται ίσως και άλλοι νοσούντες, αλλά πάλι είναι κάτι το οποίο έχει περιχαρακωθεί στην αρχή, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον πληθυσμό.
1: Ωραία. Ας κρατήσουμε αυτό.
0: Άρα να καθησυχαστούμε, δηλαδή, να μην έχουμε άγχος.
2: Ναι, προς το παρόν γι' αυτό δεν έχουμε κάτι για να ανησυχούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Ψαλτοπούλου. Να είστε καλά, να σας ευχηθούμε μια καλή μέρα να έχετε.
2: Καλή μέρα σε όλους.
0: Ευχαριστώ
2: πολύ.

0: nothing. I don't mind.
1: Λοιπόν, και πάμε σε λίγο πιο ευχάριστα και λίγο πιο ονειρικά θέματα. Στις 17 Ιουνίου, λοιπόν, 7 το βράδυ, εγκαινιάζεται στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου το πολυαναμενόμενο Καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Το έχουμε ξανασυζητήσει και τον προηγούμενο καιρό και από αυτή την εκπομπή και στο κανάλι ένα σε όλες τις εκπομπές. Το Καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, γεμάτο από προσωπικά αντικείμενα της αγαπημένης ηθοποιού. Και με αφορμή αυτό το σπουδαίο και συγκινητικό γεγονός, η ηθοποιός και σύζυγος του αδελφού της Αλίκης, του Τάκη, η Έφη Πίκουλα Βουγιουκλάκη, η οποία δόρισε και όλα τα προσωπικά αντικείμενα της Αλίκης για τη δημιουργία του Καμαρινιού, μίλησε εδώ στον πρόεδρο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωσή Βουράκη και τον προϊστάμενο του προγράμματος του καναλιού 1 Παναγιώτη Φύτρα σχετικά με αυτό, με το Καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Και εμείς θα περάσουμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας.
2: Καλημέρα Έφη μου, καλημέρα στην Έφη Πίκουλα.
3: Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα.
2: Είμαστε εδώ με τον πρόεδρο του σταθμού, το Σύφη, το Βουράκη, σ' ακούει και εκείνος.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βουράκη, κάνετε.
4: Ωραία, ωραία.
3: Να σας ευχαριστήσω, για την ιδέα αυτή που είχατε για να αναβιώσουμε μια γωνιά του Μαρινιού. Μέσα από την καρδιά μου. Να είστε πάντα πάντα καλά.
4: Νομίζω ότι εμείς πρέπει να σας ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα γιατί μας έχετε δείξει μια απεριόριστη εμπιστοσύνη σε αυτό το εγχείρημα που σκέφτηκε ο Παναγιώτης ο Φύτρας. Δεύτερον, γιατί μας εμπιστεύετε πολύ προσωπικά αντικείμενα της Αλίκης και δικά σας, τα οποία ενώ δικά σας ήταν στην κατοχή σας για πάρα πολλά χρόνια και μας τα εμπιστεύεστε. Και τρίτον, εγώ να σας πω την αλήθεια μου, επειδή εμένα μου αρέσουν οι ιστορίες πίσω από την ιστορία, θέλω να μας πείτε, το έχω έτσι, πώς αυτά τα θα έρθουν, ας πούμε, οι Πειραιώτες και όχι μόνο, όλοι οι κάτοικοι της Αττικής θα περάσουν να δουν τα προσωπικά αντικείμενα της Αλίκης, να κουστούμε, η καπέλα κτλ. Πώς αυτά τα αντικείμενα φτάσανε στον Πειραιά?
2: Δεν θα τα λες αλλού, θα τα λες και σε εμάς που το κάνουμε, κατάλαβες τι γίνεται εδώ.
3: Να πω λίγο, ήταν μια επιθυμία του Τάκη του Βουγιουκλάκη. Από την ημέρα που έφυγε η αδερφή του, ό,τι αντικείμενο υπήρχε σπίτι της ή από προσωπική συλλογή ή από δώρα της αδερφής του, να βρουν τη θέση που αρμόζει και άξιζε και να μην έρθουν στο σιρτάρι. Έτσι πίστευε και νομίζω ήταν σωστό ότι τιμά τη μνήμη της αδερφής του. Τώρα αυτό γίνεται πραγματικότητα με το Καμαρίνι της Αλίκης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Με το κουστούμι της Εύθυμης Χείρας που είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος στο Χειμερινό Θέατρο τη δεκαετία 80 στο Αλίκη και στον Αντένα σε μία μίνι σειρά τη δεκαετία 90. Πίστευε ότι αυτά ανήκουν στον κόσμο. Στον κόσμο που αγάπησε την Αλίκη. Τώρα βέβαια, αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι υπάρχει ο κληρονόμος της Αλίκης, ο γιος της, ο Γιάννης ο Παπαμιχαήλ, που είναι πάντα σεβαστή η γνώμη του και έχει δικαίωμα κριτικής, κατ' εμέ. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, ποιος γιος δεν θα τιμήσει τη μητέρα του? Δεν θα ήθελε οι γονείς του να είναι πλάι-πλάι, έστω σε στυλ Καμαρινιών?
4: Ναι.
3: Όπως θα γίνει στην Ελλάδα.
4: Δεν νομίζω ότι, τώρα σας διακόπτω, αλλά δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε παιδί και δύο ο γιος της Αλίκης και του Δημήτρου Παπαμιχαήλ δεν θα ήθελε να τιμήσουμε, και ειδικά για μια δράση που θα είναι τελείως δωρεάν.
2: Ακριβώς, δεν θα έχει εισιτήριο.
4: Για όλο τον κόσμο. Ναι. Όποιος μπαίνει στο Δημοτικό Θέατρο θα έχει την ευκαιρία να δει, γιατί είναι στο πιο ωραίο σημείο του Δημοτικού Θεάτρου. Με τον μπίκαπ και κοιτάξει δεξιά, θα βλέπει την Αλίκη και τον Παπαμιχαήλ.
2: Και τον Δημήτρη.
4: Άλλωστε, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρχει τέτοιο.
3: Αυτό λέω και εγώ.
2: Να πούμε
3: εγώ,
2: εδώ, σε αυτό που λέτε, να συμπληρώσω ότι και στην προηγούμενη δράση του σταθμού μας, στο Καμαρίνι δηλαδή του Δημήτρη, του Παπαμιχαήλ, είχε έρθει πολύ συγκινημένος και μας ευχαρίστησε με πολύ συγκίνηση ότι φροντίζουμε για τη μνήμη των γονιών του. Έτσι ακριβώς είχε πει.
4: Βεβαίως,
2: και είναι
4: βεβαίως.
2: Πολύ όμορφο.
3: Έτσι πιστεύω θα γίνει και τώρα.
4: Βεβαίως. Εμείς, με χαρά να είναι δίπλα μας και ο Γιάννης ο Παπαμιχαήλ και με χαρά να είναι εκτός από τους επώνυμους που θα
3: και
4: είναι.
3: Και όλη η οικογένεια.
4: Εκτός από την οικογένεια που εγώ το θεωρώ αυτονόητο αυτό, θα είναι χαρά δική μας και του Παναγιώτη και δική μου και δική της προφανώς και του Δημάρχου του Γιάννη του Μόραλη να έρθει ο κόσμος να δει αυτό που λείπει από τις μέρες μας. Γιατί πραγματικά έβλεπα μια συνέντευξη προχτές, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα της κυρίας, και είπε ότι από τον κόσμο δεν λείπει ο Βαν Γκόγκ και λείπει η Αλίκη.
2: Ναι, έχει δίκιο.
4: Αυτό λείπει. Αυτό λείπει. Να έχει έναν άνθρωπο να σε κάνει να χαμογελάς χωρίς καμία σκοτούρα.
3: να συγκινηθείς, να αναπολύσεις την παράσταση αυτή που είχες δει και είχες ίσως την πει αυτό το χρώμα του κουστούμιου και όλα αυτά. Ο Τάκης ο Βουγιουκλάκης, να πω την αλήθεια, έκανε τη ζωή του τάμα για την αδερφή του. Μην ξεχνάμε ότι εδώ, σαν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου στα Βρυλήσια, μεσολάβησε και ονομάστηκε το θέατρο τα Μάρια Αλίκη Βουγιουκλάκη.
4: Ναι.
3: Ήταν σκοπός της ζωής του από τότε που έφυγε η Αλίκη και πιστεύω ότι έχω πάρει τη σκυτάλη και πρέπει να συνεχίσω αυτό που ήθελε πάντα.
2: Και το έχεις κάνει. Κάνει.
4: Νομίζω τώρα ότι ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος και δικαιώνεται και ο ίδιος
2: ο
4: Τάκης και εσείς με τα τόσα χρόνια που, που φυλάγατε αυτά τα
2: αντικείμενα.
4: Και εγώ εδώ για να μην σας καθυστερήσουμε άλλο, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ ξανά εσάς και την οικογένεια, όλοι, και την οικογένεια της Αλίκης και την ευρύτερη οικογένεια, τον Παναγιώτη τον Φύτρα, ο οποίος αν δεν ήταν εκείνος να το σκεφτεί, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά δεν θα μπορούσα να το σκεφτώ και να το υλοποιήσω μόνος μου. Και προφανώς και τον Δήμαρχο του Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλ, ο οποίος με το που του κάναμε την πρόταση, όχι απλά το δέχτηκε, κίνησε όλες τις διαδικασίες.
2: Έτσι.
3: Και εγώ ευχαριστώ τον Παναγιώτη τον Φύτρα, γιατί ο Παναγιώτης ο Φύτρας είναι ένας άνθρωπος που αγάπησε την Αλίκη. Αυτό το ξέρω.
4: Αυτό ναι.
3: Και δεν μπορώ να το
4: ξεπεράσω. Και αγάπησε την Αλίκη και τον αγάπησε και η Αλίκη, από ό,τι ξέρω.
3: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και να πω και κάτι. Εάν υπάρχει ζωή εκεί ψηλά, ο Τάκης και η Αλίκη αυτή τη στιγμή χαμογελούν.
4: Είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο και έχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έφη μου, τα λέμε 17 Ιουλίου.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα. 17 Ιουλίου.
4: Καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιά.

να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Και έφερε και την πρόκριση στον τελικό. Φέρτο. Έφερε και την πρόκριση ο Ακύλλας. Λοιπόν, προσδοκόμενη και επιθυμητή λοιπόν η πρόκριση αυτή. Δεν ήταν απλά αναμενόμενη βέβαια. Μια πολύ ωραία σύνθεση, μια ιστορία ήταν επί σκηνής, με αρχή, μέση και τέλος. Είχε και λίγο συνέστημα, είχε και ένα ταξίδι μες στον χρόνο, είχε και διάφορα τέτοια πράγματα, είχε και πατίνια που όσο και αν έχουν δημιουργήσει τόσες αντιθέσεις και εγκυμονούν κινδύνους στις λεωφόρους με ατυχήματα, άλλες φορές πολύ σοβαρά, άλλες ατυχήματα απλά. Εδώ έβαλε το πατίνι του Ακύλλας που λέτε, έβαλε φτερά και μπήκε στον ημιτελικό, πέρασε από τον τελικό και μπήκε στον τελικό. Λοιπόν, ωραίο ήταν και ωραία, είχε σκηνογραφία, είχε και σκηνοθεσία και τα φωτιστικά του ήταν καλά. Τώρα από εδώ και πέρα μένει να δούμε τι θα κάνει στον τελικό, στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, διότι έχουμε και αυτό να πούμε, τον τελικό του Σαββάτου. Ας ελπίσουμε να πάει καλά, να είναι δήλωση για το παιδί ότι είναι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Το πίστεψα, λέει, αλλά είναι διαφορετικό όταν το ακούσω πραγματικά. Και το Σάββατο πάμε να δώσουμε τα πάντα. Μάλιστα ήταν τέτοια εντύπωση που είχε ο Φουκαράς που δεν κατάλαβε τι έγινε. Λέει, θα το δώσω το βίντεο, λέει, για να καταλάβω τι έγινε. Αλλά η αίσθηση που είχα ήταν υπέροχη. Καλή επιτυχία λοιπόν, να ευχηθούμε. Και εμείς να πάμε σιγά σιγά να υποδεχτούμε σε λίγο και τον Λουκά τον Θεοφανόπουλο. Where do I begin? To tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me.

0: Και φυσικά κατ' εμέ την παράσταση έκλεψε εκτός από τον Ακύλα βέβαια και η Βίκυ Λέανδρος, η οποία τραγούδησε κύριε Μολφέση μετά από 59 χρόνια το L'amour est bleu. Είναι το κομμάτι που είχε εκπροσωπήσει η Βίκυ Λέανδρος στο Λουξεμβούργο στο φεστιβάλ της Eurovision, έτσι. L'amour est bleu, αυτό είπα. Ναι. Το οποίο ήταν το 1967.
1: 65-67, δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Και μετά είχε τραγουδήσει και ένα άλλο μόνο το 72. Ποιο είχε τραγουδήσει παλιά?
1: Το περίφημο Après toi.
0: Après toi, μπράβο. Το έχετε λίγο να ακούσει καμία στροφούλα ή δεν το έχετε?
1: Μισό λεπτό, θα το δούμε.
0: Το Après toi, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σαν να μην έχει αλλάξει καθόλου, τη χάζευε χτες στην τηλεόραση, να τη βλέπω εδώ και εδώ στις φωτογραφίες. Σαν να έχει αλλάξει καθόλου. Ήταν και δημοτική σύμβουλο στον Πειραιά, ήταν και αντιδήμαρχος πολιτισμού, επιφασούλα, ήταν πολλά. Βέβαια και τραγούδησε και η φωνή της ίδια, χωρίς πασίματα, χωρίς τίποτα. Πολύ καλή, πολύ καλή ήταν η θέση. Μπράβο και έκλεψε και την παράσταση. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αν έχουμε κανένα ωραίο τραγουδάκι να βάλουμε τη Βίκη που μας είχε. Είναι πρέσβυρα της Ελλάδας στο εξωτερικό όσον αφορά τη μουσική, την εμφάνιση, την παρουσία, το τραγούδι, τα πάντα.

0: Λέμε.
1: Καλησπέρα μπορείτε να μην θέλετε.
0: Όχι, καλημέρα θα πω στο Λουκά.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί τώρα τον βλέπω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Πώς είμαστε. Με όλα αυτά που γίνονται,
2: δεν
0: όχι,
2: είναι
0: δεν
2: δηλαδή,
0: είμαστε καλά.
2: Και ειδικά εμείς οι γονείς, όταν ακούμε και βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις, παιδιά, καν δεν ξέρουν, δεν έχουν ξεκινήσει τη ζωή, τη πραγματική ζωή, να νιώθουν απογοήτευση και να χάνουν τη ζωή τους με αυτοχειρία.
1: Τα λέγαμε πριν, λέμε την
2: κυρία. Το ξέρω. Αυτά μπορούμε να τα συζητάμε όλη μέρα. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα και όχι αν θα κερδίσεις σήμερα τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ ή αν θα περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four ή ποιος θα πάρει την κούπα. Πραγματικά προβλήματα είναι η καθημερινότητά μας, είναι τα παιδιά της διπλανής πόρτας. Βέβαια ο αθλητισμός είναι μια καλή διέξοδος. Πώς?
1: Είναι μια πολύ καλή διέξοδος.
2: Είναι η κορυφαία διέξοδος. Πώς? Να ξεκινάνε τα παιδιά από νωρίς αθλητισμό να μαθαίνουν την απογοήτευση από τα 6-7 τους
1: σεζόν.
2: Να μαθαίνουν ότι μέσα στη ζωή δεν είναι πάντα η νίκη, είναι και η ήττα. Ότι μπορεί να είναι κάποιος άλλος καλύτερος, αλλά για να γίνεις εσύ καλύτερος θα πρέπει να δουλέψεις σκληρά. Για μένα μέσα στο πλαίσιο αυτής της διαπαιδαγωγής είναι ακόμα και το κλάμα ενός παιδιού που ίσως και 10-12-13 χρονών κάνει πρωταθλητισμό, να χάσει και να κλάψει, να, μετά από μια σκληρή προπόνηση με τον προπονητή να το πιέσει, όλη αυτή η πίεση μετέπειτα τους κάνει καλό. Δεν είναι ξέρετε τα πράγματα πάντα εύκολα στη ζωή και αυτό το μαθαίνεις μόνο μέσα από τον αθλητισμό. Αυτή είναι η αποστολή και γενικά ζούμε και σε μια χώρα που νομίζω ότι η αρχαία ημών πρόγονοι αυτό έκαναν. Δηλαδή και σπουδές και αθλητισμός, νους υγιής, εν σώματι υγιή. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, η απόλυτη ισορροπία και αρμόνια. Και τουλάχιστον εμείς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, οποιοδήποτε μετερίζει, το αντιλαμβανόμαστε. Πάμε τώρα στα καθαρά αγωνιστικά. Το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι απόψε είναι η κόντρα του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια στις 10 η ώρα το βράδυ. Είναι ένα μάτς στο οποίο θα περιμένουμε να δούμε τι χρώμα θα έχει η τέταρτη ομάδα του Final Four της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε επικρατήσει τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς των play-offs της Ευρωλίγκας, ακολούθησαν τα δύο παιχνίδια εδώ στο κλειστό του ΆΚΑ με την Βαλένθια να ισοφαρίζει και εν μέσω δημοσιευμάτων, αντεκλήσεων εντός εισαγωγικών, ισπανικών μέσων ενημέρωσης, ακόμα και κορυφαία μάρκα, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Πήγε χθες ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα θυμίσουμε, δεν έχει δικαίωμα
1: συμμετοχής.
2: Πήγε. Και όπως είπε, πήγε γιατί έχει ωραίο κατσικάκι. Η Βαλένθια, αυτό παιδιά δεν το ήξερα. Χθες το.
1: Ούτε εγώ το ξέρω αυτό.
2: Το γνώριζα. Το έμαθα.
3: Κατσικάκι.
2: Κατσικάκι, ναι.
0: Η Βαλένθια.
2: Η Βαλένθια, ναι.
0: Δεν το γνώριζα και εγώ αυτό. Έχω πάει στη Βαλένθια, αλλά δεν μου τύχει.
2: Του μάθαμε.
1: Ένα καλωσόρισμα με τον κύριο Αργύρη. Καλωσορίσατε, λέει, κυρία Κάτια, από τη Δημοσιογραφική Αποστολή στη Μέση Ανατολή.
0: Ευχαριστώ τον Αργύρη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρήκα.
2: Λοιπόν.
0: Κατσικάκι, όχι, δεν γνώριζα για τη Βαλένθια.
2: Λοιπόν,
0: για την Καλαμάτα ήξερα.
2: Το μάθαμε και αυτό.
0: Ναι.
2: Το μάθαμε και αυτό. Στην Καλαμάτα έχει Γουρνοπούλα.
0: Ο Γουρνοπούλα, έχεις δίκιο, ναι.
1: Κατσικάκι έχει παντού καραντίνα.
0: Κατσικάκι έχει μάθει, εμάς πάνω στη Ρούμελη.
2: Ότι περίμενα πώς και πώς να ανέβει η Καλαμάτα για καμιά αποστολή κάτω να πάμε για την Γουρνοπούλα. Έτσι, ναι.
1: Θυμάστε
2: τα παλιά χρόνια.
0: Ο
1: Φοϊκουε.
0: Και να σου πω, δύο ώρες είναι, τίποτα δεν είναι τώρα η Καλαμάτα.
2: Τώρα τίποτα δεν είναι. Άστο, πολλά είναι. Διόδια.
0: Τα διόδια και η βενζίνη είναι ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι, μαζευτούμε τρεις-τέσσερις.
2: Θα σου πω το εξής. Πριν από καμιά δεκαετία μέρες είχα πάει να δω ένα παιχνίδι της κόρης μου στη Πάτρα και μετά, επιστρέφοντας, κοίταξα τι έχω κάψει και τι έχω δώσει.
1: Υπήρξε...
2: Όχι. Σχεδόν μία από τα ίδια, δηλαδή. Τα διόδια είναι πυροβολικά πολλά, ρε παιδιά.
0: Ναι, τα διόδια ακριβά. Είναι φωτιά.
1: Για να πας στη Μάνη είναι τέσσερα διόδια, να ξέρεις. Τέσσερα. Περνάς.
0: Τι τέσσερα, 14 είναι και το μεσολόγιο.
2: Το εντυπωσιακό ποιο είναι, ρε παιδιά, ότι πας και ξαφνικά εκεί πέρα που πληρώνεις και λες τι έγινε τώρα πριν από λίγο,
0: ναι,
2: δεν βρέθηκα.
0: Τώρα πληρώσα, ναι. Είναι glitch στο Matrix. Glitch στο Matrix.
2: Λοιπόν, έχει και άλλο μεγάλο παιχνίδι, και άλλα δύο μεγάλα παιχνίδια. Είναι στις 7.30 πάμε και στο ποδόσφαιρο για την πρώτη τελευταία στροφή της Στοίχημαν Super League. Πάω ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τα έχουμε δει όλα φέτος. Δηλαδή, το πρώτο παιχνίδι θυμίζω στην κανονική διάρκεια 1-1. Με τον Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται τότε. Επειδή, ξέρεις, ακούσα προχθές τον Μάριο Ηλιόπουλο να μιλάει για καθαρά πρωταθλήματα και όλα. Και ξέρεις, ξαφνικά ένιωσα. Λες και χώρισα από τον Άρη. Και δεν έχω δει, ας πούμε, τον Ολυμπιακό να σφάζεται μέσα στο Απόστολο Νικολαίδη. Θυμάσαι, κύριο Θεγγόλ, του πέναλτι το οποίο δόθηκε στο Καμπελά και χιλιάδες δύο άλλα πράγματα. Ακολούθησε βέβαια η δικαιότατη νίκη του Παναθηναϊκού στην κανονική διάρκεια εδώ στο Καραϊσκάκη, με τον Ολυμπιακό να κάνει μια ευκαιρία όλοι και όλοι, με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Είχε προηγηθεί νωρίς το ξεκίνημα με τον Πελίστρη το Τριφύλι. Και στο πρώτο μάτς που έγινε για τα πλέον, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Παναθηναϊκό 2-0 στο Απόστολος Νικολαίδης. Να δούμε τι μας φιλάει στο τέταρτο εφετινό ραντεβού των 2 Ιουνίων του ελληνικού αθλητισμού. 7:30 σέντρα, 7:10 εδώ pre-game με Βαγγέλη Χατζηκοσταντή, 7:30 απευθείας η αναμέτρηση. Και βέβαια.
1: Με Λουκά Θεοφανόπουλο, παρακαλώ.
2: Και βεβαίως παράλληλα ενημέρωση για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, γιατί στο play-offs 1-4 αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον πια η σειρά που θα καταγούν οι ομάδες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στο 2 και 3.
1: Βλέπεις η ΑΕΚ να κάνει
2: δεν βλέπω απολύτως τίποτα, με ρωτάς. Πραγματικά δεν βλέπω απολύτως τίποτα για κανένα από τα δύο αυτά παιχνίδια. Θεωρώ πάντως ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό προβάδισμα, με δεδομένο ότι και με τον ΠΑΟΚ, τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ έχει παίξει πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Το δεύτερο δε, το προχθεσινό, τηρουμένο των συνθήκων. Και όταν λέω συνθήκων, δηλαδή τέλος αγωνιστικής περίοδου, πίεση κτλ. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Στο γκολ, το εύκολο γκολ δεν έχει πάψει πλέον να έχει ο Ολυμπιακός. Τώρα στο ΠΑΟΚ, ναι, ο ΠΑΟΚ το θέλει περισσότερο. Η ΑΕΚ θέλει να παίξει και αυτή ως η πρωταθλήτρια.
1: Με ρωτούσε και η Κάτια μπαίνοντας, είχε μια πορεία. Αν θα ξεκινήσει. Αν θα ξεκινήσει ο Ελκαμπή ή αν θα βάλει τα ΕΜΗ. Με το δεδομένο ότι υπάρχει και άλλο παιχνίδι την Κυριακή. Και λέω, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Περιμένεις λίγο, κάνεις υπομονή.
2: Θα σου πω το εξής. Για να έχει κάποιος άλλο παιχνίδι την Κυριακή, θα πρέπει να έχει ξεμπερδέψει απόψη να έχει πάρει την νίκη. Δηλαδή, δεν το έχει στο μυαλό του Χωσέ Λούις με τη Λίμπαρο ότι κρατάω κάποιον να ξεκουράσω για την Κυριακή. Τώρα χρειάζονται όλοι. Και αυτό το οποίο θα κρίνει το ποιοι 11 θα ξεκινήσουν, θεωρώ ότι είναι η χθεσινή προπόνηση, τι έβγαλαν τα GPS.
1: GPS για το δρόμο.
2: Ναι, βρε παιδί μου, έτσι τα ονομάζουμε. Είναι αυτά τα.
0: Οι μετρητές.
2: Οι μετρητές, ναι. Απλά τα λέμε εμείς χαριτολογώντας τα GPS των παιχτών. Τι θα βγάλουν λοιπόν αυτά τα GPS τους στα μηχανήματα τα οποία χειρίζονται οι γυμναστές του Ολυμπιακού, με δεδομένο ότι, όπως είπα, είναι τέλος περίοδου. Θεωρώ ότι ο Μουζακίτης χτυπάει πόρτα ενδεκάδας αντί του Ντάνι Γκαρθία. Θεωρούσε έκπληξη να παίξει δεύτερο
1: σερί
2: παιχνίδι. Ο Ζέλσον θα πάρει τη θέση του Ποντένσε.
1: Για τον Κωστίνια με ρωτάει.
2: Τώρα στο δεξί άκρο της άμυνας, το έλεγα και χθες, ότι επειδή είδα προχθές τον Μπιακού να μπαίνει αλλαγή και να. Μπιακού, ο οποίος είναι καλό δεξιμπάκι, γιατί και έχει ξεκινήσει την καριέρα του και στη Μονακό και μετέπειτα από αυτή τη θέση πήγε. Στην Νότιχαμ Φόρεστ, πιθανότητα να δούμε τον Μπιακού και να παρανάσει ο Ροντινέ, παραδείγματος χάρη. Και ερωτηματικό, ποιος θα παίξει από τα αριστερά. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι αλλάζουν. Δηλαδή, ο Ολκαμπή θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης. Κοίταξε.
1: Ας απαντήσω.
2: Επειδή τα πολλά πράγματα είναι και θέμα ψυχολογίας. Δεν μπορεί μετά από ένα μάτι το οποίο ένας επιθετικός έχει χάσει, ο προπονητής να τον αφήσει στον πάγκο. Θεωρώ και πέρα ίσως του δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Τουλάχιστον εγώ έτσι εκτιμώ ότι θα κάνω με τη Λίμπα, γνωρίζοντα λίγο πολύ και το πώς σκέφτεται και ο Χωσέ Λουίς.
1: Κανονικό εξτρέμ θα παίξει σήμερα.
2: Τι εννοείς κανονικό εξτρέμ?
1: Κανονικό εξτρέμ. Όχι για την ίδια παράδειγμα.
2: Κάτσε ρε παιδάκι μου.
1: Ο Μάρτινς είναι κανονικό εξτρέμ. Λέμε τώρα. Ναι. Ο άλλος που πήραμε το Γενάρη είναι κανονικό εξτρέμ.
2: Το θέμα δεν είναι τι είναι κανονικό ή τι δεν είναι κανονικό εξτρέμ. Ο Ροντινέ είναι ένας επιθετικός μπακ Βραζιλιάνος, ο οποίος προχθές, μάλλον σε όλα τα παιχνίδια που έχει χρησιμοποιηθεί στο ρόλο του εξτρέμ, έχει κάνει τη δουλειά του εξτρέμ.
1: Και βάλε και δύο γκολ.
2: Και βάλε και γκολ. Δηλαδή,
1: σωστός.
2: Γιατί μου λες, α, θα παίξει με κανονικό εξτρέμ. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Δεν υπάρχουν εξτρέμ.
2: Υπάρχουν εξτρέμ. Εάν ένας παίκτης κάνει τη δουλειά του προπονητή, που να είναι στόπερ και ξαφνικά τον βάλει στην επίθεση να σου βγάζει γκολ, τον καθιερώσει επιθετικό. Μην ξεχνάς, ας πούμε, ότι ο μεγάλος αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κούλης Καρταΐδης, ο οποίος δέσποζε στο κέντρο της άμυνας, ξεκίνησε ως μπακ.
1: Αριστερό μπακ.
2: Και τελικά τη μεγάλη του καριέρα στον Ολυμπιακό την έκανε στόπερ.
1: Θυμάστε τον Κούλη.
2: Με να λες.
1: Ο Κούλης. Που είχε κάνει τον πέλεσο Βαζέχα στο 1-1.
2: Λοιπόν, χθες λίγο πολύ μάθαμε, παιδιά, το ποιες ομάδες του χρόνου θα παίζουν στη Super League 2. Ο Αστέρας νίκησε τις Σέρες με 1-0, αλλά οι Σέρες έπαιζαν μέχρι λιγότερο από σχεδόν τα μισά του ημιχρόνου. Η Λάρισα έχασε μεγάλη ευκαιρία. Προηγούταν από το φινάλι του, μέσα στο Αγρίνιο του Πανετολικού με 1-0. Ισοφάρισε ο Πανετολικός 1-1. Ψώθηκε ο Πανετολικός. Ο Αστέρας τώρα τι θέλει. Θέλει έστω ένα βαθμό με την Κηφισιά το ερχόμενο Σάββατο. Αστέρας έχει 32. Σέρες 28. Λάρισα 27. 4 ώρα το απόγευμα, πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στο Μοσχάτο, Εθνικός Πύργος. Η Πειραιώτης, η οποία είναι ουραγή στον όμιλο με τον που οδηγεί τον Μπαράζ για την Super League 2, για την άνω Super League 2, έχουν 2 βαθμούς. Αν νικήσουν όμως, και αν πάρουν και διπλό τη Ζάκυνθο το Κυριακή, υπό προϋποθέσεις ανεβαίνουν. Στο άλλο παιχνίδι, Ζάκυνθο στην ίδια ώρα, Άρης Πετρούπολης, εκκρεμώ τα πάντα στα δικαστήρια, το Πύργος Άρης Πετρούπολης. 9:30 μεγάλο παιχνίδι, Μπρέσια Ολυμπιακός. Πρώτη τελευταία αγωνιστική του Lens Champions League, ζωντανά από την ΕΡΤ 2 σπόροι. Οι Ερυθρόλοι θέλουν την νίκη έτσι ώστε και με νίκη τελευταία αγωνιστική 20 Μαΐου επί της Μπαρσελονέτα πάνε στο Final Four της Μάλτας.
1: Και αν δεν έχετε κάτι να κάνετε 5 ώρα,
2: αυτό ήθελα να σου πω. Πήγαινε σεφ, έχει Ολυμπιακό Κολοσσός Ρόδου. Είναι πρώτο τελευταίο match πριν το Final Four.
1: Yes.
2: Τελευταίο πιθανότατα το Σάββατο Κολοσσός Ολυμπιακός στη Ρόδο. Και λέω πιθανότατα γιατί ποτέ δεν υποτυπώ καμία ομάδα.
1: Καλημέρα σας, να είμαι καλημέρα. Τα πάμε ακολουθεί. Καλημέρα στον κύριο Λουκά, στον κύριο Μολφέση, στην κυρία Κάτια.
0: Καλημέρα.
1: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στις κάλπες οι φοιτητές της σκιά των άγριων επιθέσεων αντιεξουσιαστών σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 7 τραυματίες, 46 προσαγωγές. Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με συνομήλικη της που έχασε τη ζωή της. Νεκρό βρέφος 7 μηνών από βροχίτιδα στην Κρήτη. Μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο, αλλά δεν τα κατάφερε. Βρισκόταν στα Χανιά με την οικογένειά του για διακοπές. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Αύριο απολογούνται. Σήμερα απολογείται 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία η ΑΔΕΔΗ συγκέντρωση στις 10.30 στην Κλαθμόνος. Κανονικά τα μέσα μεταφοράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ολοκληρώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Οι νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν, κανένα σημείο υποχώρησης από την Τεχεράνη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7 το απόγευμα για την προτελευταία αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας με ραδιοφωνική μετάδοση από το κανάλι 1. Την ίδια ώρα σέντρα στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ και στις 10 το βράδυ η μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έθριος με νεφώσιο καιρό στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλημέρα, καλημέρα φίλοι, φίλες, ακροατές του καναλιού 1.90.4. Ξεκινήσαμε, ήθελα να κάνω αυτή την αναφορά με το House of Rising Sun από καταπληκτική διασκευή της Έλλη Μακένζη. Η ώρα είναι 10 και πρώτα 7 λεπτά μέχρι και τις 11 στο μικρόφωνο και στη μουσική επιλογή. Sometimes I love you. Κάτια Ταραμπάνκο παρέα με Αλκίνο Σιφνιό και Κατερίνα Ακοκαλίδου στον ήχο. Την καλημέρα μας σε εσάς, να έχετε μια όμορφη Τετάρτη 13 Μαΐου ή όλους και εσύ. Γενικά η εβδομάδα θα είναι έτσι όμορφη με λίγα αέρα συννεφάκια. Οπότε περνάμε απευθείας στον καιρό, ο οποίος για σήμερα προβλέπεται... Δεν θέλει. Να το. Έθριος, όμως το πρωί, από το πρωί έως το απόγευμα θα υπάρχουν μερικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις από 2 έως 4 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Και θα το ξαναπώ, το είπα και χθες. Τι ωραίο ζεστό έτσι καλοκαιρινό βραδάκι που μας κάνει τις τελευταίες ημέρες, έτσι με το που δει ο ήλιος, δεν κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη, με μια ζακετούλα στο μπαλκόνι ή σε ένα περπάτημα μια βόλτα, είναι ό,τι πρέπει, ούτε υδρώνεις, ούτε κακό, ούτε υγρασίες, τίποτα, ούτε και κίνηση έχουμε, λίγα πράγματα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, τμήματικά συνεχίζοντας την Κηφισίας υπάρχουν θεματάκια σε όλη την έκτασή της. Τμήματικά όμως, σε λίγο καλύτερη κατάσταση βρίσκεται η Μεσογείον. Το τρίγωνο των Βερμούδων του κέντρου εκεί πέρα έχει κάποια έτσι... Ένα κτητή στην Αρδιτού, στην Βασιλίση Σοφίας. Εκεί θα συναντήσετε λίγο μποντιλιάρισμα. Πιο κάτω στην Βουλιαγμένης είναι μια χαρά και η παραλιακή μας, η Λεωφόρος Ποσειδώνος, από τον Άλυμο μέχρι και το Παλαιό Φάληρο. Ο Πειραιάς στην είσοδό του, στο ύψος του Μετροπόλιταν και μετά εκεί στη Μικράς Ασίας. I keep on falling. Συνεχίζουμε με Falling από Τζένελ Γκαρσία. Σας έχω πάει λίγο στα έτσι στις διασκευές σήμερα, αλλά ωραία και τα raw, αλλά ωραίες και οι διασκευές.

Διαβάζω, παιδιά, εδώ πέρα για τους λειψούς, ότι αποτελούν ένα από τους κορυφαίους βιώσιμους προορισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σε λίστα, λοιπόν, η οποία βγήκε στην Ιταλία, δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες και τα σχετικά. Οι λειψοί, λοιπόν, αναδεικνύονται σε κορυφαία επιλογή ως ένας αυθεντικός, ανεπιτίδευτος και υψηλής ποιότητας προορισμός. Σύμφωνα, λοιπόν, με το Girovagate, Γύρω, το διάβασα ιταλικά μάλλον, γύρω, ξέρω, τέλος πάντων, γύρω βαγγέτηλια.com, οι λειψοί αποτελούν την επιτομή της αυθεντικής Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φυσικό κάλος του νησιού της Καλυψού, στις μοναδικές παραλίες, την τοπική γαστρονομία και τις εμπειρίες που προσφέρουν οι θαλάσσιες δραστηριότητες και οι εκδρομές, στοιχεία που αφήνουν άφωνο τον επισκέπτη. Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς προέρχεται από διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα, η οποία διαμορφώνει τάσεις στο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό κοινό και ειδικά στην ιταλική αγορά. Στην ίδια, φανταστείτε, λίστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προορισμούς όπως η Λαπωνία, η Σεβίλη, η Πάρμα, η Νότια Ολλανδία, η Άλπης, η Τοσκάνη, η Τρανσιλβανία και η Ανκόνα, γεγονός που αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τη σημασία της πρωτιάς των λειψών πρώτη ανάμεσα σε καθιερωμένους διεθνείς προορισμούς. Παράλληλα με την διεθνή αυτή διάκριση, σαφώς καλά κάνανε οι ντόπιοι μας εδώ, οι λειψοί, καταγράφουν μια ακόμα εξαιρετική σημαντική πρωτιά σε εθνικό επίπεδο, καθώς καθώς αναδείχθηκαν στους πρώτους δήμους της Ελλάδας με περισσότερες απάτητες παραλίες. Όχι, διάβαζα λίγο πιο πάνω ότι οι λειψοί μπήκαν σε μια διαδικασία να φτιάξουν, ας πούμε, ακόμα περισσότερο τους χώρους τους και να μπορέσουν, ας πούμε, να... Να το εδώ. Είναι προβολή εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για ενίσχυση της εξωστρέφειας με όρους βιωσιμότητας. Λειψούς, λοιπόν. Μάλιστα, και εγώ αυτό το διάστημα, η αλήθεια είναι, με βρίσκεται σε μια έτσι αναζήτηση προορισμού για το καλοκαίρι. Θέλω αυτή τη φορά φέτος να κλείσω από νωρίς και να μην ψάχνω τελευταία στιγμή και να μην μείνω στην Αθήνα τελικά, όπως συμβαίνει τα περισσότερα χρόνια. Οπότε, αν έχετε καμιά ιδέα για έναν έτσι ήσυχο, ωραίο προορισμό, όπως μου φαίνονται ότι είναι οι λειψοί, στείλτε ένα μήνυμα στο 6951-904-904. Λέτε να ανταλλάξουμε προορισμούς και ιδέες. Και συνεχίζουμε με Disfruto από Κάρλα Μούρινσον, και μετά μπαίνουμε λίγο έτσι πιο να ανεβάσουμε ρυθμούς. Genius, Labyrinth.

Εμενόχηση. Λοιπόν, χρόνια πολλά γλυκερία. Να πούμε και χρόνια πολλά στην γλυκερία. Την γλυκερία, την τραγουδίστρια μας. Γιορτάζουν τέλος πάντων σήμερα ονομαστική γιορτή οι γλυκερίες. Να στείλετε τα μηνύματά σας. Και όσοι λατρεύετε και σας αρέσει το χούμους, Διεθνής ημέρα χούμους σήμερα. Εμένα η αλήθεια είναι δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω, δεν. Όσες φορές το έχω δοκιμάσει, μου φαίνεται άνοστο, Κατερίνα. Όχι, εντάξει, θα μου πει μετά. Σαν σήμερα το 1890 ο Νικόλα Τέσλα παντεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Γι' αυτό εντωμεταξύ άκουσα τις προάλλες ότι όλα του τα έργα και όλα αυτά που είχε γράψει και φίβρι τέλος πάντων τα μάζεψαν αφού τον μαζέψανε και αυτόν. Κουμπάρος, ένας θείος, ένας παππούς, όχι κουμπάρος, θείος, παππούς του Τραμπ. Τυχαίο, δεν νομίζω. Άμα το ψάξεις λίγο το Τέσλα θα δεις ότι από τότε είχε βρει ήδη αρκετές λύσεις στο θέμα της μεταφοράς του ρεύματος και ούτω καθεξής. Και εντάξει, δεν θα μπω τώρα σε συνωμοσίες, νομίζω δεν είναι η κατάλληλη ώρα ή η κατάλληλη ημέρα, αλλά θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Καλημέρα, Περισκύρος, ξεκούρασε φαγητό γαλήνι, το ακούω. Το ακούω και έχω ακούσει και εγώ καλά ωραία λόγια, για όμορφα λόγια για Σκύρο και για ότι έχει πολύ όμορφη φύση. Θα συνεχίσω λίγο με τα σαν σήμερα που γεννηθήκανε, να δώσουμε να κάνουμε την αναφορά μας στον Γεώργιο Παπα-Νικολάου, τον εφευρετή, τον γιατρό και ερευνητή, το γνωστό τεστ Πάπο, το οποίο μας έχει σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, έτσι, έχει σώσει ζωές και καταστάσεις. Για όσους δεν γνωρίζουν, το τεστ Πάπο είναι κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Το 1961 επίσης γεννήθηκε ο Dennis Rodman. Δεν ξέρω άμα τον γνωρίζετε. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, που δεν ασχολούμαι με NBA ή μπάσκετ, τα κουρέματά του δεν μου περάσαν να παρατήρητα και οι κεντρικές του εμφανίσεις με highlight αυτό τον ηθικό που ήταν, εντάξει, ο άνθρωπος σε μια κατηγορία μόνος του. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι superstar, μπορείς να κάνεις ό,τι σου καπνίσει πάνω στην εμφάνισή σου και στις εξόδους σου. Θα συνεχίσω να με χρόνια πολλά με στον Κωστή Μαραβέγια, να τον χαίρεται η Τόνια, να περάσουν όμορφα, και στον Χρήστο τον Κώδη, ο οποίος έβγε από το Παναθηναϊκό, πήγε στον Όφη και όφη πήρε κύπελο. Συγχαρητήρια λοιπόν και στον Χρήστο και χρόνια πολλά, και θα κλείσω με αγαπημένο, μπορεί να μην μας ακούει τώρα, μπορεί να κάνει κάτι δικό του, αλλά αν μπει μετά και ακούσει αυτή την εκπομπή, να ξέρει ότι του είπα χρόνια πολλά, Robert Pattinson, happy birthday to you. My head, LP, when we are high.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια, σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει για την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Αιγαίας. Η βραδιά θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.
0: Κανάλι 1. 90,4.

And we are back, κανάλι 1.90.4. Συνεχίζουμε με Dia de Muertos από Τιόν και νομίζω θα μπω σιγά σιγά στα ζωδιάκια μας. Κριάρια, η σημερινή ημέρα σε οθεί να κινηθείς πιο αποφασιστικά σε ζητήματα που έχεις αφήσει πίσω από φόβο ή αβεβαιότητα. Αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, η ημέρα σε βοηθά να λυθούν μικρές παρεξηγήσεις με ήρεμο τρόπο. Αν είσαι ελεύθερος, ένα άτομο δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον απέναντί σου και αυτό σου δίνει αυτοπεποίθηση. Οικονομικά, απέφυγε περιττές αγορές που γίνονται περισσότερο από ενθουσιασμό παρά από ανάγκη. Το βράδυ προσφέρεται για ξεκούραση, καλή παρέα και ψυχική αποφόρτιση. Και μπαλίτσα, 11 η ώρα, Grand Delic. Ταύρη, η Τετάρτη σε βοηθά να βάλεις σε τάξη υποχρεώσεις που σε είχαν πιέσει αρκετά το τελευταίο διάστημα. Ένα πρόσωπο από το εργασιακό σου περιβάλλον ή σου ζητήσει τη βοήθειά σου ή σου αποκαλύψει πληροφορίες που θα αποδειχθούν χρήσιμες.

αργότερα, στην αισθηματική σου ζωή νιώθεις την ανάγκη για περισσότερη σταθερότητα και ειλικρίνεια. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πιο ουσιαστικά από όσο περίμενες. Πρόσεξε μόνο την υπερβολική κούραση, γιατί το σώμα σου χρειάζεται περισσότερη ξεκούραση και σωστή διατροφή. Δίδυμη ημέρα φέρνει αυξημένη κοινωνικότητα και ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες επαφές. Στον επαγγελματικό χώρο ευνοούνται οι διαπραγματεύσεις, οι παρουσιάσεις και κάθε δραστηριότητα που απαιτεί επικοινωνιακές ικανότητες. Στα αισθηματικά η γοητεία σου είναι έντονη και περνά απαρατήρητη. Και δεν περνά απαρατήρητη. Αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, η ημέρα προσφέρεται για προσέγγιση και ουσιαστική επαφή. Οικονομικά μπορεί να υπάρξει ένα μικρό έξοδο, αλλά θα καταφέρεις να το διαχειριστείς χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Καρκινάκια, η Τετάρτη σε καλεί να δώσεις περισσότερη σημασία στις προσωπικές σου ανάγκες και στην ψυχική σου ισορροπία. Στα αισθηματικά, η ανάγκη σου για τρυφερότητα και κατανόηση γίνεται πιο έντονη. Αν είσαι σε σχέση, μια ειλικρινή συζήτηση θα βελτιώσει το κλίμα ανάμεσα σε εσένα και το τέρι σου. Επαγγελματικά, ένα θέμα που σε απασχολούσε φαίνεται να προχωρά πιο θετικά και αυτό σε ανακουφίζει σημαντικά. Αν είσαι μόνη, δεν αποκλείεται να υπάρξει επικοινωνία με άτομο του παρελθόντος. Ξέρετε την άποψή μου γι' αυτά. Ό,τι θέλετε, κάντε. Εδώ είμαστε, θα τα αναλύσουμε. Λιοντάρια, η σημερινή ημέρα σου δίνει δυναμισμό και αυτοπεποίθηση, στοιχεία που σε βοηθούν σαφώς να ξεχωρίσεις σε κάθε περιβάλλον. Οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση. Στα αισθηματικά, η διάθεση γίνεται πιο θερμή και εκφραστική. Αν είσαι σε σχέση, μπορεί να περάσεις όμορφες στιγμές με το πρόσωπο που αγαπάς. Αν είσαι free, μια νέα γνωριμία και για σένα θα σε ενθουσιάσει. Οικονομικά, χρειάζεσαι μέτρο, γιατί υπάρχει τάση για υπερβολές και παρορμητικές αγορές. Η ημέρα είναι ιδανική για δημιουργικές δραστηριότητες, διασκέδαση και επαφή με ανθρώπους που σε εμπνέουν πραγματικά. Παρθένη, η Τετάρτη σου δίνει τη δυνατότητα να οργανώσεις καλύτερα τις σκέψεις και τις υποχρεώσεις σου. Επαγγελματικά μπορεί να υπάρξει μια νέα ευθύνη που αρχικά θα σε αγχώσει. Είστε λίγο αγχώδεις. Λιγάκι, με την γλυκιά έννοια τα παρθενάκια. Που κατά βάθος πάντα ξέρετε ότι θα τα καταφέρετε, αλλά ξέρετε λίγο αυτό να το υπεραναλύετε. Που αρχικά λοιπόν θα σε αγχώσει, όμως τελικά θα αποδειχθεί θετική για την εξέλιξή σου. Ευχαριστώ. Στα προσωπικά νιώθεις την ανάγκη για περισσότερη σταθερότητα και ουσιαστική επικοινωνία. Ένα αγαπημένο πρόσωπο ίσως χρειαστεί την στήριξή σου και την παρουσία σου, και η παρουσία σου θα αποδειχθεί πολύτιμη. Οικονομικά, η μέρα σε βοηθά να βάλεις πρόγραμμα και να αποφύγεις πατάλες. Ζυγή, η ημέρα φέρνει περισσότερη αισιοδοξία και κοινωνική διάθεση. Επαφές με φίλους, συνεργάτες ή νέα πρόσωπα μπορεί να εξελιχθούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και να ανοίξουν νέες προοπτικές. Στον επαγγελματικό χώρο, η διπλωματία και η ευγένειά σου σε βοηθούν να λύσεις μια δύσκολη κατάσταση χωρίς εντάσεις. Αισθηματικά, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ρομαντική και ζεστή. Αν είσαι in relationship, μπορείς να βρεις ξανά την ισορροπία με το τέρι σου μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις. Αν είσαι free, μια γνωριμία μέσα από κοινωνικό περιβάλλον θα σου τραβήξει την προσοχή. Οικονομικά, καλό είναι να κινηθείς πιο προσεκτικά και να μην εμπιστευτείς εύκολα υποσχέσεις τρίτων. Obviously, το βράδυ ευνοεί χαλάρωση και όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Ναι. 11 η ώρα μετά το πρωτάθλημα στο Open, μαζί με τους αγαπημένους μου συνεργάτες Καραλή, Νικολακόπουλο, Κόλκα, Βρίζα, Μανατίδη και τους λοιπούς. Χαλαρό δεν θα είναι, γιατί θα μιλάμε για ποδόσφαιρο και ποτέ δεν είναι χαλαρή η συζήτηση εκεί, με την καλή έννοια. Αλλά okay, το ακούω. Σκορπιοί! Η Τετάρτη σε κάνει πιο αποφασιστικό και συγκεντρωμένο στους στόχους σου. Στον επαγγελματικό χώρο μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που θα απαιτήσουν ψυχραιμία και στρατηγική σκέψη. Όμως έχεις τη δύναμη να διαχειριστείς σωστά κάθε κατάσταση. Κάποιο άτομο που ίσως αποκαλύψει πληροφορίες που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις μια συνεργασία ή προσωπική σχέση. Στα αισθηματικά, η ένταση είναι αυξημένη, αλλά μπορεί να λειτουργήσει θετικά να αποφύγεις τη ζήλια και την υπερβολική καχυποψία. Αν είσαι μόνος, ένα πρόσωπο με έντονη προσωπικότητα θα σου κινήσει το ενδιαφέρον. Οικονομικά, η ημέρα βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου και να βάλεις προτεραιότητες. Το βράδυ θα χρειαστείς λίγη απομόνωση για να ηρεμήσεις και να ξεκουραστείς ουσιαστικά. Να ξεκουραστείτε. Τοξότης, η σημερινή ημέρα σου δημιουργεί ανάγκη για αλλαγή, κίνηση και νέες εμπειρίες. Επαγγελματικά, μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει δρόμο για μελλοντική συνεργασία
Αισθηματικά η επικοινωνία γίνεται πιο άμεση και ειλικρινής. Αν είσαι in relationships, μπορεί να ανανεώσεις την σύνδεσή σου με το τέρι σου μέσα από κοινές δραστηριότητες. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μέσα από μετακίνηση ή κοινωνική έξοδο θα σου τραβήξει την προσοχή. Οικονομικά καλό θα είναι να μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Εγώ, κύριε, επαγγελματικά οι κόποι σου αρχίζουν να αναγνωρίζονται και ένα πρόσωπο με κύρος μπορεί να εκτιμήσει τη συνέπειά σου. Προσωπικά ίσως νιώσεις ανάγκη να απομακρυνθείς λίγο από ανθρώπους που σε κουράζουν συναισθηματικά. Ναι. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, καλό είναι να εκφράσεις όσα αισθάνεσαι χωρίς αυστηρότητα. Αν είσαι μόνος, ένα άτομο από τη δουλειά, από το επαγγελματικό περιβάλλον μπορεί να δείξει ενδιαφέρον. Οικονομικά υπάρχει δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης και σταδιακής σταθεροποίησης. Προτελευταίοι υδροχόοι, όπου η σημερινή ημέρα φέρνει έμπνευση, νέες ιδέες και έντονη ανάγκη για ελευθερία κινήσεων. Επαγγελματικά μπορεί να προκύψουν ξαφνικές αλλαγές ή ενδιαφέρουσες προτάσεις που θα σε βγάλουν από τη ρουτίνα. Στα αισθηματικά η διάθεσή σου γίνεται πιο αυθόρμητη και επικοινωνιακή. Αν είσαι σε σχέση, προσπάθησε να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στο τέρι σου και να αποφύγεις την απόσταση. Αν είσαι free, μια απρόβλεπτη γνωρίζει καλέ. Σήμερα για όλα τα ζώδια απρόβλεπτες γνωριμίες. Για να δούμε. Μπορεί να εξελιχθεί πολύ ενδιαφέροντα. Μια απρόβλεπτη γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ ενδιαφέροντα. Ναι. Οικονομικά καλό είναι να αποφύγεις παρορμητικές κινήσεις. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας, όπου η Τετάρτη σας βοηθά να ακούσετε περισσότερο το ενθυκτό σας και να κινηθείτε με μεγαλύτερη συναισθηματική ωριμότητα. Επαγγελματικά, η δημιουργικότητά σας μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις που άλλοι δεν έχουν σκεφτεί. Η ημέρα ευνοεί τις συνεργασίες, την εμπιστοσύνη και την καλή επικοινωνία. Και αισθηματικά νιώθετε πιο ευαίσθητοι αλλά και πιο έτοιμοι να εκφραστείτε και να εκφράσετε όσα κρατούσατε μέσα σας. Αν βρίσκεστε σε σχέση, η τρυφερότητα και η κατανόηση θα φέρουν μεγαλύτερη κοντινότητα. Αν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη, μια νέα επαφή και για σένα μπορεί να σου δημιουργήσει έντονα συναισθήματα. Οικονομικά χρειάζεται λίγη προσοχή σε έξοδα που σχετίζονται με άλλους ανθρώπους. Senza una donna. Senza una donna από Ιωσέο. Και να το ακούσουμε λίγο και επιστρέφουμε.

παρακολουθώ εδώ στη φώτα, στην τηλεόραση, λίγο τα του Survivor, που τα δυσάρεστα τέλος πάντων, και η αλήθεια είναι ότι σας έχω συνηθίσει σε ευχάριστες μόνο ειδήσεις και έτσι ωραία νέα και τα σχετικά, αλλά δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Περαστικά και δύναμη εύχομαι στην οικογένεια, στο παιδί, στο Σταύρο τέλος πάντων, να καταφέρει να βγει δυνατός και ακέραιος εγκεφαλικά και πνευματικά από όλο αυτό που του συνέβη. Και τι να πω, εύχομαι να μην διαβάσουμε ξανά κάτι αντίστοιχο. Ναι, θα περάσω στην κίνηση. Είναι κάποια νέα τα οποία γενικά μου θολώνουν λίγο το κεφάλι, ξέρεις, και είναι λίγο δύσκολο να κανείς να επιστέψει από αυτό. Πρέπει να περάσει λίγη ώρα. Λοιπόν, το ευχάριστο είναι ότι η κίνηση δεν έχει πουθενά, παιδιά. Ούτε στο Κηφισό, ούτε στην Κηφισία. Λίγο τμηματικά στην Κηφισία, λίγο Κιτρινάκι και στη Μεσογείο. Κατά τα άλλα, παραλιακή, Βουλιαγμένη, Λεωφόρο Αθηνών, Αττική Οδό, όλα καλά, και ο Πειραιάς μας είναι μια χαρά. Οπότε όσοι είστε έτοιμοι τώρα να βγείτε έξω και να δράξετε αυτή την όμορφη ηλιόλουστη. Ηλιόλουστη είναι, γιατί εγώ είμαι μέσα στο στήριο και δεν βλέπω. Μερικώς συνηθισμένη, από όσο μας είπε ο καιρός, Τετάρτη, μπορείτε να το κάνετε χωρίς άγχος, δεν θα βρείτε κίνηση πουθενά. Έχουμε ακούσει Ερέρος, Ραμαζώτη, έχουμε ακούσει Σελεντάνος, Αντριάνο με Σουζάνα, Αλμπάνο Ρωμίνα θα συνεχίσουμε τώρα, στη Σάρα, και μετά έχουμε Άιλα Μπονίτα από Μαντών, έτσι λίγο να κουνηθούμε σε ρυθμούς χορευτικούς.

Διαβάζω εδώ μία είδηση που λέει: η τροχέα στη Νέα Υόρκη το τερμάτισε. Ντύθηκαν, λέει, οικοδόμοι και μοίρασαν 967 κλήσεις μέσα σε 4 ημέρες. Μην το δει κανένας δικός μας εδώ. Και μας δει στην Κηφισία ή σε καμία, ξέρω εγώ, εθνική Λαμία, σε οδό. Οικοδόμοι ή το οτιδήποτε και αρχίζουν και βαράνε πόπο, παιδιά. Η αλήθεια είναι, μεταξύ μας μιλάμε τώρα. Όλοι όσοι βλέπουμε αστυνομία ή φάρο λίγο πιο μπροστά από εμάς ή πίσω, κόβουμε ταχύτητα, κοιταζόμαστε. Ξέρεις. Περνάει λίγο ένα έτσι για κάποια δευτερόλεπτα ένα τσεκ το εγκέφαλό μας. Είναι όλα καλά, είναι όλα που έλεγχο. Είμαι νόμιμος, είναι νόμιμη. Οπό, δεν με ακούω τώρα. Οπότε φανταστείτε τι θα γινόταν στην Ελλάδα αν οι δικοί μας εδώ είχαν αυτή την ιδέα και κάνανε μεταμφιέσεις και παρόλα αυτά είχαν το πιστολάκι αυτό, το ραντάρ στα χέρια τους. Τίποτα. Τι 967 κλείσει 4 μέρες. Σε μία μέρα θα κόβαμε μισό χιλιάρικο, μισό εκατομμύριο βασικά. Μια χαρούλα, μια χαρούλα. Με τούτα και με εκείνα η ώρα μου έφτασε. Να πω ότι να σας πω να έχετε μια όμορφη ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 10, κανάλι 1.90.4, 10 το πρωί εδώ θα είμαστε με όμορφες μουσικές και ωραίες ειδήσεις. Κάτι ταραμπάνκο στο μικρόφωνο, παρέα με τον Αλκίνο, τον Ιούλιο και την Κατερίνα. Τώρα είμαστε όλοι μαζί στο στούντιο, στον ήχο. Από όλους εμάς, φιλιά πάρα πολλά. Ακολουθεί η Άννα Ζανδίδου με το ενημερωτικό σας δελτίο στις 11. Και 11 και 1, 11 και 2 περίπου θα έρθουν τα κορίτσια μας, καλύτερα οι δυο μας, Καμαρία και Κατερίνα. Από όλους εμάς, φιλιά πολλά. Τα πάμε!

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της 17χρονης που έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Νεκρό από βροχίτιδα 7 μηνών βρέφος στο Βενιζέλιο, βρισκόταν στα Χανιά με την οικογένειά του για διακοπές. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά της 28χρονης συζύγου του, απολογείται στο Ηράκλειο 30χρονος. Στις κάλπες οι φοιτητές στη σκιά των άγριων επιθέσεων αντιεξουσιαστών σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία η ΑΔΕΔΗ, συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Κλαθμόνος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Οι νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν. Κανένα σημείο υποχώρησης από την Τεχεράνη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7 για την προτελευταία αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας με ραδιοφωνική μετάδοση από το κανάλι 1. Την ίδια ώρα σέντρα στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ και στις 10 η μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
7: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα Μαρία μου, τι γίνεται. Λοιπόν, περάσαμε στο τελικό του Eurovision. Το είχα και πολύ μεγάλο άγχος εγώ.
1: Σιγά μην είχαμε άγχος, καλά. Θα περνούσαμε σίγουρα.
0: Ξέρεις τι άγχος είχα εγώ τώρα μέχρι να γίνει αυτό χθες. Να, τώρα ηρέμησα, είμαι αλλιώς σήμερα.
1: Ναι, αλλά το χαρήκαμε κι εμείς. Έτσι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ και πάλι με αμηχανία κοίταγα. Άσε που δεν καταλάβαινα τι γίνεται με AI, πού είναι αυτός. Ακόμα και εκεί με τα δωμάτια δεν καταλάβαινα μα είναι AI, άμα γίνεται εκείνη την ώρα.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γενικά η σκηνοθεσία και τα. Όλα τα εφέ μου άρεσαν πολύ. Ήταν παιχνιδιάρικο, παιδιά, το κομμάτι. Ήταν αβανταδόρικη η σκηνική παρουσία.
0: Πού θα έδινες το 12 σου, σε αυτούς ή στο βιολί?
1: Στον τραγουδιστή.
0: Του βιολιού.
1: Του βιολιού.
0: Και εγώ στην βιολετσέλο.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ακύλα μας. Μακάρι να μας το φέρει αυτό το Σάββατο. Και συνεχίζουμε. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία και ο Αλεξάνδρου.
0: Ποιος Αλεξάνδρου?
1: Ο Δημήτρης.
0: Να τον χαίρεται η Ρία. Όχι η Μαρία.
1: Όχι η Γλυκερία.

0: Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε γιατί υπάρχει συνωμοσία.
0: Σε ποιο πράγμα?
1: Δύο συνωμοσίες. Ήρθε με μία στο μυαλό μου.
0: Σταμάτα, μην κουνήσε.
1: Γιατί? Και τώρα εδώ ο Ανδρέας μας είπε και δεύτερη συνωμοσία.
0: Τι συνωμοσία
1: βρήκε? Τι συνωμοσία είπες εσύ? Όχι, κάτι άλλο είπες πριν.
2: Καλά μωρέ, εντάξει, θα το συστήσει, δεν πειράζει.
1: Ναι, τέλος πάντων, η συνωμοσία που εξελίχθηκε, έτσι την προσέξατε εσείς, την ώρα που έπαιζε ο Ακύλας στη Eurovision.
0: Υπήρχε συνωμοσία και εκεί?
1: Βεβαίως υπήρχε και την επιβεβαίωσε ο φίλος μου, ο Αλκίνος Ιωαννίδης.
0: Δεν ξέρω ποια ήταν η συνωμοσία.
1: Λοιπόν, εγώ χτες όταν έβλεπα, ότι όταν κάτι γίνεται, ρε παιδί μου, σε έναν άνθρωπο, είναι τυχαίο.
2: Παράσταλη.
1: Όταν είναι πάνω από ένας, είναι κάτι γίνεται. Όταν έπαιζε λοιπόν η Eurovision πριν τον Ακύλα και μετά τον Ακύλα, έπαιζε εξαιρετικά. Με το που ξεκίνησε, άρχισε και κόλλαγε τηλεόραση. Το ίδιο συνέβη και στον κύριο από εδώ, στον κύριο Ιωαννίδη.
0: Σε μένα πάντως έπαιζε πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Όπως ήταν η συγκεκριμένη περιοχή.
1: Δεν ξέρω. Το συγκεκριμένο σημείο εκείνο. Στιγμή.
2: Μου λύνεται μια πορεία. Ναι. Γιατί κάνανε αυτό που είχε κάνει η Παπαρίζου όταν κέρδισε? Δεν καταλάβανε ότι θα μα φανεί λίγο περίεργο?
1: Όχι.
2: Και αυτό θα μα φανεί?
1: Όχι,
2: και αυτό αμήχανο.
1: Ρηχή.
2: Γιατί είμαι ρηχή?
1: Είσαι πολύ ρηχή.
2: Δηλαδή κάναμε το ίδιο που είχαμε κάνει όταν κερδίσαμε.
1: Δεν είναι, όχι, είναι μια αναδρομή στην ιστορία. Μηνύματα περνάγε.
2: Ποια ήταν η αναδρομή σε αυτό?
1: Ότι η Παπαρίζου βγήκε πρώτη.
2: Το θυμάστε που είχαμε κερδίσει? Μήπως ξανακερδίσουμε?
1: Λίρα.
2: Μάλιστα,
1: που εντάξει. Μπήκε στο σπίτι εκεί και ήταν η Παρθένα.
2: Αυτό με το σπίτι μου άρεσε, ήταν φάνταστο. Αλλά αυτό με τη λίρα, επειδή αυτό το κάνει μία φορά.
1: Μηνύματα. Αυτό που έκανε, ας πούμε, με τους αρχαίους, τι ήταν το μήνυμα που ήθελε να περάσει? Επιστρέψτε τα μάρμαρα του Παρθένωνα πίσω, ας πούμε, είπανε.
2: Πρόεδρε, είναι σαν τον Αταμάν. Κάνει το σοου μία φορά, γυρνάει το παιχνίδι. Το κάνει δεύτερη, την τρίτη,
1: αυτό
2: γελάνε οι υπόλοιποι.
1: Ήτανε, επειδή είσαι και ο λίγον τι άσχετη.
2: Ναι, είμαι πολύ, όχι λίγο.
1: Όχι, εγώ θα πω ο λίγον τι. Γιατί δεν θέλω να σου προσβάλλω πάρα πολύ. Είσαι μόλι μαράκι μου.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν είμαι.
1: Δεν είναι άσχετη?
0: Όχι. Έλα, μα πώς είναι δυνατό?
1: Όλο το τέτοιο του Ακύλα.
2: Το τέτοιο, ναι.
0: Η παρουσίασή του, ναι.
1: Αυτό, το act και το πρόμο και αυτό έχει να κάνει με το παρελθόν. Άμα δείτε το πρόμο βίντεο που έκανε, που ήταν και καλά σαν τηλεπαιχνίδι, ήταν μια αναδρομή στο παρελθόν από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και σήμερα. Δηλαδή...
0: Είχε και τη γιαγιά το στοιχείο της οικογένειας, της ταλπορής, της στοργικότητας.
2: Παιδιά, απλά την ώρα που παίζει η λίρα στο κομμάτι δεν ξέραν τι να κάνουν και σου λέει ο Φωκάς τώρα: έλα, αφού το έχουμε έτοιμο αυτό, πάρ' το κονσέρβα.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι αναδρομή.
0: Πάρ' το βάλτο.
1: Είναι κρυφό μήνυμα που περνάει στο υποσυνείδητο του ακροατή.
2: Και γιατί δεν έβγαλε και την Παπαρίζου πάνω στη σκηνή για να μας περάσει το μήνυμα?
1: Είχε πάει στο βάφτιση του Μπουζουράκη.
2: Όντως.
1: Έτσι είδα.
2: Φαντάζει να βγαίνει η Έλληνα εκείνη την ώρα και να κάνει αυτό.
0: Είναι νουνά.
1: Είναι νουνά.
0: Είναι νουνά.
1: Μάλλον πέντε, αλλά. Αλλά παρόλα αυτά, δηλαδή,
0: ωραία, να σας πω κάτι.
1: Μήνυμα.
0: Δεν πειράζει, ας μην το κόψουμε τόσο σε τόσο κομματάκια. Πολύ ωραία η παρουσία. Είχε και φάνταστα στοιχεία. Μπράβο.
1: Το
0: πήγε και ο άνθρωπος όσο ήθελε να το πάει.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Καλά πήγε, μπράβο.
1: Και να σου πω για κάτι, μ' άρεσε. Για το συγκεκριμένο αυτό εκεί το.
0: Ναι, για το συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι. Τα μάμ. Κουτάκι.

0: Έκανε το δύσκολο για 10 δευτερόλεπτα. Εγώ διαλέγω Ρία Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Το άλλο ζευγάρι μου φαίνεται βαρετό.
1: Μεταξύ Τσερέλα και Οικονομακού.
0: Ναι. Δεν μπορείς να γελάσεις με αυτούς. Είναι λίγο... είναι βαρετή.
1: Είναι πολύ επιδεικτικά τέλη. Θα πω εγώ.
0: Εδώ κολλάει αυτό που σου έστειλε χθες το αστείο. Δηλαδή αυτοί πάνε κάπου και ανεβάζουν 40 φωτογραφίες. Παιδιά, άμα θέλαμε, θα είχαμε έρθει μαζί σας να σας βλέπουμε.
1: Φανταστικό.
0: Βάλτε δύο να δούμε πώς περάσατε. Τι μας βάζετε 40. Πρόεδρε, ποιο ζευγάρι διαλέγεις?
2: Εσύ των ποιών.
0: Ναι.
2: Από ποια άποψη?
1: Από όλες. Έτσι, τη έκθεσή του, το πώς το.
0: Ποιο σου φαίνεται πιο ευτυχισμένο ζευγάρι, καταρχάς?
2: Πιο πολύ πλάκα ή το πρώτο ζευγάρι?
0: Με αυτό και εμένα αυτή μου αρέσει.
2: Πιο πλάκα. Πλάκα.
0: Ναι.
2: Για μένα, να ξέρεις, είναι νόμος. Όλοι αυτοί που δείχνουν ευτυχισμένοι, αυτά βγάζουν τη φωτογραφία και μετά δεν μιλούνται. Δεν εκεί στο Παρίσι μπορεί να. Και μετά για τρεις μέρες να μην μιλήσουν.
0: Όπου αυτό βγάζει ζήλια, πρόεδρε. Θα ήθελε εσύ τώρα να είσαι.
2: Να στο Παρίσι.
0: Ναι, με την Αθηνά.
2: Ενδεχομένως.
0: Όντως.
1: Εντάξει, παιδιά, όμορφη κοπέλα είναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά.
1: Τι θα πούμε, ότι δεν είναι ωραία και η. Και ο Μπρούνο και η Οικονομάκου είναι πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Παιδιά, ωραία είναι η Μπέτη Μαγκύρα.
2: Ξέρετε,
0: όχι η Οικονομάκου.
1: Καλά, δεν συγκρίνεται τώρα, τι μου συγκρίνει.
2: Είναι ξέρετε ότι υπάρχει υπηρεσία.
1: Πιο όμορφη γυναίκα.
2: Σε Μαγκύρα ή.
1: Η Μαγκύρα είναι πιο όμορφη γυναίκα. Και σαν χαρακτήρα είναι φανταστική που την ξέρω.
2: Το ξέρετε ότι υπάρχει υπηρεσία. Μου χρειάζεται να σου το σάμι τώρα. Υπηρεσία που σου λέει ότι σου αναλαμβάνω παρουσίαση του αραβόνα ή τη πρόταση γάμου. Σε όποια χώρα στείλω, Παρίσι. Δηλαδή, εγώ και εσύ, Κατερίνα, μαραβωνιαστήκαμε. Ποτέ.
1: Να ζήσετε.
2: Ναι, να είστε καλά. Όχι, σου έκανα πρόταση. Μου έχει πει ναι και αυτά, ωραία, όλα καλά, όλα ωραία. Αλλά επειδή είμαστε και λίγο ψιλοβλαμμένοι, θέλουμε στα social να το παίξουμε ιστορία μπέρδεμα. Εγώ την πρόταση την έκανα στην ταβέρνα του καρα.
0: Ναι.
2: Τέτοιου. Υπάρχει λοιπόν υπηρεσία, υπάρχει μια εταιρεία. Και σου λέει, πού θα ήθελες το ιδανικό να έκανες την πρόταση? Στο Παρίσι, πάνω σε τέτοιο, στο Σικουάνα, πάνω σε τι και να φαίνεται από πίσω πριν στο Άιφελ. Κανονίζει τα πάντα. Πας εκεί, σου έχουν φωτογράφο.
0: Πας εκεί, είναι πραγματικό αυτό.
2: Βιντεογράφο, ναι. Πας εκεί, ενώ έχει κάνει την πρόταση κανονικά. Σου φτιάχνει το σενάριο, σου το δίνει και σου λέει, θα περπατάς εκεί, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις άθρο, κάνεις. Και σου φτιάχνει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο βάσει σενάριου. Και, τα λοιπά. Και εσύ έχεις την πρόταση γάμου που έκανες στην ταβέρνα του Καραβά, λέω τώρα, και την πρόταση που παρουσιάζεις στα social media, να δω κι εγώ.
1: Δεν ξέρω, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, καλύτερα να μην δεις.
2: Δεν θα το πω, να δω.
1: Όχι, μετά, μόλις κλείσουμε.
2: Αυτό ήθελα να αποκλείσω.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: από αύριο θα είμαι μόνη μου. Εγώ θα μιλάω στο μικροφωνάκι μου, σε εσάς. Και δεν ξέρω, άμα θέλει και η Κατερίνα να σας μιλάει, να σας μιλάει στο δικό της μικρό.
1: Έχει δίκιο το παράκι.
2: Τηλεπλάτη, πώς είναι αυτές δίκιο. Που δεν θέλουν να φανεί το πρόσωπο.
1: Έχει δίκιο, σου είπα να την πάρεις μαζί.
0: Τι γίνεται,
1: σου είπα να την πάρεις μαζί, θα πάτε. Στο πά.
0: Κάτι γίνεται, κάτι φασαρία γίνεται, κύριε Σιφνιά, τι γίνεται εκεί.
1: Γίνεται μια φασαρία για τα μάτια σου Μαρία.
2: Συγγνώμη στον αέρα, θα τα κάνεις τα μούτρα.
0: Όπου θέλω να τα κάνω. Να μάθουν όλοι ότι όποτε θέλετε με έχετε φίλοι σας και όποτε θέλετε με έχετε σκύλοι σας.
1: Να μάθουν όλοι τι σημαίνει ξεφτυλισμένη, γιατί δεν πήρες το μαρακι μαζί.
2: Λα Παναγία μου.
1: Που σου είπα πάρτι μαζί.
0: Εσείς αγαπητοί τηλεθεατές να καταλάβετε ότι μπορεί να σας κάνουν τους φίλους, αλλά δεν είναι πραγματικοί φίλοι όταν πηγαίνουν και διασκεδάζουν και μαθαίνουν καινούργια πράγματα και εσάς δεν σας το λένε.
1: Έχει δίκιο το μαράκι.
0: Εντάξει, αυτά ήθελα να μοιραστώ.
2: Με τους τηλεθεατές.
0: Με τους φίλους μου.
2: Τηλεθεατές τους.
0: Δεν είναι τηλεθεατές, είναι φίλοι μου. Και θα τις καλημέρες μου και στον Δημήτρη που μας ακούει και στη Χρήσο μας και στη Βασιλικούλα μας και στον Πέρι.
1: Αυτοί τώρα ακούνε εσένα ή την Κατερίνα.
0: Είναι φίλοι μου.
1: Και ο Πέρι είναι φίλος σου. Γιατί έχει την προηγούμενη εκπομπή.
2: Και τι σημαίνει ότι δεν έχει φίλος σου.
0: Δεν κατάλαβα γιατί το έχει κλείσει, δηλαδή δεν ακούει πια.
1: Όχι, λέω είναι φίλος σου.
0: Χαχα, δεν μιλά.
1: Λοιπόν, μια πρώτο, πώς το λένε για την Κατερίνα. Βέβαια αυτό να πούμε ότι έχει κυκλοφορεί, υπάρχει χρόνια. Οπότε γυρνάμε στην πίσω κουβέντα που κάτι άσχεται. Τα VR γυαλιά και η VR εμπειρία υπάρχει χρόνια.
2: Εγώ δεν σας είπα ότι το
1: ανακαλύφθηκε. Το ότι δεν το έχεις ξαναδεί εσύ και είσαι τόσο ενθουσιασμένη. Εντάξει. Να είμαι καλά εγώ που σου έχω δώσει τέτοιες εμπειρίες.
2: Να είσαι καλά, πρόεδρε.
1: Να είμαι καλά.
2: Τι να σας πω, εγώ που τα απεχθάνομαι όλα αυτά ήταν λίγο.
1: Θέλω να μας πεις τι δεν απεχθάνεσαι. Ένα πράγμα πες. Ένα.
2: Μην πω, μπορώ να σου πω κάτι.
1: Όχι, θέλω να μου απαντήσεις εδώ και πες μετά.
2: Όταν υπάρχει ανθρώπινη συναναστροφή, δηλαδή καθόμαστε εγώ και πίνουμε καφέ κάπου. Αυτό σου λέω τώρα. Ναι. Δεν απεχθάνομαι την ανθρώπινη συναναστροφή. Δηλαδή να κάτσουμε δυο μας κάπου, να πίνουμε καφέ και να λέμε τα λέμε.
1: Άσε με εμένα. Κάτι άλλο πες.
2: Και με τη Μαρία. Να πάω να φάω ένα ωραίο φαγάκι.
1: Μαρία. Άσε μπα, τη Μαρία και εμένα.
0: Και
1: βέβαια, Μαρία, εσένα σε έβαλε δεύτερη. Δεν πειράζει, δεν θέλω να βάλω λόγια στην παρέα, στη φιλία σας.
2: Όπου καλά, δεν ξέρω να μιλάω.
1: Πες μου ένα πράγμα εκτός από τη Μαρία και εμένα.
0: Πράγμα.
1: Ένα γεγονός. Ένα γεγονός, μια δραστηριότητα που, ρε παιδί μου, δεν την, που την ευχαριστίασε. Που πίσω να το κάνω μόνο.
2: Μόλι μου την ευχαρίστηση.
1: Ναι, ένα παιδί.
2: Από όσο γήπεδο.
0: Να βλέπει τον Ολυμπιακό, αυτό θα λέω.
2: Σας έχω πει ποτέ ότι βαριέμαι και δεν θέλω να πάω.
1: Χαίρεσαι πιο πολύ να βλέπεις τον Ολυμπιακό να κερδίζει ή τον Παναθηναϊκό να χάνει.
2: Α, τώρα θα το παραδεχτώ. Παίρνω μια χαρά πότε μετά χάνει ο Παναθηναϊκός και μην το ξεχάσω να πω καλή επιτυχία για σήμερα στον Παναθηναϊκό. Τη γνωστή επιτυχία που του εύχομαι κάθε φορά.
0: Δεν είναι και αυτό που λες, Κατερίνα. Καλύτερα να κερδίζει η ομάδα σου.
2: Δεν παίζει η ομάδα μου σήμερα, ποτέ χάσει άλλη ομάδα.
0: Όχι, λέει ο πρόεδρος. Καλύτερα να κερδίζει η ομάδα μου, σου γιατί, να χάνει.
1: Αν σε ρωτάμε κάτι και απαντάς.
2: Σας απαντώ, είπα.
1: Και σκάβω ο Λάκους.
2: Παίρνω μια χαρά από
1: χαίρεσαι περισσότερο όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός ή όταν χάνει η Παναθηναϊκός.
2: Να με εκθέσετε. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Με νοιάζει η ομάδα μου.
0: Μπράβο, τέλειο.
1: Οπότε χαίρεσαι περισσότερο όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός.
2: Βέβαια.
1: Γιατί εγώ θυμάμαι μια φορά πήγαμε στο γήπεδο, ήταν χαρούμενοι που κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Αλλά χάρηκες περισσότερο να χάνει ο Παναθηναϊκός.
2: Μετά.
1: Όχι,
2: ναι,
1: ψέματα. Είχες νεύρα. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο. Και είχες νεύρα.
2: Που κέρδιζε.
1: Που έβαζε γκολ ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, ωραία. Καμιά φορά μπερδεύομαι.
1: Μπερδεύεσαι.
2: Άνθρωπος είμαι.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, δεν έχουμε σχολιάσει κάτι. Ότι η Σούπερ και εκεί βγάζει 20 με 30 χιλιάρικα λέει το μήνα και τα ξοδεύει.
1: Σε φίλους.
0: Βασικά ψέματα. Ξοδεύει 20 με 30 χιλιάρικα. Δεν ξέρουμε πόσα
1: βγάζει. Με τους φίλους της.
2: Καλά, εγώ έτσι όπως τη βλέπω δεν βγάζει τόσα λεφτά αυτή.
0: Απλά ήθελε να προδάρει ο ένας τον άλλο.
2: Κεριά.
1: Και κρέμες δεν πουλάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσείς έχετε κερί και κρέμα.
0: Όχι. Έχουμε άλλες φίλες που έχουν.
1: Σας πηγαίνουν ταξίδια.
0: Δεν τις έχουμε τόσο φίλες.
2: Έλα μωρέ τώρα, βγαίνει ο καθένας και λέει εκεί πέρα.
0: Θεωρώ ότι αυτό που είπαν στην εκπομπή της Σούπερ Κατερίνα, που έγινε ένας χαμούλης εκεί, είπαν ότι προφανώς έδωσε αυτή τη συνέντευξη στον Φιδία, Παναγιώτου. Οπότε έγινε ένας δώρος μεταξύ influencers. Δεν ήταν κάτι για να ακουστούν και να πάρουν hype.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, Μαρία μου. Και εμείς είμαστε εκατομμύριοι, αλλά δεν το διατυμπανίζουμε από δεξιά και αριστερά.
0: Εμείς είμαστε.
1: Τα έχουμε τα εκατομμύριά μας, τα έχουμε τα λεφτά μας. Καλά, εντάξει, εκτός από αυτό. Τα έχουμε τα εκατομμύριά μας, δεν τα λέμε αριστερά και δεξιά. Δεν προκαλούμε κιόλας.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Τα ενίκομαι εν δήμου.
1: Καλά, τώρα σε. Ξεβράκωσε. Τα υποσχέτη. Εγώ μωρό μου.

0: Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που ξυπνάει και λέει πω τέλεια, θα φάω αβογκάντο πρωί-πρωί. Ναι. Πες μου αλήθεια, και σου φτιάχνει διάθεση με αυτό.
1: Ασφαλώς.
0: Με το αβογκάντο. Δηλαδή λες θα φάω αβογκάντο και χαίρεσαι όταν ξυπνάς.
1: Ναι, γιατί σου δίνει ενέργεια, γιατί παίρνεις ωμέγα 3, γιατί το τρως εφρυγανισμένο ψωμί που ξέχασες να το αναφέρεις.
0: Ναι.
1: Και γιατί το τρώει η Βικτόρια Μπέκαμ.
0: Γιατί να μην θες να φας ένα πυροσκή. Ξέρεις τι ενέργεια σου δίνει το πυροσκή.
1: Η Βικτόρια δεν ξέρει τι είναι το πυροσκή. Εμείς που το ξέρουμε.
0: Και γι' αυτό δεν ξέρει και το γέλιο τι είναι. Το γελάς. Ούτε αυτό το ξέρει.
1: Έλα, Κατερίνα, εντάξει, να σου πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υγιεινές διατροφικές ιδιαιτερότητες ή προτιμήσεις.
0: Δεν τους καταλαβαίνω αυτούς τους ανθρώπους. Να στείλω την καλημέρα μου στο Θοδωρή.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη.
0: Εγώ, κύριε Θοδωρή, ήμουν χθες στο σημείο. Το γνωστό, εσύ πάλι δεν ήσουν Θοδωρή εκεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα.
1: Εκεί είναι. Λοιπόν, την Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Μάνκο, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στο One and Only, στη Γλυφάδα, θα ξεκινήσουν πάλι τα πάρτι του Βίτονα, τα οποία είναι χάος, με χάος μουσικές, και δεν υπάρχει το line-up αυτής της εβδομάδας.
0: Ορίστε.
1: Το line-up, λέω, αυτής της εβδομάδας δεν υπάρχει. Μπείτε στο Μάνκο Athens, τσεκάρετε λίγο στο Instagram και θα δείτε τα πάρτι που γίνονται αυτή την εβδομάδα.
0: Το line-up τι είναι?
1: Είναι οι DJs, οι άνθρωποι που θα παίξουν αυτήν την εβδομάδα. Παρασκευή έχουμε πίση.
0: Γιατί το λέμε line-up?
1: Γιατί βγαίνουν με τη σειρά οι άνθρωποι. Άστο ρε Κατερίνα, τώρα δεν μπορώ να σου μάθω και αυτά. Άστο με τη σειρά, ένα-ένα. Τώρα εσύ κράτα ότι αυτή τη βδομάδα στο Μάνκο θα γίνεται ένας πανικός, ένας χαμός. Είναι τα καλύτερα πάρτι αυτή τη στιγμή της χάος μουσικής που συμβαίνουν στην Αθήνα.
0: Το line-up.
1: Με φοβερό line-up.
0: Εντάξει.
1: Σας περιμένουμε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για τα Μάνκο Πάρτις, αλλά και τις καθημερινές. Να απολαύσετε το μπάνιο σας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μας ή να πιείτε τα κοκτεϊλάκια σας, να δοκιμάσετε περουβιανή κουζίνα.
0: Περουβιανό καλαμπόκι.
1: Όλα.
0: Ωραία, ραντεβού ξανά αύριο, οπότε εμείς,
1: Βεβαίως αύριο.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα εξετάζει ακόμη μεγαλύτερη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων διάσωσης. Η ανάπτυξη κινείται με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με τον Bloomberg. Τον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος. Εφικτή για πρώτη φορά η διάσωση πρώτης κατοικίας από την πλατφόρμα του εξοδικαστικού. Στις 5.000 ευρώ πέφτει το νέο κατώτατο όριο χρέους. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα η ΑΔΔ απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης, συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Κλαθμόνος. Στις κάλπες οι φοιτητές στη σκιά των άγριων επιθέσεων αντιεξουσιαστών σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. «Σκέφτομαι μόνο πώς να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ πριν τη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο αύριο στο Πεκίνο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7 για την προτελευταία αγωνιστική της Super League με ραδιοφωνική μετάδοση από το κανάλι 1. Την ίδια ώρα σέντρα στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ και στις 10 η μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-off στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό με την νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά, η Ομόνια, σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει για την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Αιγαίας. Η βραδιά θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο Κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η φραστική παρενόχληση για περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας δέχθηκε από πυραβλάκατο το Ocean Link που ποντίζει οπτική ίνα 7 μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Διασυρμά του παρενέβη φρεγάτα Αδρίας, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι εντός δικαιοδοσίας. Οι τιμές στο ρεύμα θα μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων αν χρειαστεί. Τον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος. Εφικτή για πρώτη φορά η διάσωση πρώτης κατοικίας από την πλατφόρμα του εξοδικαστικού. Στις 5.000 ευρώ πέφτει το νέο κατώτατο όριο χρέους. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα η ΑΔΕΔΗ, συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Σκέφτομαι μόνο πώς να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ πριν τη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο αύριο στο Πεκίνο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 για την πρώτη τελευταία αγωνιστική της Super League με ραδιοφωνική μετάδοση από το κανάλι 1. Την ίδια ώρα σέντρα στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ και στις 10 η μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έθριος με νεφώσει ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Ένερα, κανάλι 1. Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-off στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Χειρουργήθηκε η 17χρονη που έπεσε από εξαόρροφη πολυκατοικία. Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή της. Θρήνος για τη συνομήλικη φίλη της. Άμεση επέμβαση της φρεγάτας Αδρίας στην παρενόχληση πλοίου που πόντιζε καλώδιο μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο από τουρκικό πολεμικό. Φοιτητικές εκλογές στη σκιά των χθεσινών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Παδά, ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, άφησε ο Πρωθυπουργός, εκτίμησε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο, άνοιγμα της κινέζικης αγοράς, θα ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος στην ατζέντα Ιράν και Ταϊβάν. 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ και συγκέντρωση στην Κλαθμόνος, κανονικά τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και στον τελικό της Eurovision ο Ακύλας με το φέρτο, αποθέωση της Βίκης Λέανδρος στην έναρξη του πρώτου ημιτελικού. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Σαντίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Μάχη για τη ζωή της δίνει στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή. Το σημείωμα που άφησε στο σακίδιό της η 17χρονη που έφυγε από τη ζωή, αλλά και το γεγονός πως τα δύο κορίτσια κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και πιάστηκαν χέρι-χέρι για να πέσουν από τον έκτο όροφο, δείχνει ότι η απόφασή τους ήταν προαποφασισμένη. Η αστυνομία ερευνά κάθε πτυχή της σοκαριστικής υπόθεσης, μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Τις τελευταίες ώρες πάνω από 20 γιατροί έχουν πέσει κατά πάνω από το 17χρονο κορίτσι που πήδηξε χθες μαζί με την παιδική της φίλη από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η νεαρή κοπέλα δίνει μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Φέρει πολλαπλά τραύματα, βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις, θεσικότητα πνεύμονα και κάταγμα φιλεκάνη. Όλα συντείνουν στο γεγονός ότι και οι δύο 17χρονες είχαν σχεδιάσει το αποτεντενοημένο διάβημα και ότι ένιωθαν απελπισία και αδιέξοδο. Να πούμε ότι σύμφωνα με τη μαρτυρία της γειτόνισσας, τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας στην πολυκατοικία επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, όπου έμεινε η μία κοπέλα. Κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν απαντήσεις για το τι όθησε τις δύο κοπέλες να κάνουν αυτή τη βουτιά θανάτου. Το σημείωμα που βρέθηκε στο σακίδιο της μίας, καθώς και το ημερολόγιο του άλλου κοριτσιού, δείχνουν ότι τα κορίτσια έπασχαν από κατάθλιψη και ότι πήραν αυτή την απόφαση. Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της αποχαιρέτησε τους γονείς της μέσω σημειώματος, έγραφε τους αγαπά, ζήτησε συγγνώμη, περιέγραψε τις πανελλήνιες. Λέει χαρακτηριστικά: είμαι 3 χρόνια σε μια κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες. Φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα τα πάω καλά και θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα, λέει χαρακτηριστικά. Οι αρχές τώρα έχουν στρέψει την προσοχή τους και στο ημερολόγιο της φίλης της που επέζησε. Έχει κοινά στοιχεία, λένε οι πληροφορίες. Το κορίτσι δίνει τη μάχη, όπως είπαμε. Τα κορίτσια μεταφέρθηκαν αρχικά και τα δύο στο ασκληπιείο της Βούλας. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της μίας κοπέλας. Και από εκεί δόθηκε μεγάλη μάχη για την άλλη κοπέλα και στη συνέχεια αυτό που έγινε ήταν η διακομιδή του κοριτσιού στο ΚΑΤ. Εκεί δίνει μεγάλη μάχη, αναμένεται να υποβληθεί σε μια σειρά κρίσιμων επεμβάσεων. Οι αστυνομικοί κάνουν και έρευνα και στα σπίτια των δύο κοριτσιών. Μπήκαν ήδη στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου που έμενε στην Ηλιούπολη, που έμενε η κοπέλα που έφυγε από τη ζωή. Βαρύτητα δίνεται και στα κινητά του τηλέφωνα για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν μηνύματα ή συνομιλίες που πυροδότησαν αυτήν την κίνηση. Επίσης, αναμένονται και τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξετάσεις, ώστε να φανεί και να επιβεβαιωθεί, γιατί υπάρχει μια τέτοια πληροφορία, αν τα κορίτσια είχαν κάνει χρήση αλκοόλ ή κάποιων ουσιών πριν κάνουν τη βουτιά θανάτου. Να πούμε ακόμα ότι οι συμμαχτές βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται στο σχολείο στην Ηλιούπολη που φοιτούσαν τα δύο κορίτσια. Το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται σε εφαρμογή. Επίσης, να πούμε τέλος ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει απευθύνει έκκληση προσφόλου για διαχείριση του περιστατικού με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, όπως λέει, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας της ευαισθησίας των πληροφοριών με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειες και στη σχολική κοινότητα. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Μία προσπάθεια να ερμηνεύσει το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη έκανε μέσω του καναλιού 1 η ψυχολόγος Βασιλένα Σταυροπούλου. Όπως τόνισε, η δίδυμη αυτή πτώση των κοριτσιών μαρτυρά μια βαθιά συναισθηματική ταύτιση, αλλά και έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ τους. Η κυρία Βασιλένα υπογράμμισε ότι οι έφηβοι αφήνουν πίσω τους πολλά σημάδια για το πώς νιώθουν και τι σκέφτονται, και όταν οι γονείς δεν μπορούν ή δεν ξέρουν να τα ερμηνεύσουν, είναι σημαντικό να απευθύνονται σε εξειδικευμένες δομές για παιδιά και εφήβους για την κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη.
2: Αυτό που μας σοκάρει τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το πώς κατάφερε η μία να ταυτιστεί με τα τραύματα της άλλης και να πείσει μία την άλλη για την αυτοχειρία. Δεν είναι ότι απαραίτητα η μία ήθελε να πεθάνει με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο βαθμό που ήθελε και η άλλη. Όμως, στην εφηβεία, η σχέση με τον συνομήλικο αποκτά μεγαλύτερη συναισθηματική ισχύ ακόμα και από την οικογένεια. Άρα, εδώ περισσότερο είναι η ανάγκη του να μη σ' αφήσω μόνο, παρά το ότι θα ήθελα κι εγώ να αφαιρέσω τη ζωή μου με τον ίδιο τρόπο. Δύο έφηβοι με πολύ έντονη ψυχική φόρτιση και απελπισία μπορεί να μπουν σε μια κλειστή πραγματικότητα που μοιράζονται τον πόνο και την απελπισία και υπάρχει δραματοποίηση. Πολλές φορές είναι το σοκ που περνάμε και εμείς κοινωνικά. Δεν θέλω να φανταστώ τι περνούν αυτοί οι γονείς. Όμως υπάρχουν παιδιά στις μέρες μας που βιώνουν τέτοιες πραγματικότητες. Μπορεί να μην το έχουν κάνει πράξη ακόμα. Υπάρχουν γραμμές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί ακόμα και ο γονιός για να ζητήσει βοήθεια δωρεάν, όπως το 1056. Και να μάθουμε να ακούμε τα παιδιά μας, γιατί δεν τα ακούμε.
0: Τουρκικό πολεμικό σκάφος παρενόχλησε πλοίο που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή ύδατα μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Στη θαλάσσια περιοχή έπλεγε η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία άμεσα διαβίβασε σήμα στο τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου. Το Ocean Link συνεχίζει και εκτελεί κανονικά τις εργασίες του. Είναι η τρίτη φορά που επιχειρείται στην περιοχή παρενόχληση πλοίων που πραγματοποιούν έρευνες και εργασίες για την πόντιση καλωδίων, τηλεπικοινωνιών και διασύνδεσης. Στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διεξάγονται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Συνολικά 10 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων στα δύο πανεπιστήμια, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προσαχθέντες. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημη σύνδεση μεταξύ των περιστατικών, αλλά η χρονική εγκύτητα και η μεθοδολογία δημιουργούν ερωτήματα. Τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν κάμερες, καθώς επίσης και ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers

0: Γράφω Ben Hall, των Financial Times, στο πλαίσιο ενεργειακού συνεδρίου. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει μέτρα στοχευμένα και προσωρινού χαρακτήρα, ώστε να μην επιβαρύνουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι για πρώτη φορά, πιθανότατα μέσα στη χρονιά, η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Με στόχο την ένταξη περισσότερων οφειλετών στον εξαδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προωθεί σημαντικές αλλαγές που ενεργοποιούνται το καλοκαίρι. Το πακέτο εστιάζει στη διευκόλυνση πρόσβασης στο μηχανισμό και την ισχυρότερη προστασία της κύριας κατοικίας, προσφέροντας δεύτερη ευκαιρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μας ενημερώνει η Κωνσταντίνα Πετούση.
1: Σημαντικές παρεμβάσεις για χρέη βρίσκονται πρώτων πυλών. Ειδικότερα από τον επόμενο μήνα ενεργοποιείται νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31/12/2023. Η ρύθμιση συνοδεύεται από επιτόκιο περίπου 5,84% και ελάχιστη δόση 30 ευρώ, ενώ συνεχίζουν να ισχύουν οι πάγιες ρυθμίσεις για νεότερα χρέη. Από τον Ιούλιο μειώνεται το κατώτατο όριο φυλών για ένταξη στον εξοδικαστικό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, αλλαγή που αναμένεται να επιτρέψει σε δεκάδες χιλιάδες μικροφυλέτες να ρυθμίσουν οφειλές προς τράπεζες, σέρβισες, εφορία και ΕΦΚΑ, αποτρέποντας κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Η πιο σημαντική παρέμβαση τίθεται στη ισχύ τον Αύγουστο και αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι οφειλέτες θα μπορούν πλέον να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία από την υπόλοιπη περιουσία. Ο αλγόριθμος του μηχανισμού θα υπολογίζει το κούρεμα και τις δόσεις μόνο με βάση την αξία του σπιτιού και τα εισοδήματα του οφειλέτη και όχι το σύνολο της περιουσίας. Σε αντάλλαγμα, άλλα περιουσιακά στοιχεία, δευτερεύοντα ακίνητα και άλλα, θα μπορούν να ρευστοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες που επιλέγουν η συγκεκριμένη λύση θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερο κούρεμα και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις.
0: Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων, προβλέπει πλαφόν στην αύξηση του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, που θα κυμαίνεται από 30 έως 50%, δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, αλλά και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του πολίτη με εκπρόσωπο της τράπεζας και όχι μόνο μέσω εφαρμογών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε πως οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου και δεν θα έχουν αναδρομική εφαρμογή. Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος πραγματοποίησαν νωρίτερα εργαζόμενοι στο δημόσιο στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΔΗ, που διεκδικεί μεταξύ άλλων επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στην κινητοποίηση δεν μετέχουν οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, τα οποία λειτουργούν κανονικά χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια τους. Υπό τη βαριά σκιά του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύει στο Πεκίνο για τη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμάται, αν και το αρνείται, πως θα ζητήσει από το Σι Τζινπίνγκ να μεσολαβήσει στην Τεχεράνη, με την οποία διατηρεί στενές σχέσεις. Ενώ βασικό θέμα στην ατζέντα θα είναι και το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς, οι δασμοί και η Ταϊβάν. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Πρόκειται σίγουρα για μια εξαιρετικά σημαντική συνάντηση. Είναι η πρώτη φορά που οι δύο ηγέτες συναντώνται μετά την έναρξη αυτού του εμπορικού πολέμου από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου, με τους δασμούς να φτάνουν σε δυσθεώρητα ύψη, ακόμη και 145%, όπως θυμόμαστε. Την Κίνα να απαντά με δασμούς περίπου στο ίδιο ύψος και τις δύο χώρες να έχουν βρεθεί πραγματικά στο πλαίσιο ενός εμπορικού πολέμου, εξαντλητικού όπως αποδείχθηκε και για τις δύο πλευρές, καθώς είχαμε δει και πολύ σύντομα την Κίνα να απαντά με το υπερόπλο των σπάνιων γεωργών. Είναι απαραίτητα για την δυτική οικονομία και τον τεχνολογικό βέβαια τομέα. Οι δασμοί λοιπόν θα είναι σίγουρα ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία πρόκειται να συζητήσουν οι δύο ηγέτες. Ο Τραμπ αισιοδοξεί ότι θα μπορέσει να κλείσει μεγάλες συμφωνίες σε αυτή την συνάντηση. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μαζί του 17 διευθύνοντες συμβούλους, κυρίως από τον τεχνολογικό τομέα και τον αεροδιαστημικό, με πρώτους τον επικεφαλής της SpaceX και της Tesla βέβαια, τον Elon Musk, τον επικεφαλής της Apple και πολλών άλλων εταιριών, όπως για παράδειγμα είναι η Bond, η οποία επίσης αισιοδοξεί σε μια μεγάλη συμφωνία με το Πεκίνο. Και βέβαια μέσα στα συστήματα τα οποία

0: πρόκειται να συζητηθούν είναι σαφώς και το θέμα του Ιράν, όπως ανέφερες και εσύ. Στο θέμα του Ιράν φαίνεται και το έχουν επισημάνει πάρα πολλοί αναλυτές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι θα μπορούσε να ζητήσει από την Κίνα να ασκήσει μία πίεση στο Ιράν προκειμένου να υπάρξει κάποια διέξοδο στο αδιέξοδο που έχουμε αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις. Η Κίνα διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την Τεχεράνη. Είναι από εκεί παίρνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πετρελαίου της. Θα ήθελε να μην υπάρχουν αναταραχές στην περιοχή. Νομίζω και όπως και το Πεκίνο ουσιαστικά έδωσε ένα σήμα προς αυτή την κατεύθυνση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πεκίνου να επικοινωνεί τρανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είναι και διαμεσολαβητής μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας του να κάνει τα μέγιστα δυνατά προκειμένου να μπορέσει να εξευρεθεί μια λύση. Ο Ντόναλντ Τραμπ βέβαια υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να ζητήσει κάτι τέτοιο από τον Σι Τζινπίνγκ. Θεωρείται όμως βέβαια ότι θα είναι από τα βασικά θέματα τα οποία θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες. Επίσης, βασικό θέμα σε αυτή την συνάντηση θα είναι και το ζήτημα της Ταϊβάν. Μια περιοχή την οποία μια κρατική οντότητα νησιωτική την οποία συνεχίζει η Κίνα να θεωρεί ότι είναι δικό της έδαφος, το οποίο ουσιαστικά έχει αποκοπεί, έχει αυτομολύσει. Γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα και στρατιωτικά και με πάρα πολλές άλλες ενέργειες και οικονομικά την Ταϊβάν, και εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές ανησυχίες αυτή τη στιγμή στην Ταϊπέη, ακριβώς επειδή φοβούνται ότι ο Τραμπ προκειμένου να λήξει τον εξαντλητικό εμπορικό πόλεμο ή να έχει κάποιο κέρδος στο θέμα του Ιράν, μπορεί να υποσχεθεί στο Σι Τζινπίνγκ ότι θα κάνει πίσω στο θέμα της Ταϊβάν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ιράν, Άννα, που είναι και βασικό θέμα στην ατζέντα των δύο ηγετών, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια απόλυτη στασιμότητα, εκατέρωθεν απειλές και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι δεν έχουν ρίξει ακόμη όλα τα χαρτιά τους σε αυτόν τον παγωμένο ουσιαστικά πόλεμο, τον οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για μια ακόμη φορά ότι μπορεί να ξεκινήσουν εκτοπραξίες, μπορεί να επανεκκινήσει χείριση προκειμένου να συνοδεύονται από αμερικανικά πλοία τα εμπορικά τα οποία θέλουν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Και από την άλλη βέβαια έχουμε την Τεχεράνη, η οποία διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει, ότι δεν εμπιστεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι απαιτήσεις της είναι εξωπραγματικές.
1: Κατερίνα Πρίφτη, σε ευχαριστούμε. Εξηγήσει από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα F-35. Αυτό καθώς οι τοποθετήσεις του αποκλίνουν τις επίσημες θέσεις της Ουάσιγκτον, πως κάτι τέτοιο θα απαιτούσε απομάκρυνση των ρωσικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι οι δηλώσεις Μπάρακ δημιουργούν ασάφεια σε θέματα που συνδέονται άμεσα με την Αμερικανική νομοθεσία, την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και την περιφερειακή ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Ζητείται επίσης να διευκρινιστεί πώς εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής στην περίπτωση της Τουρκίας και ποια βήματα θα έπρεπε να κάνει η Άγκυρα πριν τεθεί ξανά προς συζήτηση η συμμετοχή της στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών. Εν μέσω πολιτικής κρίσης, η κυβέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, ετοιμάζεται να παρουσιάσει σήμερα τις νομοθετικές της προτεραιότητες στη διάρκεια του παραδοσιακού λόγου του θρόνου, τον οποίο θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος από το Westminster. Η παρουσίαση θα γίνει ενώ κυβέρνηση και εργατικό κόμμα βιώνουν μια χαοτική κατάσταση, με 86 βουλευτές να ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού, 109 να τον στηρίζουν και με 4 υπουργούς και υφυπουργούς να παραιτούνται μέσα σε λίγα 24 ώρα. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πριν την ομιλία του Καρόλου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό Υγείας West Treating, το όνομα του οποίου έχει αναφερθεί ως ενός από τους κύριους αντιπάλους του και πιθανού διαδόχου του. Ο Στάρμερ όμως, σύμφωνα με το περιβάλλον του, φαίνεται αποφασισμένος να μην υποκύψει στις πιέσεις, σε παρά και τα απογοητευτικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών που αποτέλεσαν τη θριαλίδα για τη μαζική αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του. Σε φάση εντονών ανακατατάξεων εισέρχεται κυρίες και κύριοι ΣΥΡΙΖΑ εν όψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με στελέχη να ζητούν ακόμη και έκτακτη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το πώς θα κινηθεί η Κουμουνδούρου. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Έντονη αναστάτωση στην Κουμουντούρου προκάλεσε η παρουσία δεκάδων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην έκδηλωση του Αλέξη Τσίπρα προχθές στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρη με τίτλο «Κυβερνός Αριστερά της Νέας Εποχής», καθώς ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ευρύτερων μετατοπίσεων και πιθανών μετακινήσεων στελεχών προς το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Ως καταλήτης των εντάσεων, λειτουργήσε και η σαφής προαναγγελία ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα το προσεχές διάστημα. Τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, τόνισε ο κύριος Τσίπρας, προσδιορίζοντας ουσιαστικά τον Ιούνιο ως τον μήνα των ανακοινώσεων για το νέο πολιτικό φορέα και μίλησε για την ανάγκη συγκρότησης μιας ισχυρής προοδευτικής παράταξης που δεν θα περιορίζεται στην αντιπολίτευση. Εσωκομματικά λοιπόν εκφράζεται έντονος προβληματισμός για τις εξελίξεις. Ο Νίκος Παπάς ζήτησε δημόσια άμεση σύγκληση της πολιτικής γραμματείας προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τη στάση του κόμματος, επισημένοντας την απόσταση μεταξύ των προηγούμενων αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής για και τη πραγματική υλοποίησή του. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η πρωτοβουλία του Παύλου Πολάκη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ο βουλευτής επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος βρισκόταν στη Λέσβο και ζήτησε την άμεση σύγκληση πολιτικής γραμματείας, ώστε να εξεταστούν τα νέα δεδομένα μετά την εκδήλωση Τσίπρα. Ο κ. Πολάκης εξέφρασε δυσαρέσκεια για το κλίμα που δημιουργείται, ενώ φέρεται να τόνισε την ανάγκη να μην προχωρήσει μια διαδικασία διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ με μεμονωμένες προσχωρήσεις. Ο κύριος Φάμελος απέφυγε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να απαντήσει επί της ουσίας, εστιάζοντας το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ανοιχτός σε διάλογο και συνεργασίες για την προοδευτική παράταξη, χωρίς όμως κλειστές πόρτες. Ωστόσο, η απουσία σαφούς πρόθεσης από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα για οργανική ένταξη ή μαζική μεταφορά του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο σχήμα δημιουργεί αίσθημα στρατηγικού αδιεξόδου.
1: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων άσκησε ο εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, ληστείες κατά συρροή, καθώς και για παράνομη κατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία φέρεται να είχε διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Όλοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο στον ανακριτή. Με την εξέταση μαρτύρων συνεχίζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση γιατρού του ΕΚΑΒ, ο οποίος είπε ότι το αγοράκι ήταν παγωμένο και η μητέρα αρνήθηκε να το πάρει αγκαλιά για να το ζεστάνει ή να το βάλει στο ασθενοφόρο, ενώ παιδίατροι του Παγνή περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση του παιδιού κατά τη μεταφορά του στα επίγοντα, από όπου και ενημέρωσαν την αστυνομία. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, η μητέρα και η αδελφή της κατηγορούμενης μίλησαν για δυσκολίες που, όπως υποστήριξαν, υπήρχαν από την παιδική της ηλικία, επισημένοντας προβλήματα στη μαθησιακή και κοινωνική της εξέλιξη. Εγκληματική οργάνωση ζημίωσε τα δημόσια ταμεία με σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ, εισπράττοντας παράνομα κρατικές επιδοτήσεις για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στην Κομοτηνή. Ως αρχηγικός στέλεχος της πείρας συνελήφθη 60χρονος Ρωμά. Περισσότερα από την Τέμη Χαμπιλωμάτη.
3: Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στην Κομοτηνή εισέπραξε παράνομα κρατικές επιδοτήσεις μέσω του προγράμματος Vouchers για μαθητές. Η εγκληματική οργάνωση κατάφερε να αποκομίσει από το ελληνικό δημόσιο πάνω από 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια από την ίδρυση του κέντρου το 2023. Τα μέλη της πείρας καρπώνονταν τις επιδοτήσεις που προορίζονταν για τους μαθητές. Συγκεκριμένα, δήλωναν πως τα μαθήματα παρακολουθούν 178 παιδιά που ήταν ο μέγιστος αριθμός, ενώ στην πραγματικότητα οι μαθητές ήταν ελάχιστοι. Μετά από οργανωμένη επιχείρηση, οι αρχές συνέλαβαν έναν 60χρονο Ρωμά, φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης, ο οποίος ήταν και ο ιδιοκτήτης του κέντρου απασχόλησης, ενώ πέρασαν χειροπέδες σε ακόμα 5 άτομα, την πρώην σύζυγο του αρχηγού, την 28χρονη διευθύντρια του κέντρου και την αναπληρώτρια αυτής, καθώς και 2 γυναίκες εκπαιδευτικούς. Μάλιστα, οι 2 δασκάλες συνελήφθησαν τη στιγμή που προσπαθούσαν να καταστρέψουν έγγραφα μέσα στα γραφεία του χώρου του κέντρου. Από την έρευνα, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν πολλά vouchers και πάνω από 9.000 ευρώ.
1: Ενθουσιάζοντας το κοινό της Βιέννης αλλά και τους τηλεθεατές ανά την Ευρώπη, ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο» χάρισε στην Ελλάδα την πρόκρισή της στον τελικό της Eurovision. «Ελλάδα, τα καταφέραμε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι και πόσο περήφανος νιώθω. Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Τη συμμετοχή του στο μεγάλο τελικό εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί αύριο, όπου η Κύπρος με την Αντιγόνη Μπάξτον και το τραγούδι Τζάλα θα διεκδικήσει την πρόκριση για τη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου. Ιδιαίτερη αίσθηση και συγκίνηση στη χθεσινή βραδιά προκάλεσε η εμφάνιση της Βίκης Λέανδρος, που επέστρεψε στη Βιέννη μετά από 59 χρόνια, παρουσιάζοντας μια νέα διασκευή της διαχρονικής επιτυχίας «Λαγμού Εμπλού». Το τραγούδι είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1967, όταν ήταν μόλις 15 ετών, αφήνοντας ιστορία στο διαγωνισμό. Αλλαγή κλίματος, να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού, κάλεσε τις χώρες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως δήλωσε από την Ισπανία ο Τέντρος Γκέμπεγιέσους, όπου μετέβη για να ευχαριστήσει τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ για την αρρωγή στην υπόθεση του κρασγερού πλοίου Χόντιους. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βλέπουμε την έναρξη μιας μεγαλύτερης επιδημίας, αλλά φυσικά η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει και δεδομένης της μακράς περίοδου επώασης του ιού, είναι πιθανό να δούμε περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες. Στο μεταξύ, οι υγειονομικές αρχές στο Παρίσι δήλωσαν ότι μια Γαλλίδα που προσβλήθηκε από τον ιό στο κρουαζιερόπλοιο είχε την πιο σοβαρή μορφή της νόσου και βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Επίσης, συναγερμό σήμανε σε Ολλανδικό νοσοκομείο στην πόλη Ναϊμέχεν και τέθηκαν σε καραντίνα 6 εβδομάδων 12 μέλη του προσωπικού, αφού χειρίστηκαν αίμα και ουρά από έναν ασθενή με χανταϊό, χωρίς να τηρηθούν αυστηρά πρωτόκολλα. Η διοίκηση του νοσοκομείου ανέφερε πως ο κίνδυνος μόλυνσης ήταν πολύ χαμηλός και η φροντίδα των ασθενών συνεχίστηκε χωρίς διακοπή. Δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών για τους επιμελητές και τις επιμελήτριες του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» πραγματοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Οργανισμού, Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει δωρεάν αυτή την υπηρεσία στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς». Δηλαδή, όλες οι εκπαιδεύσεις γίνονται χωρίς χρήματα για τους συμμετέχοντες επιμελητές και επιμελήτριες, οι οποίοι θα ενταχθούν εν τέλει στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς». Το πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο για παιδιά. Έχει μέσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, κάρπα, αντιμετώπιση πνιγμονής, πνιγμός δηλαδή, πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων, αντιμετώπιση επίγοντων περιστατικών υγείας και ασφάλεια στο χώρο. Όλα όσα πρέπει δηλαδή να ξέρει κάποιος ο οποίος έρχεται σε άμεση επαφή με ένα παιδί σαν τον Νταντά της γειτονιάς. Είναι πολύ απλή η ένταξη στο πρόγραμμα. Μπαίνουν στο site dandades.gov.gr, πηγαίνουν στην ερώτηση 7 και κατεβάζουν την αίτηση BLS, την οποία και συμπληρώνουν, όπως εκεί δεν μπορούν να βρουν και τη σχετική δήλωση για την υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να συμπληρώσουν μέσω Gov. Από εκεί και πέρα, στα δύο αρχεία τα στέλνουν στο president@redcross.gr και οι συνάδελφοι τους καλούν όταν οριστεί για το πότε θα γίνουν τα συγκεκριμένα σεμινάρια για τον καθένα ξεχωριστά.
1: Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη ο θάνατος βρέφου 7 μηνών μετά από σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού. Το μωράκι από την Ολλανδία βρισκόταν με τους γονείς του για διακοπές στα Χανιά όταν παρουσίασε προβλήματα υγείας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης, όπου οι γιατροί διέγνωσαν βροχίτιδα και παρά τις προσπάθειες για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του, δυστυχώς κατέληξε. Κατά πληροφορίες, αντιμετώπιζε εκγενετής προβλήματα υγείας. Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη, με το χαμόγελο του παιδιού να προχωρά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Η ανήλικη αγνοείται από το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Μαΐου. Πρόκειται για τη 16χρονη Αλεξάνδρα, η οποία έχει ύψος 1,60, κανονικό βάρος, καστανόξαθα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φόρμα και λευκές παντόφλες. Εγγενιάζονται αύριο δύο αναδιαμορφωμένες εγκαταστάσεις της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά. Συγκεκριμένα στις 11 το πρωί θα τελεστούν τα εγγένεια του κοινοτικού πολυχώρου Ανακούφιση στους χώρους του κοινωνικού κομμωτηρίου και πλυντηρίου επί της οδού Ομερίδου Σκυλίτση 19. Μία ώρα μετά θα εγγενιαστεί ο πολυχώρος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικής αρρωγής επί της οδού Βασιλικών 7. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στον τηλεφωνικό αριθμό 210-41-01-1750. Έθριος με νεφώσεις προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης και η Κατερίνα Ακοκαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή, Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου, από όλους εμάς, καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3, ακολουθεί η αθλητική εκπομπή «Πινελιές στα σπορ».
5: 90,4. Πειραιάς.
6: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
7: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
6: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα
5: ταιριάξουμε. Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι 94, λίγο μετά τις 2.30. Και πάμε να ξεκινήσουμε, βάλουμε και σήμερα πινελιές στα σπορ, όπως κάνουμε καθημερινά από Σαββάτο μέχρι και εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Τι πάες, από Σάββατο μέχρι Κυριακή. Είπαμε σήμερα είναι η μέρα που δεν μου πάει τίποτα καλά από το πρωί μέχρι που έδωσα, Δημήτρη Παλάκη, μην γελάς, και λάθος ώρα έναρξης των αγώνων των σημερινών. Το οποίο το ένα βέβαια το έχουμε και απευθείας στο Ολυμπιακός ΑΕΚ.
1: Και το μεταδίδεις κιόλας.
0: Τώρα τι είπα, Ολυμπιακό ΑΕΚ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εγώ φεύγω σήμερα. Δεν είμαι να κάνω απολύτως τίποτα. Λοιπόν, Δημήτρης Παπαδάκης, αυτό το πέτυχα με τη μία στην ρύθμιση του ήχου. Διαλέγει και τις μουσικές. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Ιωφανόπουλος στα μικρόφωνα. Ο Γιώργος Καρύδης είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Και όπως συμβαίνει βέβαια τις Τετάρτες, παρόλα με εκεί πέρα μέχρι το ρολόι 3 και 10, γιατί αμέσως μετά μπαίνει ένθετο μηχανοκίνητο αθλητισμό η εκπομπή. Ότο Sprint Live με τον Στράτο Φωτεινέλη. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε μάλλον σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Ενώ έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έχει ΠΑΟΚ ΑΕΚ, έχει τη ματσάρα στο μπάσκετ, ο Βαλένθια Παναθηναϊκός, έχει τη ματσάρα νωρίς. Εδώ πέρα σε περίπου μια μισή ώρα ξεκινά αγώνας τελικός για τον Εθνικό, ο Εθνικός Πύργος. Πρώτη τελευταία στροφή του ομίλου Μπαράζ Ανόδου για την Super League 2. Έχει αυτά, αλλά εδώ πέρα στον Πειραιά έχουμε και τους μικρούς μας, έχουμε τα παιδιά του Πειραιά, έχουμε την ομάδα K16 της Μικτής, που σε 2,5 ώρες από τώρα παίζει τελικό η Μικτή Πειραιά, η οποία αντιμετωπίζει στη Λαμία την ομάδα της Μικτής, την αντίστοιχη μάλλον Μικτή της ΕΠΣ Μακεδονίας. Πάνω από 16 χρόνια έχει να παίξει τελικό η Μικτή Πειραιά και το κατάφερε φέτος, όπου πέρσι να πούμε είχε ξαναφτάσει στη τελική φάση, είχε πάει στον μικρό τελικό, είχε χάσει, είχε πάρει την τέταρτη θέση. Φέτος ευελπιστούμε να επιστρέψουν τα παιδιά του Μαργαρίτη Χατζηαλέξη με το κύπελο από τη Λαμία, από το γήπεδο των Γαλανέικων, εκεί θα γίνει ο τελικός. Να αναφέρω το εξής, φίλες και φίλοι, ότι όσοι από εσάς θέλετε να παρακολουθήσετε τις προσπάθειες των παιδιών της μεικτής ομάδας K16 της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο κανάλι 1.gr και έχουμε αναρτήσει το σχετικό link από το διαδικτυακό κανάλι, το Magic Studio, το οποίο θα μεταδώσει αυτή την αναμέτρηση, σπουδαία αναμέτρηση, και είναι πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα για την Μικτή Πειραιά να παίξει απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Μακεδονία. Γιατί έχουν περισσότερα γήπεδα, έχουν περισσότερες ομάδες, έχουν 1.200 πράγματα περισσότερα, και όμως τα δικά μας παιδιά με τις γνωστές γηπεδικές αντιξιότητες έχουν καταφέρει για δεύτερη χρονιά να φτάσουν στην τελική φάση και μάλιστα φέτος να παίξουν και στο τελικό. Πάμε για έναν χαιρετισμό εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης με τον άνθρωπο που ηγείται του Πειραϊκού Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Πειραιά, τον κύριο Σπάθα. Πρόεδρε, καταρχάς συγχαρητήρια για τα παιδιά και φέτος, για την πορεία που έχουν κάνει, για την πορεία που κάνει και η K14 του Θεόφιλου Καλύβα, για την πορεία της K16 των κοριτσιών που έφτασε πολύ ψηλά. Πολλά συγχαρητήρια.
2: Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Τις ομάδες τις ακολουθούν κάποιοι ανθρώποι του Συμβουλίου, τον οποίο και γνωρίζουν και άποψη έχουν για το ποδόσφαιρο και άποψη έχουν για τη γενική συμπεριφορά των παιδιών. Είναι άριστη. Εγώ δεν μπόρεσα να πάω λόγω ενός κρυώματος που έχω και μου απογόρεψε ο γιατρός να βγω και να φύγω και να πάω που θα αλλάξω και κλίμα. Είχα και μια θεραπεία που έκανα. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο και τους φίλους που με πήραν τηλέφωνο μόλις το μάθαμε. Και ευχαριστώ και εσάς.
0: Και εμείς να σας πούμε περαστικά. Και μάλιστα, επειδή προσπάθησα χθες να επικοινωνήσουμε, να κλείσουμε έτσι το τηλεφωνικό ραντεβού, ανησυχήσαμε κιόλας εδώ με τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή, γιατί συνήθως μόλις βλέπετε κανάλι 1, απαντάτε αμέσως.
2: Ξέρω τι με αγαπάτε, ότι έχουμε φιλία και ποδοσφαιρική και ανθρώπινη πολλά χρόνια και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντως είναι τεράστια επιτυχία, όπως και να το κάνουμε, και νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια καταρχάς στις ομάδες. που προπονούνται τα παιδιά, αλλά και σε όλη την προσπάθεια που έχετε κάνει και ως ΕΠΣ Πειραιά. Να ευλογήσουμε και λιγάκι εμείς εδώ τα γένια μας, ο Ζήμος Πειραιά, με το γηπεδάκι στο ΣΕΦ που είναι και το προπονητήριο των παιδιών, και ελπίζουμε τα καλύτερα να έρχονται.
2: Όχι ο Δήμος Πειραιά μόνο, θέλω να πω και από το τηλέφωνο στη συνάντηση που είχα μαζί με τον Δήμαρχο Πειραιά για ένα θέμα που παρουσιάζεται στα γραφεία μας και εκεί μέσα στο χώρο που είμαστε, ένα χώρο τον οποίο εμείς τον έχουμε με συμβόλαιο για άλλα ακόμα 8 χρόνια και υποθήκανε ότι πρέπει να φύγετε, πρέπει να κάνετε, πρέπει να δείξετε. Δηλαδή το εραστεχνόπορο δώσερο του Πειραιά που θα μαζέψουμε όλες τις ομάδες εκεί όταν έχουμε καμιά τελεσίδικη τέτοια απόφαση, γιατί δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε τι κάνουμε.
0: Έχει να κάνει με την ανακατασκευή του σταδίου Νησκεφιλίας και την παραχώρηση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός.
2: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μας έχει και μας έχει δίπλα της.
0: Ακριβώς.
2: Πάρα πολύ, πολλά χρόνια και πολύ άριστα. Φιλικά, ανθρώπινα, και δεν μπορούμε να πούμε ότι περιμέναμε έστω από το μπάσκετ, τους ανθρώπους που ανακατεύτηκαν με το μπάσκετ, ότι θα έχουν τέτοια θέματα και θα μας πούνε ότι πρέπει να αποχωρήσουμε από εκεί πέρα που είμαστε. Ένα χώρο που τον λέω ότι οι προηγούμενες διοικήσεις του Πειραιά, όταν τους τον παραχώρησαν, ήτανε ένα χτηματάκι. Και με δικά τους έξοδα κάνανε αυτά εκεί πέρα. Ήτανε μια καφετεριούλα. Γκρεμίστηκαν αυτά όλα και έγινε το οίκημα που έχουμε τώρα.
0: Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Να πω την αλήθεια, δεν το γνώριζα. Οπότε όταν υπάρχει κάτι τελεσίδικο, σαφέστατα θα το δούμε και θα το προβάλλουμε και θα ψάξουμε να δούμε όλοι μαζί.
2: Μας έδωσε το δικαίωμα να το κάνουμε ο Δήμαρχος που πήγαμε εκεί μαζί του, μια παρέα του συνδέσμου, και μας έκανε προτάσεις ότι θα το ψάξει για να μας βρει ακόμα και καλύτερους χώρους. Αυτό άμα γίνει θα είναι μια επιτυχία του Δήμου και βέβαια επιτυχία όλων των ομάδων του Πειραιά, που δεν τους έχουμε μιλήσει για να μην τους δημιουργήσουμε πρόβλημα πάνω στο πρωτάθλημα που έχουμε. Αλλά αν γίνει κάτι άσχημο και δεχτούμε μια τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου και πρέπει να φύγουμε, θα μαζέψουμε όλες τις ομάδες μέσα εκεί πέρα.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία όσον αφορά βέβαια...
2: Και οπωσδήποτε το κανάλι ένα σίγουρα.
0: Σαφέστατα θα τα καλύψουμε όλα αυτά, το γνωρίζετε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά σας, να έρθουν με το πρωτάθλημα, αλλά ό,τι και να γίνει νομίζω ότι έχουν πάρει το χειροκρότημα σύσσωμου του ποδοσφαιρικού Πειραιά. Καλή επιτυχία κύριε Πρόεδρε.
2: Να σας πω κάτι και κλείνουμε.
0: Ναι.
2: Παίζουμε εκεί πέρα πάνω. Ήτανε αλήθεια ότι είχαμε οργανωθεί, θα πήγαινα και εγώ, είχα μιλήσει με τον γραμματέα της Θεσσαλονίκης μετά από τόσα χρόνια φιλίες και μου παρουσιάστηκε κάτι και έπρεπε να μείνω εχθές για να κάνω μια εξέταση
0: σημαντική, ναι,
2: που σε βάζουν σε αυτό το κύλινδρο και σου κάνουν το κεφάλι, τα πάντα τα περνάνε από εκεί. Και μετά είχα πει να φύγω με δύο φίλους που φύγανε χθες το απόγευμα και να πάμε εκεί πέρα. Όμως, εγώ θέλω να λέω τις αλήθειες.
0: Λοιπόν, κάτσε να δεις τηλεοπτικά το παιχνίδι και μετά πάρε τον εγγονό, την εγγονή και πηγαίνετε στο Καραϊσκάκι.
2: Όχι, θα πάω στο γήπεδο.
0: Α, στο Καραϊσκάκι, αυτό λέω.
2: Θα πάω στο Καραϊσκάκι.
0: Αυτό σου λέω. Δες το παιχνίδι και μετά πηγαίνει και στο Καραϊσκάκι.
2: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα, πρόεδρε.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά της μεικτής K16 της ΕΠΣ Πειραιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το επιτύχημα, Βαγγέλη, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, δεν ήθελα να μπω στην κουβέντα με τον πρόεδρο γιατί τον άκουγα κουρασμένο.
0: Είναι κουρασμένο.
1: Φαινόταν,
0: είναι,
1: έτσι, για να μην το ξεχυλώσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι πολύ μεγάλη τιμή γιατί είχα και εγώ τη χαρά να αγωνιστώ πιο μικρός βέβαια με την μεικτή ομάδα του Πειραιά. Είχαμε τότε προπονητή τον Τάκη τον Φωστηρόπουλο. Χρόνια στις μικτές, ο κύριος Στάχης, και μιλάμε και ακόμα και να είναι καλά ο άνθρωπος. Είναι ένας προθάλαμος. Έτσι, η μικτή είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί να αγωνίζεται στη μικτή της Ένωσης που βρίσκεται. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί δεν ήξερα τώρα από σένα το διάβασα, ότι μετά από 16 χρόνια η μικτή μας ομάδα εδώ θα δώσει το παρόν σε έναν τελικό. Εγώ θυμάμαι παλιότερα είχαμε πολύ πιο συχνή παρουσία σε τελικούς. Και αυτό σημαντικό, και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στον Μαργαρίτο Χατζή Αλέξη.
0: Και
1: στον Αλέξανδρο το Ρέτσο, και στον Νίκο τον Παπακαλοδούκα, και στον Μανώλη τον Φωτόπουλο, που είναι προπονητής των Αμφυλάκων. Τα παιδιά αυτά είναι και στις ακαδημίες βέβαια του Εθνικού, προπονητές. Σε όλα τα παιδιά, και βέβαια και στον.
0: Και στον επικεφαλή. Θέλω να πω και στον Γιάννη, τον Απόστολο τον Μαρούλη, τον Γενικό Γραμματέα της ΕΠΣ, ο οποίος είναι και επικεφαλής, ας πούμε, ο υπεύθυνος των μικτών.
1: Ναι. Και στον Καλύβα,
0: το έτσι, Θεόφιλο, Θεόφιλο
1: που είναι βέβαια.
0: Που είναι στο πιο μικρό
1: και στον Γιάννη του Βασιλική. Βέβαια, είναι παιδιά που το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν δώσει πράγματα στις μικτές, και γι' αυτό βέβαια έχουν και αυτές τις πολύ καλές πορείες, και βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο η δουλειά που γίνεται. Και συμφωνώ μαζί σου ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει και ένα γήπεδο οι μικτές Πειραιά για να κάνουν προπονήσεις. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, 5 η ώρα. Μπείτε κανάλι1.gr στην ιστοσελίδα μου, σχετικό θεματάκι. Έχουμε βάλει το link με το YouTube. Πάμε τώρα χρονικά. Ναι.
1: Θα πει, διαβάζει βέβαια και τα παιδιά που συμμετέχουν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι 5 παιδιά από τον Ολυμπιακό, τις ακαδημίες, και 5 παιδιά από τον Πανφαλυρικό. Ναι. Εντάξει, από τον Ολυμπιακό λες, OK, το περιμένουμε. Από τον Πανφαλυρικό.
0: Λοιπόν, είναι Ανιφαντής Βιενόπουλος του Ολυμπιακού, Γαβρίλη του Ικάρου Καλυθέας, Δημήτρουλας του ΕΑΝΤΑ, Δρένης του Πανφαλυρικού, Ιωαννίδης του Ολυμπιακού, Καρδάσης του Πανφαλυρικού, Καριστινός από τον Εθνικό, ο Κάσης ο Αλέξης από τον Πανφαλυρικό.
1: Και αυτό είναι στενάχωρο, ρε φίλε. Εγώ θυμάμαι παλιά που παίζαμε στις μικτές, είχαμε τουλάχιστον 8-9 παιδιά από τις ακαδημίες του Εθνικού. Και πριν τώρα βλέπω, διαβάζω μόνο έναν. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Όχι για τη μικτή, ότι δεν υπάρχουν υποδομές και ακαδημίες στον Εθνικό.
0: Δύο είναι και ο Μάριος Φυλακούρης. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στον Καριστινό, Κάση Πανφαλυρικού, Κολέτσος του Άρη Νίκαιας, ο Κωνσταντακόπουλος του Ολυμπιακού, Κωνσταντέλιας του ΑΟΚ Φαλήρου, Λαγκόζη Νίκης Ρέντι, Λιμπερόπουλος Φίλα, Λιμπερνιδάκης Νίκη Ρέντι, Νικολάου ΑΟΚ Φαλήρου, Παναγιωτόπουλος Πανφαλυρικού, Πέπα Σαρονικός, Πετρίδης Ολυμπιακού Πειραιά, Φιλιππάκης Θέλας από τον Ιωνικό Φυλακούρης, όπως. Όχι, συγγνώμη, είναι από τον Εθνικό, είδες. Άλλα τα άλλα διαβάζω. Ο Φόσκολος, ο Φυλακούρης είναι από τον Ιωνικό, όχι από τον Εθνικό.
1: Ναι, άρα, ναι. Άρα έναν είχε.
0: Ναι, έναν. Φόσκολος Αρωνικό και Χιλάς από τον Πανφαλυρικό. Λοιπόν, μια και μιλάμε για Εθνικό.
1: Εθνικό, λοιπόν.
0: Σε μετά λίγο φεύγεις εσύ.
1: Φεύγω και να διαβάσουμε και να πούμε τα φρέσκα κουλούρια. Έχω τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Μου ήρθαν πριν από λίγο. Να ξεκινήσουμε τους γηπεδούχους του Νίκου Παντέλη. Λοιπόν, θα ξεκινήσει ο Ντούνης. Βλέπουμε και πάλι γυρίζει την διάταξη ο Νίκος Παντέλης σε τριάδα σε σχέση με τέσσερις παίκτες που είχαμε δει με τον Άρη Πετρούπολης. Είχε ξεκινήσει με τετράδα, τώρα ξεκινάει με τριάδα, δηλαδή 3-5-2. Ντούνης κατά τα δοκάρια, Χριστογιάννης, Πάτας και Ουζουνίδης θα είναι η τριάδα. Αριστερά ο Ζωγραφάκης. Δεξιά θα παίξει ο Χατζάρας. Τώρα στην θέση 6 είναι ο Σκεντεράη. Λίγο πιο μπροστά το Πολίζος, πιο ελεύθερο ρόλο ο Ερέρα. Και οι δύο προωθημένοι, Γεμιστός και Λιούμης. Προκαλεί εντύπωση, γιατί βλέπω πάρα πολλές αλλαγές από τον Νίκο Παντήλη. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ένα παιχνίδι δίχως αύριο για τον Εθνικό. Δηλαδή, αν ο Εθνικός δεν κερδίσει σήμερα, και με τη Βούλα και μαθηματικά μένει εκτός από τα μπαράζ ανόδου, εκτός στην όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε όλη αυτή την χρονιά. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, προπονητής είναι κάτι ξέρει περισσότερο, προκειμένου να επιλέξει τους καλύτερους 11. Από εκεί και πέρα, αναπληρωματική Μπούσης, Μαλάη, Ποτουρίδης, Κούμπουλα, Γροντής, Αδαμόπουλος, Κουτσουδάκης, Παχρονόπουλος και Γεωργούσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα του πύργου, θα ξεκινήσει με τους Τσεκούρα, Μαρκόπουλο, Τσιγκρίλα, Μαυρόπουλος, Καρακώστας, Φερεκίδης, είναι αδέλφια, Μαρκόπουλος Βασίλης και Μαρκόπουλος Σωτήρης, Φερεκίδης, Μακρύς, Πατάπη, Κόκορης, Ντάνια Αλέξανδρος και Γκονζάλο Μουσάη. Λοιπόν, αυτή είναι η 11 για τον πύργο. Στον πάγκο Δασκαλόπουλος, Κιούσης, Αμπντέλ Χαντί. Και εδώ ο αρχηγός Χαντί είναι στον πάγκο. Εντύπωση μου κάνει και σε αυτό. Τέλος πάντων, Καλέργης, Λιβιάκης, Σούλης, Μπαρμπαρούς και Παπαδόπουλος. Αυτοί είναι οι παίκτες που θα κάθονται στον πάγκο του πύργου. Είπαμε ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, όχι μόνο για τον εθνικό. Και ο πύργος, βέβαια ο πύργος βολεύεται και με την ισοπαλία, γιατί έχει περισσότερους βαθμούς από τον εθνικό. Ο πύργος έχει 4 βαθμούς, ο εθνικός έχει 2. Από εκεί πέρα είναι παιχνίδι χωρίς αύριο, γιατί έχουν μπει στην τελική ευθεία. 2 αγωνιστικές απομένουν σήμερα και την Κυριακή, προκειμένου να μάθουμε τις δύο ομάδες που θα καταφέρουν να σφραγίσουν τα δύο στήρια που οδηγούν στην Super League 2. 4 η ώρα η Σέντρα. Παραλαμβάνουμε, υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός, απογοήτευση στην ομάδα του Εθνικού. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να παλέψει για όσες ελπίδες έχει ο Εθνικός, για να τις εξαντλήσει όσες ελπίδες έχει, προκειμένου να παραμείνει ζωντανός, να κάνει το 2-2, δηλαδή να κερδίσει σήμερα και τον Πύργο και την Κυριακή εκτός έδρα στην Ζάκυνθο, προκειμένου να, με συνδυασμό αποτελεσμάτων, να εξαντλήσει, επαναλαμβάνω, όσες ελπίδες έχει για να καταφέρει να κάνει την πολύ μεγάλη υπέρβαση και να πάρει την άνοδο.
0: Λοιπόν, πριν πάμε, θα αφήσουμε μετά αμέσως μετά από αυτό το θέμα της Ευρωλίγκας τα απόψινα ντέρμπι της Στίχημαν Σούπερ Λίγκας, του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Γιατί όπως και να έχει, τα φώτα όλης της Ευρώπης και όχι μόνο της μπασκετικής Ευρώπης έχουν πέσει στο απόψινο το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Κυρίως και αγωνιστικά, γιατί είχαμε το Παναθηναϊκό που πήγε, κέρδισε 2 φορές μέσα στο σπίτι των Νυχτερίδων. Παναθηναϊκός πολύ πιο εμπειρή ομάδα. Θα περίμενε κανείς ότι θέλοντας μία νίκη σε δύο προσπάθειες ότι θα την έπαιρνε. Mm-hmm. Και είχε δύο παιχνίδια τα οποία τα χάσε, ναι, από την Βαλένθια. Και έχουν επιστρέψει τώρα από χθες οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, παίχτες, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση στην Ισπανία, στη Βαλένθια, για την απόψινή αναμέτρηση 10 η ώρα του Τζάμπολ. Και έχει γίνει πολύ λόγο χθε και ντόρο για το αν θα δει το μάτσο ο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
1: Έλα, εντάξει, τώρα αυτά ρε φίλε είναι Might Games καθαρά. Είναι επικοινωνιακά παιχνίδια τώρα αυτά. Το Γιαννακόπουλο.
0: Είδες τώρα.
1: Προσπαθεί να τραβήξει όλη την
0: ώρα. Τώρα έγινε.
1: Το τελευταίο ξέρουμε τον δικηγόρο. Έχω μείνει εκεί. Με τον δικηγόρο ότι και καλά βρήκε άκρη για να τον βάλει μέσα στο γήπεδο. Εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται να πάει. Δεν πρόκειται να μπει. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι παιχνίδια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Προκειμένου.
0: Αποσυντονίζει λίγο, να αποπροσανατολίσει.
1: Φαντάζομαι. Φαντάζομαι και για να χαλαρώσει, για να διώξει και από τους παίκτες, ξέρεις, όλη αυτή την πίεση που μπορεί να έχουν. Παίρνει όλο αυτό το κομμάτι επικοινωνιακό πάνω του. Μάλιστα, από ό,τι διαβάζω τώρα το τελευταίο, έχει ανεβάσει ένα βίντεο. Πόσα βίντεο έχει ανεβάσει από το πρωί. Πάνω, που εψυχώνει τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο. Ναι. Έχει πάει στο ξενοδοχείο, έχει ανεβάσει το βίντεο και αυτό. Εντάξει, κοίταξε. Τώρα μεταξύ μας δεν είναι και κακό αυτό που κάνει. Ωραία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται του τμήματος, είναι μπροστά, δείχνει ότι είναι δίπλα στην ομάδα, είναι δίπλα στους παίκτες. Για μένα κάπως έτσι είναι ένας ηγέτης. Για μένα.
0: Εγώ διαφωνώ στο εξής. Ο ηγέτης είναι αυτός που θα πάει μια φορά στην ομάδα, θα μιλήσει μια φορά. Είναι αυτός ο οποίος.
1: Σου είπα ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και προσπαθεί στο επικοινωνικό κομμάτι.
0: Θα βγει και θα μιλήσει όταν πρέπει και θα αφήσει τους πρωταγωνιστές σε όλα τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει, 10 η ώρα θα δούμε τι θα γίνει, Βαγγέλη μου, φίλες και φίλοι.
1: Ο καθένας έχει το ρόλο του. Ναι, ναι. Σαφώς.
0: Πάντως. Θα είναι, πραγματικά θα είναι, δεν θα έχει τόσο πολύ γούστο, να το πω έτσι, αν έχουμε Final Four στο ΆΚΑ με Ολυμπιακό και δεν ο Παναθηναϊκός φέτος. Και είναι και ένα ραντεβού το οποίο.
1: Γιατί ξέρεις τι, είχαμε ξεκινήσει όλοι και φτιάχναμε ένα σενάριο, ρε παιδί μου, μέχρι και στον τελικό βλέπαμε τις δύο ομάδες. Βλέπαμε ένα τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έτσι. Σαφώς και το να καταρρεύσει αυτό θα μας χαλάσει όλους. Όλοι θέλουμε να δούμε. Μόνο η αστυνομία δεν θέλει.
0: Ναι, και τώρα έχει προκύψει και άλλο θέμα. Έβλεπα πριν από λίγο το μεσημβρινό αθλητικό μαγκαζινάκι του Sport 24, που ο Σπύρος Καβαλιεράτσος, φίλος εδώ και περιόδος ο Σπύρος,
1: Εθνικός,
0: το ξέρω. Λοιπόν, και ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
1: Χρόνια.
0: Τα έχει όλα.
1: Χρόνια.
0: Αν κάποιος δεν γνωρίζει.
1: Βέβαια τώρα δεν έχει το ίδιο, αλήθεια είναι. Είναι και αυτός πικραμένος εθνικός, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα βέβαια το κυριότερο για τον Σπύρο, όπως και άλλους και άλλοι φίλοι έτσι, που συνάδελφοι στο μπάσκετ, είναι. Ειδικά ο Σπύρος είναι ιδιαίτερα έγκυρος. Ξέρεις, έχει αυτό το οποίο λέει. Το λέει. Λοιπόν, έλεγε πριν από λίγο το εξής, ότι έγινε μια πρώτη σύσκεψη των ομάδων, μια πρώτη πρόταση της Ευρωλίγκας στις ομάδες τις τρεις, ναι, για τα εισιτήρια τα οποία θα πάρουν για το
1: Final Four.
0: Ξέρεις πώς είναι. Πώς αντιστοιχούν.
1: Φαντάζομαι λίγα, λίγα θα είναι.
0: Πες σε έναν αριθμό.
1: Ξέρω εγώ, 5-6 χιλιάδες.
0: 550.
1: Άντερε μόνο.
0: Τι άντερε μόνο, ναι, 550. Και δεν είναι μόνο αυτό, από 550.
1: Πόσο χωράει το Telecom Center,
0: φίλε. Περίπου 17.000. Θα εξηγήσω. Και εξηγεί ο Σπύρος και
1: λέει. Συγγνώμη, ρε φίλε, όταν φτάσει εγώ σου λέω ένα τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θα είναι 500 και 500.
0: Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν. Επισήμως οι ομάδες παίρνουν από 550 εισιτήρια.
1: Okay.
0: Δεν είναι μόνο τα παίρνουν, τους τα δίνει η Ευρωλίγκα, η εταιρεία, είναι μια ιταλική εταιρεία η οποία έχει πάρει από την Ευρωλίγκα το να διαθέσει τα εισιτήρια. Ψηλά στο πάνω διάστημα. Τέρμα θεό. Το οποίο δεν αρέσει στις ομάδες. Θα ξαναγίνει στη σκέψη, θα περιμένω να δουν τι θα γίνει και σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Όμως αυτό αφορά τα επίσημα εισιτήρια.
1: Ακριβώς.
0: Τα εισιτήρια τα υπόλοιπα.
1: Σύμφωνα, υπάρχουν πολλοί που έχουν κλείσει εισιτήρια πολύ πιο.
0: Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, αντιστοιχούν σε 10.000 Έλληνες.
1: Πόσο?
0: 10.000 Έλληνες.
1: 10.000 Έλληνες, δηλαδή 5 και 5, ας πούμε, αν δούμε ένα τελικό.
0: Όχι, μπορεί να είναι. Όχι, καμία σχέση.
1: Τι εννοείς,
0: μπορεί να είναι 9.000 Ολυμπιακοί και 1.000 Παναθηναϊκοί. Δεν ξέρεις που έχουν καταλήξει.
1: Από όσους έχουν, προλάβει και έχουν κλείσει, λες τώρα.
0: Αυτό, καταλαβαίνεις.
1: Καλά, φαντάζομαι, ρε παιδί μου, ένας φιλάθρος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, έχει μπει σε μια διαδικασία γιατί ξέρει την πορεία. Ξέρει ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να φτάσει η ομάδα του στον τελικό. Πόσο μάλλον εδώ στην Αθήνα
0: θα, έχει ενδιαφέρον,
1: θα έχουν δηλαδή, προνοήσει.
0: Πρόσεξε, και, είμαστε Τετάρτη σήμερα, 13 του Μάη. Και υποτίθεται ότι την άλλη Παρασκευή ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Και αυτά θα πρέπει να τα ξέρει η αστυνομία για να βγουν τα μέτρα τάξης.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κλείνουμε και το κομμάτι της Ευρωλίγκας, αφού όχι όμως του μπάσκετ, γιατί σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα εδώ στο στάδιο Ιωνίας Κεφαλίας, ο Ολυμπιακός παίζει. Είναι το πρώτο τελευταίο ματ το οποίο θα δώσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν από το Final Four της Αθήνας. Mm-hmm. Παίζει με τον Κολοσσό Ρόδο. Είναι,
1: πρόβα τζενεράλη, μου λες τώρα.
0: Δεν θα το έλεγα από πρόβα τζενεράλη.
1: Έχει κι άλλα.
0: Έχει άλλο ένα.
1: Α, νόμιζα ότι είπες ότι
0: είναι τελευταίο στο ΣΕΦ, πρώτο τελευταίο
1: πριν το
0: Final Four. Okay. Παίζει σήμερα με τον Κολοσσό Ρόδου και στις 16 του Μάη, παραμεθαύριο δηλαδή, παίζει στη Ρόδο το επόμενο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Στις δύο νίκες προκρίνεται η ομάδα η οποία θα πάει στην ημιτελική φάση των play-offs. Σίγουρα βέβαια θα δούμε. Εγώ δεν το θεωρώ πρόβα general, με ποια έννοια, Βαγγέλη.
1: Ότι δεν είναι τόσο δυνατό παιχνίδι, οκ. Okay.
0: Ναι, και δεν είναι και εδώ. Και
1: αλλά νομίζω αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Αν δούμε, ας πούμε, και τους παίχτες, περιμένω να δούμε. Αν θα χρησιμοποιήσει δηλαδή σύνθεση, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σύνθεση, ας πούμε, Ευρωλίγα, γιατί πρέπει να έχει Έλληνες μέσα. Ναι. Ο περιορισμός στους ξένους. Οπότε, ναι, κάποια πράγματα βέβαια και θα τα δουλέψει τεχνικά, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι μάτς τα οποία θέλουν έτσι να ξεμουδιάσουν πλέον, γιατί εκεί πέρα που έπαιζαν συνεχώς οι παίκτες του Ολυμπιακού πλέον κάθονται.
1: Ναι,
0: ξεκουράζονται πριν να έχουν πάρει ανάσες.
1: Έκανα κάνει μια προσπάθεια, μήπως έχουμε ενδεκάδες από το παιχνίδι της Μικτής Πειραιά σε πολύ λίγο.
0: Α, ναι, εντάξει, έχουμε ούτως ή
1: άλλως. Στείλουμε ένα μήνυμα.
0: Χρόνο θα είμαστε εδώ περίπου μέχρι τις 3:10. Αυτά λοιπόν και με το μπάσκετ, 5 η ώρα, ξέρω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα και από την προπόληση που είχαν στα εισιτήρια η ΚΑΕ Ολυμπιακός αυτό δείχνει και είναι και λογικό καθώς είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θα συνδυάσουν το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο. 5 η ώρα, πας βλέπεις ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδων, δυνατή ομάδα ο Κολοσσός με τη μάνατζερ τον πρώην Ερυθρόλευκο, τον φίλο μας τον Σταύρο Λινιάδη και αμέσως μετά παίρνεις τα ποδαράκια σου και περπατάς. Περνάς απέναντι και θα δεις το πολύ μεγάλο τέλος.
1: Καλά, πάρα πολλοί κόσμοι θα το κάνει αυτό. Γιατί έχει έρθει το πρωί και ο Γιώργος Σαρατάκος μας έλεγε ότι 5 η ώρα στο μπάσκετ, μετά θα πάω κατευθείαν στο.
0: Ο Γιώργος ούτως ή άλλως έχει πάρει το ρεπό.
1: Ναι, σωστό.
0: Στα Ερυθρόλευκα αντιμένος. Είναι μέρα Ολυμπιακού για τον Γιώργο από τώρα και μετά. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο έτσι μήωρο της εκπομπής, παρέα μέχρι τις 4, από τις 3 και 10 και μετά βέβαια, όπως κάθε σημαίνει τις Τετάρτες, το τιμόνι παίρνει ο Στράτος Φωτεινέλης για οτιδήποτε σημαίνει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ανάτος και τον είδαμε, έχει έρθει και στα Ερυθρόλευκα αντιμένος ο Στράτος. Μέρα που είναι.
1: Και... Λοιπόν, και έχουμε και πολύ μεγάλα παιχνιδιά σήμερα. Έτσι, το βράδυ, παιχνίδια βέβαια που μπορεί να μην κρίνουν τίτλο, γιατί έτσι κι αλλιώς η ΑΕ κατάφερε από την προηγούμενη αγωνιστική να στεφθεί πρωταθλήτρια. Από την άλλη όμως υπάρχουν παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση που έχει εισιτήριο, έτσι.
0: Προκριματικά Champions League για την
1: ναι,
0: ακρίβεια.
1: Προκριματικά Champions League.
0: Το που θα επιστρέψουμε μετά το δελτία και ειδήσεων, αυτά τα δύο παιχνίδια θα αναλύσουμε, αλλά πρωτύτερα Αστέρας Άκτουρ Πανσεραϊκός 1-0, σε ένα μάτς το οποίο είναι κρίμα που έμεινε με 10 ο Πανσεραϊκός. Mm-hmm. Σωστή αποβολή, ολό σωστή, έκανε πάρα πολύ καλή διαιτησία και χθες ο Παπαπέτρου. Γενικά δεν είχαν προβλήματα οι διαιτητές και το Πανετολικό ΑΕΛ. Και αυτό συναρπαστικό μάτς με τον Πανετολικό να ισοφαρίσει και έχασε χρυσή ευκαιρία η Λάρισα. Γιατί...
1: Και πώς το έχασε, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα το λάθος που έκανε εκεί ο τιμοφύλακας της Λάρισας. Εντάξει, όλα γίνονται, όλα γίνονται, αλλά σε αυτό το momentum, τη στιγμή, την κρισιμότητα του αγώνα.
0: Καλύτερα να μείνει η Λάρισα. Καλύτερα παρά να κάνει αυτή την έξοδο όπως την έκανε. Τέλος
1: πάντων, τώρα με τα Χριστό προφήτες, αλλά το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι με το τρίποντο η Λάρισα.
0: 29.
1: Βέβαια. Εντελώς τώρα η Λάρισα είναι.
0: Σχεδόν καταδικασμένη.
1: Σχεδόν. Έχει ακόμα μαθηματικά ελπίδες, αλλά θα πρέπει να περιμένει και τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων.
0: Ο Αστέρας εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι έμεινε παίχτη λιγότερο Πανσεραϊκός, ο οποίος το πάλεψε με 10. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο που πέφτουν ομάδες από την Super League 1, ομάδες οι οποίες είναι καλές. Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο. Εντάξει. Παλιά έβλεπες, ας πούμε, ομάδες οι οποίες το απτάξει.
1: Λουκά, αυτό λέγαμε τη Δευτέρα και με τον Μιχάλη Κατσαφάδου. Ότι βλέπω ένα πολύ ανταγωνιστικό
0: πάρα
1: τόσο πολύ στην κορυφή όσο και στην ουρά τη βαθμολογία.
0: Πάρα πολύ καλές ομάδες. Λοιπόν, και η επόμενη αγωνιστική ουσιαστικά τι θέλει ο Αστέρας. Θέλει ένα χι με την Κηφισιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή αν χάσει, να μην κερδίσει η Λάρισα τον Ατρόμητο και ο Πανσεραϊκός στο Πανετολικό.
1: Να πούμε την ενδεκάδα τη Μικτή Πειραιά. Έτσι. Ναι. Ξεκινάνε Πετρίδη, Χιλά Λιμπερόπουλο, Κωνσταντακόπουλο, Κασή, δεν ξέρω πώ. Τονίζεται Φιλιππάκης, Βγενόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Πέπας, Ιωαννίδης και Ανιφαντής. Είναι οι 11 που επέλεξε ο Μαργαρίτης Χατζηαλέξης να ξεκινήσει το παιχνίδι στον πάγκο. Φυλακούρης, Δρένης, Κωνσταντέλιας Δημητρούλας, Καριστινός, Κολέτσος, Φόσκολος, Νικολάου και Λαγκούζη.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Καλή επιτυχία, παιδιά.
0: Το βρήκαμε και αυτό. Το ρεπορτάζ το οποίο τρέχει συνεχώς και πάντα έγκαιρος.
1: Και οι 5 παίκτες του Ολυμπιακού, έτσι που είναι στην αποστολή, είναι βασικοί.
0: Λοιπόν. Πάμε δελτία κηδήσεων και ερχόμαστε με τα ντέρμπι.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Σε καραντίνα πάνω από 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο στον Μπορντό μετά από θάνατο επιβάτη. Άμεση επέμβαση της φρεγάτας Αδρίας στην παρενόχληση πλοίου που ποντζε καλώδιο μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ από τουρκικό πολεμικό. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, άφησε ο Πρωθυπουργός, εκτίμησε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης που έπεσε από ταράτσα στην Ηλιούπολη, έκκληση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αποσυρθεί άμεσα σχετικό βίντεο. Ψηφίστηκε η άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου μετά από μήνυση βουλευτή άλλου κόμματος για εξύβριση και δυσφήμιση. Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. 8 νεκροί από πλήγματα του Ισραήλ σήμερα στο Λίβανο, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Άνοιγμα της κινέζικης αγοράς, Ιράν και Ταϊβάν στην ατζέντα της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Πρόσκαιρες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρα στην Αττική, η άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινελιές στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε 4 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, δεύτερο ημίωρο της Αθλητικής Ζώνης Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά. Λίγο βέβαια πριν ξεκινήσω και εγώ για Καραϊσκάκη και όλα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε full αγωνιστική δράση σήμερα. Και βέβαια στο παιχνίδι του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απευθείας από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Ο Βαγγέλης, ο οποίος 4 η ώρα θα είναι στο Εθνικός Πύργος. Αμέσως μετά επιστρέφει στο στούντιο. 7 η ώρα ξεκινά το pre-game. Πρώτες συνδέσεις με Καραϊσκάκη, συνθέσεις, κλίμα και όλα τα υπόλοιπα και από τα δύο παιχνίδια, και από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά και από το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Από το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, μην ξεχνάτε ότι ο Ολυμπιακός θέλει νίκη και ένα πιθανό στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ, προκειμένου να πάρει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αλλαγές έχουν και οι δύο ομάδες. Αυτό είναι δεδομένο για τον Παναθηναϊκό, και λέω δεδομένο για τον Παναθηναϊκό γιατί έχει πολλές απουσίες, 8 παίκτες πρώτης γραμμής, 5 ενδεκαδάτη είναι εκτός αποστολής για τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ολυμπιακός σίγουρα δεν έχει τους Γιαζίτσι, ο οποίος χάνει τη σεζόν, το υπόλοιπο, και βεβαίως θα είναι και πάλι κοντά στον Ολυμπιακό από Νοέμβριο. Και ποιος άλλος, ο Ποντένς, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό ημίωρο με τον ΠΑΟΚ, τράκαρε με τον Μπρούνο, έπαθε διάσηση πέφτοντας στο έδαφος άτσαλα, χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού και καταβάλει, αυτό βέβαια δεν είναι θέμα παποθεραπείας, αλλά καταβάλλονται προσπάθειες να είναι τουλάχιστον στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μοντιλίμπαρ στο παιχνίδι το οποίο έρχεται με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, σήμερα Τετάρτη, 13 Μαΐου, play-offs 5-8, πέμπτη αγωνιστική, Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Αυτά τα δύο παιχνίδια, επαναλαμβάνω, ακριβώς στις 5 η ώρα το απόγευμα. Είμαστε στο ραντεβού μας σε 4 ώρες από τώρα, ξανά, με τη μετάδοση του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά φυσικά και οτιδήποτε προκύψει για την ειδησιογραφία. Θα έχει την ενημέρωση βέβαια και από το παιχνίδι του Εθνικού, τι θα κάνει η άλλη ομάδα της πόλης στο καθοριστικό παιχνίδι με τον Πύργο. Καλησπέρα, Στράτο Φωτεινέλη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε φρέσκοι.
0: Άρτη αφιχθείς από το Ακρόπολη.
1: Από τη συνέντευξη τύπου του Ακρόπολη. Όχι από το Ακρόπολη. Άρτη αφιχθείς από
0: τη συνέντευξη. Έχουμε κάτι καινούριο φέτος.
1: Ναι, μια χαρά. Ήταν πολύ ωραία συνέντευξη. Μάθαμε για τις κάμερες, μάθαμε για το. Μάθαμε για τους δρόμους, ότι δεν πρέπει να έχουν λακκούβες, μάθαμε ότι δεν πρέπει να τρέχουμε.
0: Τι δουλειά έχουν αυτά?
1: Δεν ξέρω, ρώτα τον κύριο Κυριανάκη. Εντάξει, μάθαμε και λίγα για τα Ακρόπολη. Μια χαρά ήταν. Εγώ είχα την αίσθηση ότι μάλλον πάμε για εκλογές μεταξύ μας, δηλαδή, στο λέω τώρα. Γιατί υπουργοί, ο κύριος Κυριανάκης, ο κύριος Βρούτσης.
0: Καλά, ο κύριος Βρούτσης, εντάξει, είναι λογικό να είναι.
1: Ναι, υπουργός παιδείας. Ναι, όλοι εκεί ήταν.
0: Εκλογές μέρες.
1: Αυτά μας σου λέω τώρα.
0: Εκλογές μέρες. Κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Πρώτα, δεν ξέρω τώρα, πρώτο Θεός. Εντάξει, ο Κυριάκος ξέρει.
0: Πάω πρώτα στο γραφείο για τις τελευταίες δικές μου σημειώσεις.
1: Εγώ πάντως έχω ετοιμάσει, έχω βάλει τη χαϊμαλιά, όλα τα έχω βάλει σήμερα, είμαι έτοιμο.
0: Εσείς στα ερυθρόλευκα, εσείς δηλαδή την άλλη εβδομάδα πλησιάζει το
1: Φάιναλ. Την Κυριακή, ποιος θα αντέχει το Σαββατοκύριακο? Θα είμαι στην Κίμη. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Ποιος αντέχει.
0: Βλέπω να έρχεται και να ανεβαίνει.
1: Πείτε από Δευτέρα θα ανεβεί συνέντευξη.
0: Αν δεν έχει πάρει ακόμα το τρόπο, οπότε δεν θα έρθει να το.
1: Σου λέω, άστο τώρα, σου λέω, ποιος θα αντέχει. Γιατί ξέρει πολύ καλά τα αισθήματά μου το Ολυμπιακό.
0: Πριν αποχαιρετήσω εγώ και πριν αφήσω το τιμόνι στα χέρια του Στράτου Φωτεινέλη και για την μηχανοκίνητο αθλητισμό, να ευχηθώ χρόνια πολλά στο σταθμό μας. 13 Μαΐου του 1987 η πρώτη εκπομπή από το κανάλι 1 του Πειραιά άνοιξε το δρόμο της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Ακολούθησαν οι εκπομπές από τον 1984.
1: Δημαρχία του κ. Ανδριανόπουλου.
0: Δημαρχία του Ανδρέα του Ανδριανόπουλου. 39 χρόνια, κοντά στα ακριβώς 30, από τα 39, τα 32 είμαι εγώ εδώ, μια ολόκληρη ζωή. Μες. Κάναμε οικογένεια, παιδιά και συνεχίζουμε.
1: Θα κάνεις και εγγόνια, μου φοβάσαι.
0: Μπορεί να έρθει η κόρη. Μπορεί να έρθει.
1: Ναι, βέβαια, τι δώσεις. Αν πάρει τον αθλητισμό, μπορεί να έρθει. Οικογενειοκρατία είναι ο σταθμός.
0: Στιβόμαστε, βέβαια. Ίσα που πραγματικά

0: Βάλτε ρε μετάλλικα, αφού είναι αμήνο μέταλ. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα και από το Spirit Live εδώ, από τη συχνότητα του καναλιού 1 στο 90,4. Και αυτή η εκπομπή είναι μια προσφορά της Χαλκιάς Group με την Nissan Χαλκιάς, την KGM Χαλκιάς, τη Renault και Dacia Χαλκιάς πλέον. Και για να ξεκινήσουμε τα δικά μας, τα τεκτενόμενα γύρω από τον υπάρχον μηχανικό αθλητισμό, καταλαβαίνετε ότι θα μπω δυναμικά, γιατί πριν ακριβώς λίγη ώρα βρισκόμασταν στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού, εκεί που έγινε και η παρουσίαση του φετινού Eco Rally Ακρόπολης. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ρεπορτάζ, γιατί το ρεπορτάζ το έχουμε στον καθήλυνα αρμόδιο, το καταλαβαίνετε, και δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ρόλους μας, γιατί ο κύριος Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος ήταν εκεί. Έκανε φυσικά και τις συνεντεύξεις του για την Κοσμοτέ TV και τα λοιπά, να μην ξεχνάει και τις υποχρεώσεις του. Αλλά θα μας πει και λίγα περισσότερα πράγματα, συν τον αγώνα τον οποίο είχα το περασμένο Παρασκευά Σαββατοκύριακο. Δύο αγώνες μάλλον πριν το δικό μας Eco Rally Ακρόπολης. Γιάννη, ο λόγος σένα.
1: Καλησπέρα Στράτο, καιρό έχουμε να τα πούμε, έτσι. Έχουμε,
0: ναι,
1: πολύ ώρα,
0: κανένα μισά ώρα. Κάτι τέτοιο.
1: Κοίτα, νομίζω ότι επειδή μας έχει συνηθίσει η Motorsport Greece να κάνει τις παρουσιάσεις εκεί που κάνει τις υπηρετήσεις ειδικές, έτσι. Είχαμε καταλάβει όλοι περί κοινός πρόκειται.
0: Καλά, όχι, δεν είναι απόλυτο. Μισό λεπτό, Γιάννη μου. Πριν τρία χρόνια, στον ίδιο χώρο πάλι είχαμε κάνει, αν θυμάσαι, την παρουσίαση και δεν έγινε εκεί. Γιατί τότε είχαμε πιστέψει, όλοι ότι θα γίνει εκεί κάπου, αν θυμάσαι. Και τελικά έγινε στο παλιό Φάλιρο, αν θυμάμαι καλά τότε.
1: Ναι. Έχουμε, η αλήθεια είναι ότι εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project αυτό το οποίο ετοιμάζουν, διότι καταλαβαίνει κανείς ότι το ελληνικό, το The Hellenicon Sports Park, είναι μια εγκατάσταση που είναι υποδημιουργία και ο στόχος, από ό,τι είπαν και οι άνθρωποι του χώρου εκεί, είναι να γίνει ένα πολύ μεγάλο αθλητικό πάρκο όλος αυτός ο χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το να γίνει έτσι ουσιαστικά το λανσάρισμα, μου επιτραπεί η έκφραση, αυτού του νέου χώρου μέσα από ένα γεγονός παγκοσμίου εμβελίας όπως η υπερειδική του Ράλι Ακρόπολης, είναι, νομίζω, ότι καλύτερο. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο υπεύθυνος του έργου του ελληνικού, αυτό θα ήθελα να γίνει για να...
0: Ήταν και εκπρόσωπος η Lambda Development εκεί πέρα, τα είπες. Του κάνεις και συνέντευξη, αν δεν απατώμε.
1: Ναι. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό το οποίο θα γίνει και η αλήθεια είναι ότι ο χώρος είναι ένα τεράστιο εργοτάξιο, αλλά αλλάζει, από ό,τι μας έλεγαν οι άνθρωποι εκεί που ξέρουν το χώρο για το ζουν καθημερινά, αλλάζει μέρα με την ημέρα και θα είναι πανέτοιμος και πολύ όμορφος, λένε, για να φιλοξενήσει την υπερειδική στις 25 του μήνα. Η οποία υπερειδική θα μοιάζει, να το πούμε, αρκετά με το ΆΚΑ.
0: Με το ΆΚΑ, βέβαια. Είναι σχεδιασμένη πίστα, έτσι. Πίστα σχεδιασμένη.
1: Ακριβώς. Είναι σχεδιασμένη με γέφυρα, δύο παράλληλες πορείες αυτοκινήτων, δηλαδή δύο αυτοκίνητα κόντρα, όπως το λέμε, όχι με το χρονόμετρο, και ο ένας με τον άλλον για οπτική κόντρα. Και πέρασμα από γέφυρα και θα κάνουν περίπου 1800 μέτρα θα είναι αυτή η περιοδική, με την οποία θα ανοίξει η αυλαία.
0: Δεν το κάνανε, δεν το κάνανε 3600 και να μένει να είχαμε μια πιστούλα μέσα στο ελληνικό. Δεν ήθελε πολύ ακόμα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά βλέποντας αυτό το χώρο, λες τι ωραία που θα ήταν να είχαμε μια πίστα εκεί. Τέλος πάντων, το διατάφτα είναι ότι θα υπάρχει δωρεάν, και το τονίζω αυτό, πρόσβαση για το κοινό. Δηλαδή θα μπορεί ο κόσμος να έρθει και να παρακολουθήσει από ειδικά διαμορφωμένους χώρους που θα είναι σαν πρανή την υπερειδική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι στις εποχές που...

0: διανύουμε όταν ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα τέτοιο θέμα χωρίς να χρειαστεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Βέβαια.
0: Είναι κάτι καλό.
1: Και είναι, ξέρεις τι, είναι ένα κίνητρο γιατί θα φέρει ο άλλος την οικογένεια, θα φέρει την γυναίκα του, θα φέρει τα παιδιά του και δεν θα φοβάται, όπως είπες και εσύ, ότι θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει 50-60% ευρώ για να δει όλη η οικογένεια αυτό το θέαμα. Έτσι, γιατί πρόκειται για θέαμα.
0: Ακριβώς, και θα υπάρχει και μια ολόκληρη εμπειρία εκεί, δηλαδή θα υπάρχει ένα πάρκο χορηγών, θα υπάρχουν δράσεις για να κάνει η οικογένεια με τα παιδιά, όπως πολύ σωστά ανέφερε Στράτο. Τώρα από εκεί και έπειτα, μετά από αυτό, θα πάνε προς το Λουτράκι, θα μπουν στο καράβι για να διανυκτερεύσουν και να.
1: Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Έχει ξαναγίνει, αλλά πολλά πριν χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
0: Ναι, πρέπει να είναι κοντά 40 χρόνια την τελευταία φορά που είχε γίνει αυτό με καράβι. Πλωτός Παρκ Φερμέ ουσιαστικά. Και θα πάνε, θα ξημερώσουν στην Ιταία, θα βγουν από εκεί και θα κάνουν την πρώτη μέρα στις πολύ ωραίες και πολύ εμβληματικές ειδικές διαδρομές της στερεάς Ελλάδος. Οπότε, και μετά η δεύτερη μέρα είναι σε ειδικές διαδρομές οι οποίες είναι στην ενδοχώρα της Πελοποννήσου. Με την τρίτη μέρα, την Κυριακή, να είναι κλασικές ειδικές Λουτράκι και Άγιο Θεόδωρο.
1: Ελπίζουμε θα είναι ένα εντυπωσιακό Ακρόπολης, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι νομίζω.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Και ευχόμαστε δηλαδή και ο κόσμος να το απολαύσει πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Μου δίνει το βήμα και θα το εκμεταλλευτώ με την καλή έννοια την προσοχή στα μέτρα ασφαλείας. Να μην έχουμε ούτε μισή ακύρωση ειδικής. Γιατί κακό είναι για τους θεατές πρώτα απ' όλα και μετά για τον αγώνα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη μου. Κοίταξε κάτι. Ξέρεις, φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά που θα βρεθούμε μόνο στην υπερειδική. Μετά θα χαθούμε. Γιατί εσύ δεν θα ακολουθήσει τον αγώνα κάτω στην πλευρά στο Λουτράκι και τα λοιπά. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί εκεί είναι υποχρεώση, εκεί θα πρέπει να είσαι. Εμείς θα είμαστε στις ρίζες μας.
0: Στη Λαμία.
1: Ακριβώς. Εμείς θα είμαστε στο Σταρ. Στη Λαμία, που από εκεί θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Και το κάνετε και με εξαιρετικό τρόπο και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να σε καλά. Όπως και εσάς, η δουλειά σας είναι φοβερή, έτσι δεν το συζητάω. Τώρα μην ευλογούμενος τον άλλον.
0: Όχι, απλά το θέμα είναι να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την ενημέρωσή του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή εσύ ότι δεν θα δεις αγώνα από κοντά για να είσαι 200 χιλιόμετρα από την Αθήνα και να μπορείς να ενημερώνεις τους κατοίκους.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Είναι μεγάλη. Και όχι μόνο για τα δρόμενα, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το εκτιμούν οι ακροατές.
1: Ακριβώς. Όπως το είπες. Όπως το είπες.
0: Γιάννη,
1: θα μας δοθεί ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε φυσικά για Ακρόπολης και θα ήθελα τα επόμενα 3-4 λεπτά να πάμε πάρα πολύ γρήγορα μέχρι την Πορτογαλία να δούμε τι έγινε στον τελευταίο αγώνα που ο κύριος εκεί Νεβίλ νομίζω ότι είχε και την τύχη με το μέρος του, αλλά πάνω και η ικανότητά του φάνηκαν μέχρι το τελείωμα και της τελευταίας ειδικής διαδρομής και έτσι στέφτηκε νικητής του αγώνα.
0: Εντάξει, η τύχη είναι μέρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
0: Όση τύχη δεν είχε στην Κροατία με το λάθος το οποίο έγινε, που χτύπησε ένα τσιμεντάκι και έσπασε το άκρο του Hyundai και ουσιαστικά έχασε μια δική του νίκη και με διαφορά που είχε 1,5 λεπτό σχεδόν τότε. Τόση τύχη είχε εδώ με το κλατάρισμα του Οζιέ στην προτελευταία ειδική.
1: Και του Σόλμπεργκ.
0: Και του Σόλμπεργκ.
1: Κακά τα ψέματα, και ο Σόλμπεργκ τέρμάτισε δεύτερος. Έτσι θα μπορούσε να διεκδικήσει και πιθανόν να κέρδιζε και την πρώτη θέση.
0: Όπως και του Σάμι Πάγιαρη στην προτελευταία ειδική.
1: Ναι.
0: Και ο Πάγιαρη βρέθηκε εκτός βάθους και διακόπηκε και αυτό το σερί που είχε φτιάξει ο Πάγιαρη με 4 συνεχόμενα βάθρα. Ήταν ωραίος αγώνας, ανατρεπτικός αγώνας. Νομίζω ότι είναι ένας αγώνας το αποτέλεσμα του οποίου Στράτο βοηθά συνολικά το πρωτάθλημα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι εάν μιλάγαμε τώρα για ένα πρωτάθλημα στο οποίο θα φτάναμε στην Ιαπωνία 7ο αγώνα του σεζόν με 6 νίκες σε το Ιώτα, ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Βλέπουμε όμως και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το comeback της Hyundai με την όλη ανανέωση που κάνανε στον κινητήρα και τα λοιπά, φαίνεται ότι βγαίνει. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό καταλαβαίνω, ότι το αυτοκίνητο έχει γίνει πολύ πιο αξιόμαχο και πολύ πιο ανταγωνιστικό απέναντι στα Yaris, τα οποία είχαν ισοπεδώσει τα πάντα, έτσι.
0: Ναι, και νομίζω ότι και η αγωνιστική συμπεριφορά των δύο βασικών οδηγών, του Νεβίλ και του Φουρμό, είναι κομβική, διότι και οι δύο αποδεικνύουν ότι ακόμα και στους αγώνες που τους στραβώνουν, δεν το βάζουν κάτω Και είναι ανταγωνιστική, είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι δεν φτάνει μια αναβάθμιση του αυτοκίνητου, χρειάζεται και αναβάθμιση της ψυχολογίας των οδηγών και των συνοδηγών για να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικός πραγματικά.
1: Μάλιστα, λοιπόν, μετά τον αγώνα αυτόν, τώρα πάμε στην Ιαπωνία, έτσι.
0: Ιαπωνία.
1: Τα καμώ το κατσούτα.
0: Σε δύο εβδομάδες.
1: Τα καμώ το κατσούτα.
0: Τα καμώ το κατσούτα και Γιώργο Βασιλάκη.
1: Έτσι ακριβώς. Βασιλάκη,
0: Γιώργο Βασιλάκη.
1: Βασιλάκη και καμούτα. Τα καμώ το κατσούτα.
0: Βασιλάκη Χάριμαν πηγαίνουν να κάνουν ακόμα έναν αγώνα εκεί και αν όλα τους πάνε καλά, επειδή δεν θα είναι και τρομερό συναγωνισμό στην κατηγορία τους, νομίζω ότι είναι ευκαιρία για ένα καλό αποτέλεσμα στην όλη προσπάθεια του Γιώργου στο φετινό
1: πρωτάθλημα. Να τους το ευχηθούμε ολόψυχα. Λοιπόν, Γιάννη μου, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πας να ξεκουραστείς, γιατί και εσύ έχεις περάσει σήμερα αρκετή ταλαιπωρία, μπορεί να πει κανένας.
0: Όλα καλά.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα. Έτσι, και το ραντεβού μας φυσικά κλασικά την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
0: Καλή εκπομπή.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, μετά το Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, πρέπει να συναντήσουμε ακόμα έναν καλό φίλο που έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό. Πριν μισή ώρα πρέπει να τον έχω δει. Ήμασταν παρέα κάτω εκεί στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού που έγινε η παρουσία του φετινού Εκοράλι Ακρόπολης. Ο Νίκος Πασαλής, εκτός από υπεύθυνος ασφαλείας για τον αγώνα αυτόν, τον εθνικό μας αγώνα, έχει την φυσικά και όλη την ευθύνη της προβολής και παρουσίασης και του αγώνα της Κίμης σαν με άνθρωπος της Start Line. Και σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία φορά που κάνουμε την αναφορά αυτή, μιας και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο οι εξατμίσεις θα ακουστούν στο πολύ όμορφο αυτό μέρος της Κίμης. Η ανάβαση Κίμης λοιπόν για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά προ πυλών. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Στράτο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Ναι, είμαστε έτοιμοι πλέον για ένα πολύ δυναμικό Σαββατοκύριακο με 99 συμμετοχές, με πολύ καλά ονόματα σε όλες τις κατηγορίες.
0: Δικαιώθηκα.
1: Δικαιώθηκε. Το κακό είναι ότι δικαιώνεσαι.
0: Ναι, ρε γαμώτο. Τι είναι.
1: Δεν θα το σχολιάσω παραπάνω. Πιστεύω ότι θα είναι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και για τους φίλους θεατές και για τους αγωνιζόμενους που θα έχουν έναν έντονο συναγωνισμό. Ας μας βοηθήσει και λίγο ο καιρός να μην έχουμε.
0: Θέλει λίγο βοήθεια γιατί.
1: Διαφοροποιημένες. Διαφορομένες και αρκετές συνθήκες είναι δύσκολο σε έναν αγώνα. Εγώ αυτό που λέω εδώ και χρόνια είναι ή βρέχει ή δεν βρέχει. Μια κατάσταση τερμίδιου, βροχή, στεγνό και αυτά είναι προβληματική και για τους οδηγούς βέβαια, γιατί οι λάσκες θα φορέσουν και ο συναγωνισμός διαμορφώνεται ανάλογα το στεγνό, αν πέρασα εγώ ή βροχή.
0: Εντάξει, οι προβλέψεις, ρε παιδί μου, δίστανται. Δηλαδή, όταν λέμε δίστανται, ό,τι έχω δει τα μετά αυτά, άλλοι λένε 35% πιθανότητες βροχής, άλλοι λένε δεν θα υπάρχει βροχή. Ό,τι θέλουμε.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή, άνοιξα αυτή την παρένθεση. Ας πείσουμε όμως ότι η Κίμη είναι θεαματική.
0: Μετά τις 6 το απόγευμα. Μετά τις 6 το απόγευμα δεν κάθει ο κόσμος.
1: Μετά τις 6 θα δεν
0: πειράζει. Μετά
1: θα γνωριστούμε.
0: Έτσι
1: ακριβώς. Θα είναι πολύ θεαματικός αγώνας, πολύ γρήγορος, έχει μεγάλο συναγωνισμό και αν δεις τις συμμετοχές στις κατηγορίες, σε όλες τις κατηγορίες υπάρχει έντονος συναγωνισμός, οι οδηγοί πιστεύω ότι θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Έχουμε για τον επίλογο του Σαββατοκύριακου 11 αυτοκίνητα της ομάδος, μάλλον 11 οδηγοί οποίοι θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, είναι η κατηγορία drift, δηλαδή δεν συναγωνίζονται στον χρόνο, βέβαια χρονομετρούνται και μπορεί να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά οι πλαγιολιστήσεις αυτό είναι εις βάρος του αποτελέσματός τους.
0: Δεν αλλά τους απασχολεί ιδιαίτερα. Δεν νομίζω τους απασχολεί ιδιαίτερα.
1: Με χαρά να δει και αυτά τα 11 αυτοκίνητα τα οποία θα ξεσηκώσουν τον κόσμο, θα ξεσηκώσουν το βουνό. Είναι πραγματικά ένας αγώνας ο οποίος κλείνει 24 χρόνια, ένας αγώνας που έχει μια ιστορία και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να έρθει. 11 η ώρα είναι η κίνηση του Σαββάτου, της Κυριακής 12 το Σάββατο, που μπορεί με άνεση να φύγει κάποιος από την Αθήνα, δεδομένου ότι δεν θα δουλεύει, θα κοιμηθεί λίγο παραπάνω την Κυριακή και θα μπορέσει να έρθει.
0: Δεν θα κοιμηθεί λίγο παραπάνω την Κυριακή για το Σάββατο το βράδυ.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
0: Το τραγούδι λεγόταν την Παρασκευή το βράδυ, Παναγίτσα μου, αλλά μου ετοίμασε μετά και την βαλίτσα μου. Τώρα το Σάββατο το βράδυ, ποιος ακούει και ποιος βλέπει τον πρόεδρο να τραγουδάει.
1: Ακριβώς, έχουμε και το βραδινό.
0: Έχουμε και την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα, άντε τώρα και βάλ τον τώρα να του πεις να κάτσει φρόνημα. Άντε.
1: Ναι, εσύ το πεις τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν πήγα στο ποδόσφαιρο, μόνο του πάει.
1: Το θέμα είναι θα έχει και καλή βαθμολογία αν τερματίσει και ελπίζουμε ότι θα τερματίσει και στην ανάβαση.
0: Βέβαια.
1: Ο πρόεδρος θα κράψει ιστορία. Αλλά όλοι γράφουν ιστορία και αυτό το λέω πολύ μεγάλα γράμματα. Όλοι οι οδηγοί γράφουν ιστορία, είτε είναι πρώτος είτε δεύτερος. Διότι χωρίς συναγωνισμό, χωρίς να έχουμε έναν πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο ή ακόμα και αυτός που είναι τελευταίος στην κατάταξη, είναι και αυτός στο συναγωνισμό,
0: βέβαια,
1: είναι αυτός που πρέπει να δώσει στον πρώτο. Δεν μπορεί ο πρώτος να έχει νίκη όταν δεν έχει πίσω του 5-10 αυτοκίνητα στην κατηγορία του. Όλοι οι οδηγοί λοιπόν για μένα αξίζουν συγχαρητήρια που μετέχουν στους αγώνες, όλοι οι οδηγοί είναι άξιοι που μετέχουν στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, γιατί είναι ένα σπόρο, είναι ένα άθλημα που προάγει και άλλα πράγματα, οδική συμπεριφορά, ποιότητα οδήγησης, άλλη ανάλυση σε άλλη
0: εποχή. Ρε Νικόλα, σκέψου τη θέση. Σκέψου τη θέση ενός ανθρώπου που ξέρει ότι είναι Ολυμπιακός να παίρνω συνέντευξη από τον Μάριο, τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, που εν πάση περιπτώσει έχει πάρει και το πρωτάθλημα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πόσο. Δηλαδή, τι πρέπει να του πω αυτόν του ανθρώπου.
1: Λοιπόν,
0: εκτός από συγχαρητήρια που θα πρέπει να τα πω, δεν γίνεται.
1: Θα πεις και πρέπει για μένα ο δημοσιογράφος, ο ρεπόρτερ, ναι, ο φωτογράφος, όλοι να είναι αντικειμενικός. Οκ, okay, είναι ο πρόεδρος ΑΕΚ, okay, όμως είναι ο πρωταθλητής,
0: ναι,
1: αναβάζον του 25.
0: Έτσι.
1: Είναι ο πολύ καλός οδηγός.
0: Και πάνω απ' όλα ο καλός μας φίλος. Τι λέτε τώρα, το συζητάμε τον
1: Μάριο. Για αυτό ισχύει και για όλους. Εγώ, για μένα ισχύουν τα ίδια κριτήρια για όλους τους οδηγούς που κάνουν μια προσπάθεια, γιατί και αυτός που θα κερδίσει την ΙΔΙΟ πράγματι αξίζει συγχαρητήρια, και αυτός που θα κερδίσει την Ε10 ή την Α8 δεν έχει σημασία, είναι όλοι αξίζει συγχαρητήρια, και όπως προείπα χρειάζονται όλοι σε έναν αγώνα.
0: Νικόλα, επιτροχάδιν, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε, επιτροχάδιν το πρόγραμμα, ναι, ναι, να τα ακούσει ο κόσμος και να ξέρουν τι
1: το γίνεται. Πρόγραμμα είναι για τον κόσμο που παρακολουθεί τους αγώνες και θέλει να έρθει 12 η ώρα το Σάββατο, εκκίνηση των δοκιμών με 3 περάσματα, αισιοδοξούμε ότι θα κάνουμε, δηλαδή 3 φορές θα ανέβουν όλα τα αυτοκίνητα, 11 η ώρα εκκίνηση του πρώτου αυτοκίνητου την Κυριακή, 2 σκέλιο αγώνας. Οικονομεί στην κεντρική πλατεία της Κύμης, διοικητικό και τεχνικό έλεγχο έχουμε και το Παρασκευή 6 με 8 και, και το Σάββατο, συγγνώμη, 9 με 11, το Σάββατο 9 με 11, ναι, ναι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε λίγο εντός εισαγωγικών, την Παρασκευή όσοι αγωνιζόμενοι έρθουν να περάσουν διοικητικό και τεχνικό έλεγχο, να μην έχουμε μεγάλη πίεση το Σάββατο το πρωί.
0: Να κάνω μια πρόταση. Μπορούμε σε Δημητσάνο να αλλάξουμε το Σαββατοκύριακο. Να κάνουμε το Σάββατο 2 περάσματα και την Κυριακή 3.
1: Εγώ θα κάνω μια άλλη πρόταση. Να κάναμε το Σάββατο δοκιμές και αγώνα.
0: Α, και την Κυριακή να κάνουμε. Αμέ, το έχουμε κάνει. Μονοήμερο. Ναι, ρε φίλε, μονοήμερο.
1: Το βράδυ με μουσική στην κεντρική πλατεία.
0: Εγώ το κάνω και το διαφημίζω από εδώ πέρα. Δεν το συζητάω.
1: Από τώρα στο λέω.
0: Έτσι, ρε φίλε.
1: Με μουσική και
0: πάλι. Αυτό είναι το πρωτοποριακό. Αυτά σε παραδεχτώ. Τον πρώτο φαν τον έχεις ήδη.
1: Λοιπόν, κράτα την διάθεση σου θετική. Όταν ξαναμπούμε στην Επιτροπή Αναβάσεων σε κάμια δεκαετία χρόνια, να το προσθέσουμε για να είμαστε.
0: Να έρχεστε να αφήνετε κανένα λαμπάδα εκεί στο μνήμα.
1: Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο για όλα.
1: Και τους ακροατές και τους περιμένουμε όλους τους φίλους μας στην Ανάβαση Κύμη στο Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά. Γεια σου, Νικόλα μου.
1: Είναι πάρα πολύ καλή. Γιάννη Φιλιόπουλο, στην αφιερωμένο στο αδερφό του Μάικο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, για χαρά.
1: Φιλιά, γεια, ευχαριστώ, γεια.
2: Πειραιάς. Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
6: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
5: Ορίστε.
7: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος. Auto Spring Live, λοιπόν, πάντα με την χορηγία της Nissan Χαλκιάς, της KGM Χαλκιάς, της Dacia Χαλκιάς πλέον και της Renault Χαλκιάς, παρακαλώ. Λοιπόν, ακούσαμε καταρχήν τα τελευταία νέα για το μηχανικό ενταλτισμό, τόσο σε επίπεδο Ράλι Ακρόπολης που είχαμε πριν από λίγες ώρες και την συνέντευξη τύπου για τον φετινό αγώνα. Μας ενημέρωσε ο Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος της Κοσμοτέ TV για τον εθνικό μας αγώνα, αλλά και παράλληλα για τον αγώνα που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία. Εν συνεχεία, κοντά μας ήταν ο Νίκος Πασαλής και μας ενημέρωσε για την ανάβαση κύμης που έχουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Και ήρθε η ώρα, λοιπόν, ακριβώς να τιμήσουμε την υπόσχεση την οποία σας είχα δώσει την περασμένη εβδομάδα. Έχει προκύψει, λοιπόν, ξέρετε, αυτό το θέμα με τα πατίνια τα οποία κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα κτλ. Κτλ. Στους δρόμους, με αφορμή ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο είχε αποτέλεσμα ένα νέο παιδί να χάσει τη ζωή του και μετά ξαφνικά άρχισαν να εμφανίζονται κάθε μέρα να φυτρώνουν ειδήσεις για τροχαία ατυχήματα με θύματα νέα παιδιά και μάλιστα στο τέλος υπήρχε και ένας πενιντάρης, αν δεν απατώμε, ο οποίος παραλίγο να χάσει τη ζωή του κτλ. Κτλ. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα ποιο είναι. Την περασμένη χρονιά είχαμε 400 τραυματισμούς από πατίνια και δεν άνοιξε μύτη, ρε παιδιά. Δεν ακούστηκε μια κουβέντα, δεν είπανε τίποτα. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Εμείς εδώ πέρα, μέσα από το ραδιόφωνο, φωνάζαμε, ουρλιάζαμε κάθε φορά και μάλιστα παρουσία και του Νίκου Τουρίγα, του αντιπρόεδρου των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας, της Αττικής, που είχαμε τονίσει επανειλημμένα τον κίνδυνο με το θέμα της κίνησης των πατινιών. Ξαφνικά όλοι ανακαλύψαν ότι τα πατίνια δεν έχουν πινακίδες, τα πατίνια κυκλοφορούν και τρέχουν με 70-80 χιλιόμετρα, τα πατίνια έπρεπε να πηγαίνουν στα πεζοδρόμια και όχι μόνο και σε ειδικούς δρόμους και κυκλοφορούν μέσα στους δρόμους, ότι δεν φοράνε κράνη, ότι δεν έχουν ασφάλιση κτλ. Όλα αυτά τα ανακαλύψαμε μετά, έτσι, φοβερό, φοβερό. Είμαστε η χώρα η οποία είναι η χώρα της πρόληψης. Μετά είμαστε κατευθείαν στην καταστολή. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε ένα δικό μας άνθρωπο. Ένας καλός μου φίλος, ο Παναγιώτης Μαδιάς, είναι πολύ γνωστός, τον ξέρετε πάρα πολύ καλά και από τις τηλεοπτικές του παρουσίες σε πάρα πολλά πάνελ και στην κρατική τηλεόραση και στα ιδιωτικά κανάλια. Είναι πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων και ο οποίος μάλιστα έχει άποψη για την όλη ιστορία, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Τον έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, με τιμάμαι την φιλία του και την παρουσία του σήμερα και τον οποίο καλησπερίζω και καλωσορίζω. Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου στρατό. Δυστυχώς όλα αυτά που είπατε σωστά και τα λοιπά. Γιατί τώρα ασχοληθήκαμε τώρα αυτές τις μέρες περισσότερο, ναι.
0: Ναι,
1: γιατί έχουν φυτρώσει ξαφνικά τα πατίνια όπου πας μέσα στο κέντρο της Αθήνας, πάνω στα πεζοδρόμια, τα βλέπεις εγκαταλειμμένα, σκορπισμένα, ο καθένας παίρνει ένα πατίνι και πάει όπου θέλει, κάνει ό,τι θέλει. Βλέπουμε ότι και από πλευράς της κυβέρνησης αρχίζουν να δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον τώρα και καλά κάνουν και ποτέ. Και μπράβο τους, ξεκινάνε, ξυπνάνε για να διαχειριστούν μια κατάσταση αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αυστηρότερη ρύθμιση, που για μένα δεν υπήρχε καθόλου ρύθμιση, ή για τον περιορισμό της χρήσης τους.
0: Ερώτηση, Παναγιώτη μου, ερώτηση. Θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και εσύ παρακαλώ τις τοποθετήσεις σου. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω καταρχήν, εάν δεν χανόταν μια ανθρώπινη ζωή, αυτό το νέο παιδί, έτσι, ναι, ποιος θα είχε ενδιαφερθεί σήμερα, θα συζητάγαμε σήμερα για πατινιά?
1: Όχι τίποτα, κανένας.
0: Άρα λοιπόν...
1: Θα υπήρχε η ανομία του καθεστώτος, χωρίς θεσμούς, χωρίς τίποτα, ανομία, η ατιμωρησία, καθόλου κανένας έλεγχος και η ασυδουσία γενικά. Η ασυδουσία.
0: Ναι, ωραία, πάμε.
1: Όπως είναι και σήμερα.
0: Ναι, ρωτάω, λοιπόν, σε ρωτάω τώρα. Είπες κάτι πολύ σωστό, ότι έχουν τα πατίνια, τα παρατάνε μέσα στο δρόμο κτλ. Ένα μέρος που δεν παρατάνε μέσα στο δρόμο τα πατίνια είναι η Θεσσαλονίκη. Ξέρει για ποιο λόγο. Και τα πετάει στη θάλασσα πολύ απλά. Κατάλαβε. Εκεί δεν χρειάζεται. Δεν τα χρήσανε. Δεν χρειάζεται να τα παρατήσουν στον δρόμο. Πάνε και τα φουντάρουνε κατευθείαν.
1: Ναι, είναι γεμάτη από πατίνια.
0: Ο Θερμαϊκός μαζεύουνε 50% πατίνια κάθε φορά.
1: Στατιστικά έχουν διπλασιαστεί 50%, έχουν, κατά 50% έχουν αυξηθεί οι τραυματισμοί από τα πατίνια και οι θάνατοι, και οι θάνατοι. Πρόσεξε όμως, δεν είναι πρόβλημα μονάχα δικό μας της Ελλάδος, το βλέπω και η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Αγγλία, η Γερμανία. Έχουν και εκεί προβλήματα.
0: Κάτσε ρε Παναγιώτα, αυτά προκύψανε μετά που χάθηκε ένα παιδί στην Ισπανία. Δηλαδή εμείς τώρα τα ανακαλύψαμε ότι έχει πρόβλημα η Ισπανία και η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Και η Γερμανία, τέσσερα.
0: Ναι, έπρεπε λοιπόν να χαθεί ένα παιδί για να ανακαλύψουμε ότι έχουν οι Γερμανοί πρόβλημα.
1: Όχι, να χαθούν και οι Γερμανοί. Και οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν τώρα περισσότερο γιατί χαθήκαν.
0: Γιατί τόσο καιρό δεν το λένε εδώ οι επαείοντες γύρω από τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Πού είναι η περιφέρεια, πού είναι η Δήμη.
1: Εγώ βλέπω πολιτική διαχρονική απαξία
0: πάνω
1: σε μερικά πράγματα και στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, ναι.
0: Συμφωνούμε.
1: Τώρα έχουν αφυπνιστεί. Πάνε κάτι να κάνουν.
0: Παναγιώτη μου, συγγνώμη. Στην Ιταλία, Φερρυπίν, υπάρχουν ειδικοί. Το μηχανάκι, το ποδηλατό δεν βγαίνει στον δρόμο. Απαγορεύεται. Έχει ειδικό ποδηλατόδρομο που θα βγει.
1: Έχουν στρατό, υποδομές, οι χώρες.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Αυτές.
0: Θα μπει λοιπόν σε ποδηλατόδρομο.
1: Εδώ στην Ελλάδα μπροστά φέραμε το αυτοκίνητο και μετά ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε δρόμο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, λέει λοιπόν τώρα προχτές. Πια συνελήφθη ο νεαρός, έφαγε 40 ευρώ πρόστιμο γιατί το πατίνι του πήγαινε με 78 χιλιόμετρα στη λεωφόρο Συγκρού. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό πιάσανε.
1: Παρένθεση. Λεωφόρο Συγκρού. Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο
0: 90 χιλιόμετρα. Ναι, σωστά.
1: Πατίνι δίπλα από ένα αυτοκίνητο. Από ένα γιούτα χί θα έλεγα, μιλάμε για φορτηγό. Δίπλα από ένα αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να γίνει σύγκρουση για να εκτραπεί. Ο αέρας άμα το πάρει, 90 χιλιόμετρα, μεγάλη ταχύτητα.
0: Παναγιώτη.
1: Ο αέρας άμα το πάρει το έχει εκτρέψει.
0: Παναγιώτη μου, στην ηλικία που είμαστε, μήπως θυμάσαι πιτσιρικάδες εμείς τι φτιάχναμε για πατίνια, γιατί το πατίνι δεν ανακαλύφθηκε τώρα. Εμείς πιτσιρικάδες λοιπόν παίρναμε μία σανίδα ξύλο, βάζαμε και μία όρθια σανίδα για τιμόνι.
1: Και πού βρίσκαμε τη σανίδα.
0: Και δυο ρουλεμάν.
1: Από οικοδομές.
0: Μπράβο. Και δυο ρουλεμάν πίσω και τα κάναμε πατίνι.
1: Και κάναμε πατίνι, σπρώχναμε με το πόδι.
0: Μπράβο. Και σπρώχναμε το πόδι, όπως το είπες πολύ σωστά. Λοιπόν, εδώ πέρα και πάλι και τότε υπήρχαν μικροατυχήματα, πάντα υπήρχαν. Έτσι. Τώρα αλλά περισσότερο από τούμπες που τρώγαμε. Όχι από να πάμε να τρακέρουμε πάνω σε αυτοκίνητα κτλ.
1: Πρόσεξε, φαντάσου μία ταχύτητα των 20 χιλιόμετρων ή των 25 που πάνε να θεσπίσουν τα όρια. 20 χιλιόμετρα σημαίνει 4 φορές η ταχύτητα ενός πεζού που περπατάει γρήγορα.
0: Θα βγαίνει δηλαδή το περιπολικό. Κάτσε. Θα βγαίνει χιλιόμετρα. Λοιπόν το περιπολικό με το πιστόλι. Για να μετράει το πατίνι αν πηγαίνει με 25 χιλιόμετρα. Θα τρελαθούμε.
1: Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι.
0: Εμένα το λες. Ένα αυτό. Δύο.
1: Γίνονται τεχνικοί έλεγχοι σε αυτά τα ποδήλατα που απενεργοποιούν τον κόφτη.
0: Περίμενε.
1: Ζεσταίνεται η μπαταρία πολλές φορές.
0: Περίμενε Παναγιώτη μου.
1: Πατίνι να παίρνει φωτιά.
0: Τα πατίνια λοιπόν. Τα πατίνια όπως λες και εσύ πολύ σωστά. Απενεργοποιούν τον κόφτη. Οκ. Και πηγαίνουν με 60-70 χιλιόμετρα ενώ απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι δεδομένο.
1: Υπερθερμαίνεται η μπαταρία και παίρνει φωτιά σου λέω.
0: Στην κατηγορία αυτή όμως δεν είναι μόνο τα πατίνια της απενεργοποίησης του κόφτη που λέμε εμείς με λίγα λόγια. Είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα, δηλαδή τα οχήματα αυτά που δεν λέω τώρα για τα αυτοκίνητα είναι μια άλλη ιστορία. Μιλάω τώρα λοιπόν για τα πατίνια, για τα ποδήλατα, τα οποία και αυτά δεν χρειάζεται δίπλωμα ιδιαίτερο για να τα οδηγήσεις. Και αν θα πάμε στα μικρά αυτοκινητάκια, αυτά που επιτρέπεται να τα οδηγείς με δίπλωμα μοτοποδηλάτου από 16 χρονών, αυτά mm-hmm. που η ανώτατη ταχύτητα που επιτρέπεται να κινηθούν είναι 40 χιλιόμετρα, εάν τους βγάλεις λοιπόν, επέμβεις και τους βγάλεις στον κόφτη που κανένας δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό, τι θα γίνει, θα πηγαίνει στο κτέο, στο δυναμόμετρο να το μετράει αν το αυτοκίνητο θα βγάλει 70 ύπους ή 80.
1: Και στο κτέο να πάει και
0: τα χρήματα. Στο κτέο δεν είναι δυναμόμετρο ρε φίλε.
1: Άμα το πιάσουν αυτό παράνομο, μετά το ξανακάνει παράνομο. Δεν είναι.
0: Μα τι μου λες τώρα. Καταλαβαίνεις τι. Εδώ πέρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το να λέμε είναι καλό. Το να κάνουμε είναι δύσκολο. Δηλαδή δεν μπορεί να αντιθαθευτεί εύκολα αυτή η ιστορία. Όπως είπες, θέλει υποδομή. Και υποδομή δεν υπάρχει καμία όλα αυτά τα χρόνια. Λέμε λοιπόν ότι ο πιτσιρικάς που καβαλάει.
1: Άκουσε με λίγο, και με ποιον τρόπο θα μπορούμε να κάνουμε ελέγχους στα τροποποιημένα αυτά φερόμενα οχήματα, ας πούμε. Τα λέω εγώ φερόμενα οχήματα.
0: Πού θα γίνεται, πού θα γίνεται, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Όπου θα γίνεται.
0: Ναι, εδώ πέρα λοιπόν πάμε για οδική ασφάλεια. Αυτό το καπελάκι που φοράνε το πλαστικό στο κεφάλι, πες μου σε παρακαλώ πολύ, έστω και με 30 χιλιόμετρα και με 20 χιλιόμετρα, να σκάσει στο δρόμο το κεφάλι του ή να πάει να σκάσει πάνω σε ένα αυτοκίνητο, τι θα τον προστατεύσει?
1: Με τίποτα δεν
0: ρωτάω, το κεφάλι σαν καρπούζι θα ανοίξει.
1: Ακριβώς, και με 25 χιλιόμετρα δεν προστατεύεται με τίποτα. Εκπαίδευση χρηστών της μικροκινητικότητας, αυτά είναι τα λεγόμενα ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, τα EPO, έτσι.
0: Θα πρέπει να καταλάβω, το κοίτα και το πατίνι, είναι ένας ωραίος τρόπος μετακίνησης, υποτίθεται για αυτούς που έχουν το μυαλό μες στο κεφάλι, για να μπορούν να μετακινούνται σε μικρές αποστάσεις και να αποφεύγουν το κυκλοφοριακό κτλ. Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Εδώ μπαίνουν μέσα στις λεωφόρους, λέμε.
0: Ναι, εδώ πέρα, μπράβο. Όχι μόνο, σφήνες δεν κάνουν. Τι λες τώρα. Σφήνες.
1: Και μπαίνει ξαφνικά από ένα λεωφορείο.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Θέλω λοιπόν να πω ότι το πρόβλημα, το θέμα θα πρέπει να ξεκινήσει και από την ίδια την οικογένεια. Ένα παιδί τώρα 12-13 χρονών αυτή τη στιγμή είναι υπό την επιμέλεια της οικογένειας του πατέρα και της μητέρας. Έχουν την ευθύνη για το παιδί αυτό. Ρε φίλε, δεν θα του επιτρέψουν, δεν θα του πάρουν πατίνι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Δεν θα του πάρουν.
1: Εγώ το λέω το εξής, γιατί μιλάω με πολλούς γονείς και λένε τι να κάνει το παιδί, έχουν και τα άλλα τα παιδιά, αν δεν του πάρουν...
0: Έχουν και τα άλλα τα παιδιά.
1: Ναι, θα του πάρουν τον άλλο από το φίλο. Εγώ θα έλεγα το εξής, να το πούμε έτσι κατευθείαν το θέμα. Καλύτερα να κλαίει το παιδί και να το έχω ζωντανό...
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: ...παρά να κλαίω εγώ και να έχω χάσει το παιδί μου. Τέρμα έληξε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Για τη μόρφωση. Το έχουμε πει χίλιες φορές οι δυο μας στον αέρα. Η μόρφωση ξεκινάει από την οικογένεια και ολοκληρώνεται η μόρφωση από την πολιτεία, από τους θεσμούς, από σχολικής ηλικίας. Όταν στράτο είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, η Ελλάδα, είμαστε πιο πίσω, και στη Βουλγαρία υπάρχει η εκπαίδευση από σχολικής ηλικίας των παιδιών, εκπαίδευση σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας, και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Η μόνη χώρα που δεν υπάρχει τέτοιου είδους μαθήματα από σχολικής ηλικίας στα παιδιά, από μικρή ηλικία να εμπεδώσει το μυαλό μέσα τι σημαίνει κίνηση, τι σημαίνει τραυματισμός, τι σημαίνει κυκλοφοριακό. Λοιπόν, θα είμαστε, ή όπως είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε, η τελευταία χώρα σε θέματα ασφάλειας και σε θέματα συμπεριφοράς στο συγκοινωνιακό γίγνεσθε. Να σου θυμίσω κάτι. Πριν 17 χρόνια η Ελλάδα υπήρξε η μοναδική χώρα στον κόσμο που άνθρωπος αφαίρεσε ανθρώπινη ζωή, γιατί είδε αυτός πρώτος το πάρκινγκ, πήγε να το πάρει, ναι, άλλος, ναι. Κατέβηκε, το μαχαίρωσε και το, ναι, σκότωσε. Ναι.
0: Εδώ πέρα πλακώνεται για μπουνιές, με μπουνιές και βγάζουν μαχαίρια για την προτεραιότητα. Τι λες, Εσπάνια?
1: Λοιπόν.
0: Τι λες τώρα. Λοιπόν. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως, ότι αυτή η κάθε κυβέρνηση, η κάθε πολιτεία...
1: Όλα αυτά, είναι συμπεριφορές αμόρφωτων, ναι, αμόρφωτων,
0: ξέρεις,
1: ανθρώπων. Γιατί, να
0: ξέρεις τι γίνεται. Εγώ βλέπω...
1: Αντικοινωνικών και αμόρφωτων, ναι,
0: πρέπει,
1: ατόμων.
0: Πρέπει να γίνει λοιπόν ένα πολύ σοβαρό θέμα, να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή και μετά να γεμίσουν τα πάνελ των διαφόρων τηλεοπτικών σταθμών και ραδιοφωνικών με θέμα, γιατί φτάνει να έχει τροφή τώρα, έτσι, γιατί θα τραβήξει κανένα 2-3-5 μέρες το θέμα.
1: Με θέμα την οδική ασφάλεια.
0: Με θέμα, στρατό, Παναγιώτη μου.
1: Πάλι η μοναδική χώρα, έχουμε 40-30 εκπομπές το μήνα σε θέματα μαγειρικής, σε θέματα φαγητών και γλυκών. 30 εκπομπές και δεν έχουμε μία εκπομπή από κάποιους σοβαρούς ανθρώπους, και ήθελα να σου δώσω για ακόμη άλλη μία φορά συγχαρητήρια, γιατί ασχολείσαι πολύ ζεστά με αυτό το θέμα. Είσαι ένας από τους λίγους δημοσιογράφους, δίνεις χρόνο σε κόσμο ειδικό να μιλήσει, που ασχολείσαι σοβαρά και το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το θέμα,
0: Παναγιώτη, η δουλειά της πολιτείας είναι...
1: Τον έχεις στο κανάλι.
0: Αδερφέ, η δουλειά της πολιτείας και της κάθε κυβέρνησης είναι η πρόληψη. Η καταστολή έπεται. Αλλά για να κάνεις καταστολή πρέπει πρώτα να έχεις δώσει την πρόληψη. Αν λοιπόν δεν ακολουθηθεί η πρόληψη, τότε να ξεφύγεις και να πας στην καταστολή. Λοιπόν, εδώ πάμε κατευθείαν στην καταστολή. Λέω, τι λέμε τώρα, πονάει χέρι, κόβεις κεφάλι. Λοιπόν, κατευθείαν. Ρε φίλε, κάτσε να σκεφτείς. Την άλλη μέρα το πρωί βγήκε και είπε ο εκάστοτε υπουργός, θα καταργηθούν τα πατίνια. Τέλος. Ο κύριος Πιτσό και ο πρωθυπουργός.
1: Το θέμα είναι να γίνουν
0: τα πατίνια. Αυτή είναι η λύση.
1: Να γίνουν σωστές υποδομές, σωστό πλαίσιο, να συνυπάρχουμε όλοι ειρηνικά, χωρίς γκρίνιες, χωρίς τσακωμούς και χωρίς ατυχήματα, στο συγκοινωνιακό γίγνεσθε. Αυτό είναι.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σήμερα εδώ. Μας δίνεις την ευκαιρία να τα λέμε τακτικά. Σε βλέπουμε και σε χαιρόμαστε και σε θαυμάζουμε σε πολλά κανάλια. Είσαι άνθρωπος που έχεις άποψη, που βοηθάς τρομερά στα θέματα της ζωτικής ασφάλειας και στην εξιχνίαση πολλών τροχαίων δυστυχημάτων, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα, Αρμπάνη.
1: Τώρα δεν ανταλλάσσουμε.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Είστε κι εσύ ένας από τους λίγους δημοσιογράφους που προχωρείς και να το προχωρήσεις.
0: Άστο καλύτερα. Λοιπόν, να
1: το
0: αφήσουμε αυτό.
1: Γιατί το ξέρεις πολύ καλά.
0: Γιατί εδώ πέρα, χτες ας πούμε, παρακολουθούσα σε ένα κανάλι, συζητάγανε για αυτό το ατύχημα που έχουν με αυτή την κοπέλα που ο σύζυγός της φερόμενος ως υποψήφιος για να τη σκοτώσει, ξέρω εγώ τι έκανε εκεί και τα λοιπά και τα πάντα, την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο και ψάχνουν τι έγινε με τον προφυλακτήρα του αυτοκίνητο. Το έχεις δει, ένα φορτηγάκι, ένα βανάκι.
1: Έτσι. Άμα μπουν οι δικοί άνθρωποι πάνω στο θέμα αυτό, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουν να βρουν τα πάντα.
0: Συμφωνούμε
1: τα πάντα.
0: Απόλυτα. Εδώ πέρα λοιπόν εγώ αναρωτιέμαι, εάν σκέφτεται κάποιος ότι έπεσε η κοπέλα έξω από το αυτοκίνητο και ότι τη χτύπησε ο προφυλακτήρας, λοιπόν, αυτό δεν γίνεται ούτε σε έργα επιστημονικής φαντασίας. Το αυτοκίνητο κινείται μπροστά, δεν κινείται πίσω με όπιστε. Όταν φύγει η κοπέλα από την πόρτα, πώς θα τη χτυπήσει ο προφυλακτήρας που είναι μπροστά?
1: Είναι επιστράτευση.
0: Δεν υπάρχει, ρε παιδί.
1: Κοινού και λογική.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, να είσαι καλά.
0: Γεια.

Λοιπόν, θα φτάσουμε τώρα στο φινάλε. Και φτάνοντας εκεί, λοιπόν, θέλω να σας πω ένα-δύο πραγματάκια. Τα πραγματάκια αυτά, καταρχήν, πάμε για το θέμα που μας καίει όλους, το θέμα των καυσίμων. Έχουμε μια μικρή πτώση στο θέμα των τιμών, αλλά μην περιμένετε πάρα πολύ θεαματικά πράγματα, γιατί μια κουβέντα λέει ο Τραμπ, ανεβαίνει η τιμή, μια άλλη κουβέντα λέει, ξαναπέφτει η τιμή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, ανάλογα όπως το έχω ξαναπεί επανειλημμένα, πώς θα κοιμηθεί το βράδυ ο Τραμπ και πώς θα ξυπνήσει το πρωί και πώς θα έχει περάσει το βράδυ, καταλαβαίνετε ότι εμείς εξαρτώμεθα και είμαστε, ακολουθούμε το άρμα αυτό που δυστυχώς, όχι εμείς, σχεδόν και όλος ο κόσμος, έτσι, μην κρυβόμαστε. Δεύτερον, ξέρετε πολύ καλά ότι αντιμετωπίζεται ένα τεράστιο πρόβλημα με το θέμα των καυσίμων, ειδικά και για τα αεροπλάνα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπαίνουμε σε μια περίοδο πλέον καλοκαιριού και καταλαβαίνετε και πυκνώνουν πάρα πολύ τα αεροπορικά δρομολόγια, αλλά και η ναυτιλία το ίδιο σε λίγο θα αντιμετωπίσει, πολύ φοβάμαι, και αυτή πρόβλημα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω πολύ απλά ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την απειλή, να το ξέρετε αυτό. Και κάθε μέρα βλέπετε, δεχόμαστε καινούργιες παραστάσεις, βγαίνουν ντρόουν στην Κεφαλονιά, ξαφνικά γινόμαστε εχθροί με κάποιους που ήμασταν φίλοι, ψαχνόμαστε να δούμε τι έχει γίνει, δεν ξέρω σε τι κόσμο που βρισκόμαστε. Και μετά στο τέλος ψαχνόμαστε αν τα πατένια θα πρέπει να κυκλοφορούν ή όχι στους δρόμους, γιατί όντως πραγματικά πολλά παιδάκια πέφτουν θύματα τροχιών. Τελευταίο, παράκληση. Μην πιέζετε τα παιδιά σας, παιδιά. Το είδαμε χθες αυτό το τραγικό δυστύχημα το οποίο έγινε με μια κοπελίτσα η οποία έχασε τη ζωή της και μια άλλη που χαροβαλεύει αυτή τη στιγμή. Γιατί πάρα πολλοί έχουν μεταφέρει αυτό το άγχος στα παιδιά, στα 14χρονα, 15χρονα, 13χρονα, για το τι, ποιο θα είναι το μέλλον τους και τι θα κάνουν αύριο και τι θα γίνει με τις Πανελλήνες και τι θα γίνει. Και τι έγινε, ρε παιδιά. Ο κόσμος δεν θα γεμίσει με γιατρούς και δικηγόρους και πολιτικούς μηχανικούς. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι. Έχουν κομμωτήρια, είναι κομμωτές, που δεν είναι τίποτα υποτιμητικό και δεν χρειάζεται να τελειώσει κανένα πανεπιστήμιο. Υπάρχουν άλλα πάρα πολλά, πάρα ψυχτικοί, υπάρχουν μηχανικοί, πάρα πολλοί χρειάζεται όλοι να τελειώσουν πανεπιστήμια και πολυτεχνία. Για όνομα Θεού και της Παναγίας. Και τα παιδιά, μην φτάνετε να τα βάλει, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα, πάρα πολύ ευαίσθητα. Λοιπόν, είδαμε τα αποτελέσματα. Για όνομα Θεού και της Παναγίας, μακριά από εμάς, μακριά από τις οικογένειές μας, μακριά από όλους. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα θα πάρουμε μια τελεία. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη το απόγευμα. Μην ξεχνάτε ότι και αυτή η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Χαλκιάς Group με την Nissan Χαλκιάς, την KGM Χαλκιάς, την Renault και την Dacia Χαλκιάς. Όλα αυτά επί της Λεωφόρου Συγκρού. Και φυσικά για εσάς που θέλετε ένα αξιόπιστο σέρβις και μάλιστα από επίσημη αντιπροσωπεία από αυτές τις τέσσερις μάρκες, Renault, Dacia, Renault, Dacia, KGM και Nissan, Πειραιός 22 στο Μοσχάτο. Εκεί είναι η Χαλκιάς Group σε επίπεδο σέρβις που μπορεί κάλλιστα να αναλάβει το αυτοκίνητό σας με την επίσημη βούλα των αντιπροσωπιών αυτών και να σας το κάνει καινούριο. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
1: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
0: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
0: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

στο μικρόφωνο Θοδωρή Ασβεστόπουλο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξη άφη, ο Πρωθυπουργό εκτίμησε ότι οι τιμέ στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Έκκληση από την κυβέρνηση να σταματήσει η αναπαραγωγή βίντεο για την πτώση των 2-17χρονων κοριτσιών από τα Ράτσα στην Ηλιούπολη. 16 χρόνια κάθριξη στον Παλαιστίνιο που κακοποίησε σεξουαλικά 14χρονη με νοητική υστέρηση στη Θεσσαλονίκη. Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε κοντά στη Γαδά. Σε καραντίνα πάνω από 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο στον Μπορντό μετά από θάνατο επιβάτη. 8 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο Λίβανο, ανάμεσα τους και δύο παιδιά. Στο Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ, Ιράν, Ταϊβάν και άνοιγμα της κινέζικης αγοράς στην ατζέντα της συνάντησής του με τον Σι Τζιπίνγκ. Πυροβολισμοί στη γερουσία των Φιλιππινών σε επιχείρηση σύλληψης γερουσιαστή που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 για τη Super League, απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1 την ίδια ώρα σέντρα στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Για την πέμπτη αγωνιστική των Μπαραζανόδου της Τρίτης Εθνικής, ο Εθνικός υποδέχεται τον ΠΑΣ Πύργου. Συνδεόμαστε με το γήπεδο του Μοσχάτου και τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή. Βαγγέλη, καλησπέρα.

0: Πρόσκαιρες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρα. Στην Αττική η άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η Αδαμαντία Ψαλιδάκου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1-90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Αλλάζω. Στο κανάλι 1 με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί με μια υπέροχη καλεσμένη σε μια εκπομπή εκδρομή για τον άνθρωπο μέσα από την τέχνη, την εκπαίδευση, την ψυχοθεραπεία. Μαζί μας λοιπόν σήμερα με τις δικές της βαλίτσες ζωής, τα χρώματά της, την ομορφιά, το χαμόγελό της, η Κατερίνα Ικουτουκάκη. Ένα υπέροχο πλάσμα που γνωρίζω 20 χρόνια περίπου. Τότε μας έφερε κοντά το βιολογικό της παιδί που έγινε και πνευματικό μου παιδί και σήμερα κατ' επιλογή το δικό μου μικρό βιολογικό παιδί είναι και δικό της πνευματικό παιδί. Δεν είναι τυχαία η σύνδεση αυτή στα χρόνια. Είναι από τους συγγενείς ψυχής και Κατερίνα, έχεις κάτι να μας πεις πριν να σε συστήσω?
1: Καλησπέρα, Μαντώ. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη γιατί στα τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε συναντιόμαστε πάντα σε αρχές δικές σου, σε αρχές δικές μου, κάπου διασταυρώνονται οι δρόμοι μας, περπατάμε παράλληλα και πάντα κρατώντας η μία το χέρι της άλλης. Έχω συγκινηθεί ήδη, τι θα πούμε παρακάτω? Χαίρετε.
0: Το λέμε γιατί δεν φαινόμαστε και είναι και σκοπός τώρα του ραδιοφώνου σε αυτή την εποχή της ταχύτητας, της ραγδαίας ταχύτητας, να σας φέρουμε κοντά μας έτσι ενεργητικά, να σας συμπαρασύρουμε στη δική μας εκδρομή. Να ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας ότι η Κατερίνα είναι εδώ ως μητέρα αναπήρου παιδιού, ως συγγραφέας, ως σύμβουλος ψυχικής υγείας, μα πάνω απ' όλα πέρα από τις ιδιότητές της, είναι εδώ ως άνθρωπος που φέρει το δικό της θετικό φορτίο στη ζωή, προκειμένου να συναντηθούμε όλοι μαζί σε έναν κοινό τόπο και να συνταξιδέψουμε. Κατερίνα, λοιπόν, θα ήθελες για αρχή να μας πεις, για να, έτσι, να βάλουμε και ένα τραγούδι, τι είναι αυτό που φοβάσαι?
1: Φοβάμαι ένα πράγμα μόνο. Το θάνατο.
0: Το θάνατο, λοιπόν, και πάμε να το τραγουδήσουμε.

0: Ζωή λοιπόν, αντίδοτο στο θάνατο και όλα αυτά που φοβάμαι, η μητρότητα, αλήθεια, σε φοβίζει, Κατερίνα Κουτουκάκη?
1: Εκ του αποτελέσματος, ναι. Όταν ξεκίνησα, όχι. Η δική μου διαδρομή στη μητρότητα, καταρχάς ξεκίνησε, δεν ήταν τυχαία η εγκυμοσύνη, ήταν κάτι που έγινε κατόπιν προσπάθειας και πολύ μεγάλης επιθυμίας. Ξεκίνησε λοιπόν με τους καλύτερους ιονούς, εκ του αποτελέσματος και μετά από μία διάγνωση αναπηρίας, φοβάμαι, τη φοβήθηκα, φοβήθηκα την ευθύνη. Είναι μεγαλύτερη ευθύνη να μεγαλώνεις ένα παιδί με αναπηρία, είναι όλο λίγο πιο δύσκολο. Είναι όμως αυτό το βίωμα, αυτή η δυσκολία και αυτός ο φόβος που σε μένα λειτουργήσαν, όχι ανασταλτικά, λειτουργήσαν με τρόπο να μεγαλώσουν την επιθυμία μου να το αλλάξω. Γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ζω με αυτό το φόβο και δεν επικεντρώθηκα στο αρνητικό κομμάτι της αναπηρίας. Κάποια στιγμή δηλαδή είπα ότι έχω κι εγώ ένα παιδί με ό,τι έχει, με ό,τι φέρει πάνω του, και μπορεί να, όπως μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, να γεννήσει ένα παιδί νευροτυπικό, φυσιολογικό, θα μου επιτραπεί η έκφραση, και να συμβεί κάτι άλλο στην πορεία. Είπα λοιπόν ότι καταρχάς έχω ένα παιδί, έχω ευθύνη απέναντι σε αυτό, εγώ δεν μπορώ να ζω με πόνο, δεν μπορώ να ζω με θλίψη, δεν είναι του χαρακτήρα μου. Και είναι αυτός ο χαρακτήρας το κίνητρο που με έκανε να αντέχω τη μητρότητα και να χαϊδεύω το φόβο μου.
0: Τι ωραία. Και να πω ότι στέκομαι με πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στην προσωπική σου διαδρομή, την οποία κάπως γνωρίζω, γιατί όντως καταφέρνεις και κάνεις φως όλο αυτό το πένθος, ας μου επιτραπεί η λέξη, της διαδρομής. Το πένθος για το παιδί που ονειρεύτηκες, που ονειρεύτηκαμε οι μαμάδες. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, η προσωπική σου ιστορία πώς σε κινητοποιεί σε όλα αυτά που κάνεις?
1: Είναι το καύσιμο

0: η προσωπική μου ιστορία. Είναι το καύσιμο που κινητοποίησε τη μηχανή μέσα μου. Τα λέω έτσι γιατί έχω και άντρα σύζυγο μηχανικό, οπότε είναι το καύσιμο που μπήκε μέσα σε αυτό όλο το μηχανισμό και με έκανε να πάω σε δρόμους που ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι μπορώ να τους περπατήσω. Δεν ξέρω εάν δεν υπήρχε αυτό το αίτιο, τι θα είχα κάνει. Πιστεύω ότι δεν θα είχα κάνει τίποτα. Θα είχα επαναπαυθεί σε μια κανονικότητα μιας ζωής που θα περιλάμβανε σύζυγο ναυτικό, παιδιά, σχολεία και τελικά θα ζούσα μια ζωή μέσα από τα παιδιά μου. Γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι κάνουμε αυτό, καθρεφτίζουμε τις προσδοκίες μας, τις ματαιωμένες δικές μας προσδοκίες στα παιδιά μας. Έτσι. Τα μεγαλώνουμε για να γίνουν αυτά που εμείς δεν γίναμε. Τελικά, δεν ξέρω τι συμβαίνει στην πορεία, δεν γνωρίζω για να το πω, γιατί ζω από την άλλη πλευρά του ποταμού. Από αυτούς που κάποια στιγμή τους ανακοινώνεται πως δεν μπορείς να έχεις καμία προσδοκία από αυτό το πλάσμα που μεγαλώνεις. Κάποτε η ψυχιατρός μου είχε πει ότι το μεγαλύτερο πλήγμα για έναν γονέα παιδιού με αναπηρία είναι η ματαίωση του ναρκισισμού του.
1: Νομίζω για όλους τους γονείς είναι η ματαίωση του ναρκισισμού μας και ευτυχώς που τα παιδιά μας δεν ικανοποιούν αυτό που φανταστήκαμε. Αλλά κράτησέ το γιατί κάτι παραπάνω θες να πεις.

0: Σε έχουμε αφήσει στην άλλη όχθη του ποταμού. Θα μας
1: ωραία
0: πεις.
1: Είναι εκεί.
0: Το βλέπω.
1: Τι θέλεις να σου πω για την πλευρά αυτή?
0: Θα ήθελα να μου πεις μία φράση που είχες πει σε μια παλιότερη συνέντευξή σου. Mm-hmm. Που έλεγες «Η αναπηρία δεν είναι όλη μας η ζωή».
1: Ναι, δηλαδή... το έχω πει αυτό. Ναι, δεν είναι όλη μας η ζωή. Είναι αυτό που είπα και πιο πριν, ότι εάν αυτό το μεγενθύνεις, το κοιτάξεις με ένα μεγενθητικό φακό και εστιάσεις εκεί, απλά κάποια στιγμή γονατίζεις. Δεν μπορείς να ζεις έτσι. Δεν μπορείς να ζεις σκεπτόμενος αυτό που συμβαίνει. Δεν το παραβλέπεις, γιατί καθημερινά σε καλεί να ανταπεξέλθεις σε υποχρεώσεις. Όμως δεν μπορείς να είναι το πρόσημό σου για κάθε μέρα που έρχεται. Δεν μπορεί να είναι το φίλτρο μέσα από το οποίο κοιτάς το αύριο. Όσο και αν μιλάμε για τη ζωή σε χρόνο εναιστώτα, κάποιες στιγμές σκέφτεσαι το αύριο, το εγγύς μέλλον ή το απότερο. Δεν μπορείς να το κοιτάς πάντα, να ξυπνάς και να κοιμάσαι με τη σκέψη ότι έχω ένα παιδί έτσι ή τι θα γίνω. Δεν θα γίνεις τίποτα. Γιατί θα σου πω κάτι, μπορεί να ακουστεί πολύ παλιωμοδίτικο. Εγώ πιστεύω στο γραμμένο. Mm-hmm. Υπάρχει και μία διαφορά. Είναι το κάρμα. Το κάρμα λέει είναι αυτό που σου έχει γράψει να ζήσεις, να έρθεις να σου συμβεί. Το κάρμα είναι αυτό που θα σου συμβεί. Ό,τι και να κάνεις θα σου συμβεί. Το πεπρωμένο είναι αυτό που διαμορφώνεις μόνος σου. Mm. Οπότε, εάν το κάρμα σου είναι αυτό, να συμβεί αυτό, πρέπει να πάρεις τα χέρια σου και να δημιουργήσεις το πεπρωμένο σου.
0: Έτσι.
1: Να δημιουργήσεις λοιπόν τη δική σου πραγματικότητα. Ακόμα, όχι ακόμα, μέσα από αυτό. Να ζεις μέσα από αυτό, χωρίς αυτό να είναι όλος ο κόσμος.
0: Τι ωραία. Η δημιουργία του πεπρωμένου λοιπόν, και πάμε στο επόμενο τραγούδι μας.

0: Κατερίνα Κουτουκάκη λοιπόν στην εκπομπή μας και θα ήθελα πολύ να μας πεις τι κρατάς από τους ανθρώπους, τα βιώματα, τις συνθήκες που σε υποστηρίζουν στο μεγάλωμα της Μαριλίας.
1: Από τους ανθρώπους την καλή τους πρόθεση, την εντιμότητά τους απέναντί μου, την εσωτερική τους αλήθεια, το τέριασμά μας. Δεν είναι όλα ιδανικά στην πορεία, το έχουμε πει, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν βοήθησαν στο μεγάλωμά της, αλλά ήταν σημαντικοί γιατί ακριβώς σου δείχνουν το λάθος δρόμο. Όπα παιδιά, εδώ είναι αδιέξοδο. Όπισθεν προς τα πίσω, πάμε στο επόμενο. Σημαντικοί λοιπόν και αυτοί. Κρατάω αυτό, την καλή τους πρόθεση, με καλοσύνη. Την καλοσύνη είναι πολύ σημαντική. Καλοσύνη και ευγένεια στους ανθρώπους.
0: Που φέρεις εσύ και την αναγνωρίζεις και στους γύρω σου. Έτσι γίνεται.
1: Κρατάω μόνο αυτό από αυτούς. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι δύναμη και δημιουργία πεπρωμένου. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις λοιπόν και πάλι μαζί.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ξανά μαζί σας λοιπόν, είμαι η Αδαμαντία Ψαλιδάκου στους 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά και μαζί μας σήμερα έχουμε την Κατερίνα Κουτουκάκη. Κατερίνα, μου είπες ότι η γνώση είναι η πρίκα που κουβαλάμε μαζί μας ακόμα και όταν πιστεύουμε πως θα έχουμε χάσει όλα.
2: Πες το μας έχω πει αυτό. Και αυτό, ναι.
1: Καταπληκτικό. Για πες.
2: Εκείνη τη στιγμή που το είπα αυτό, μιλούσα για τη γνώση, όχι με την αποκλειστικά και μόνο με την έννοια του πτυχίου, πανεπιστημιακών σπουδών κτλ. Με τη γνώση που φέρουμε σαν άνθρωποι μέσα από τα βιώματα και την εμπειρία μας. Είναι πραγματικά κάτι που δεν μπορεί να μας πάρει κανείς. Αυτό το οποίο έχουμε ζήσει, αυτό που έχουμε αποκομίσει από ανθρώπους, καταστάσεις, σχέσεις, το επάγγελμά μας και τις σπουδές μας. Δεν το απορρίπτω αυτό, ούτε το εξαιρώ. Απλά δεν είναι η στήρα γνώση. Δεν μιλούσα για αυτό. Η γνώση λοιπόν, αυτό το βίωμα, είναι αυτό που δεν μπορεί να σου πάρει κανείς. Ακόμα και όταν έχεις χάσει τα πάντα. Τους δικούς σου ανθρώπους, τη δουλειά σου, το σπίτι σου. Εάν έχεις μέσα σου φυλάξει όλα αυτά που έμαθες, όλα αυτά που ένιωσες και γνώρισες, είναι σίγουρο ότι θα μπορέσεις να τα ξαναδημιουργήσεις από την αρχή.
1: Με δάκρυα στα μάτια το λες και επίγνωση ως φαίνεται.
2: Ναι, γιατί έχω δει ανθρώπους δίπλα μου να βιώνουν καταστροφή και να έχουν καταφέρει μέσα από τη δύναμή τους, χωρίς να γνωρίζουν, χωρίς να έχουν κανένα πτυχίο, να καταφέρνουν να ξαναστήνουν τη δουλειά τους, το σπιτικό τους, τη ζωή τους, τον εαυτό τους. Και αν θέλεις να το πάμε λίγο και βιωματικά, είμαι ένας άνθρωπος που σε κάποια στιγμή ένιωσα να χάνω τα πάντα. Και αυτό που μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω και να πω το «όχι, δεν θα γίνει έτσι», ήταν ακριβώς αυτό που είχα μέσα μου, η γνώση που είχα μέσα μου.
1: Η γνώση που επιτρέπει και άνθρωποι που είμαστε να έχουμε και ένα παράπονο.
2: Μεγάλο.

0: Κατερίνα μου, παρακαλώ. Εμείς για αλλού κινήσαμε και αλλού η ζωή μας πάει.
1: Περισσότερους.
0: Θέλω να μου πεις πώς έχει προκύψει η συμβουλευτική, είσαι σύμβουλος ψυχικής υγείας, σε ποιους απευθύνεσαι, ποιοι είναι οι στόχοι σου, πού μπορεί να σε βρει κάποιος. Είναι σπουδαία η βιωματική γνώση που προείπες, είναι πλούτος ζωής, πια υπάρχουν και πτυχία από πίσω που στην πιστοποιούν. Θα ήθελα πολύ να μάθω για τη συμβουλευτική σου.
1: Η συμβουλευτική ξεκίνησε, πέρασε μέσα από τη συγγραφή, όπου εκεί έγιναν πάρα πολλές συνειδητοποιήσεις μέσα από το να γράφω. Συνειδητοποίησα και εγώ αυτό το οποίο ήθελα πραγματικά να κάνω, γι' αυτό και πέρασα από τη συγγραφή χωρίς να την απορρίπτω τελείως. Αλλά κατάλαβα ότι ο στόχος μου ήταν να βοηθήσω ανθρώπινες ψυχές που βιώνουν αντίστοιχο πρόβλημα, να τους βοηθήσω να ζήσουν καλύτερα με αυτό. Γιατί είναι αυτό. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Λοιπόν, στόχος μου έγινε να βοηθήσω ανθρώπους. Και στην αρχή ήταν πολύ ασαφές στο μυαλό μου, mm-hmm. πώς θα το κάνω, τι θα κάνω. Μπήκα μέσα σε φιλανθρωπία, συλλογικότητες. Έγινε πια πάρα πολύ συγκεκριμένο ότι εγώ ήθελα να βοηθήσω γονείς, ανθρώπους, αδέλφια, περιβάλλοντα ατόμων με αναπηρία. Και μέσα από εκεί κατάλαβα ότι για να μπορώ να το κάνω αυτό έπρεπε να ξεκινήσω σπουδές στα 57 μου.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
1: Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο εγκέφαλός μας, θέλω να ξέρεις, δεν λειτουργεί το ίδιο με τα 18, 20, 25 χρόνια μας. Ήταν αρκετά δύσκολο. Μπήκα σε διαδικασίες πρωτόγνωρες και με μια πολύ πιεστική καθημερινότητα. Αλλά έτσι ξεκίνησε η συμβουλευτική. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό που κατάφερα να κάνω και να επιβεβαιώσω και τον Κοέλιο στο ότι όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, το σύμπαν συνωμοτεί. Είχα κάνει πρόσφατα μία ανάρτηση γι' αυτό. Το σύμπαν δεν συνωμοτεί γιατί είσαι πάρα πολύ ωραίος. Συνωμοτεί γιατί εσύ έχεις κινητοποιηθεί και σου στέλνει τους ανθρώπους, τις καταστάσεις, τα μέσα εκείνα που θα πραγματοποιήσεις το στόχο σου.
0: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι είσαι και ωραία από την άποψη του ότι είσαι έτοιμη στην ώρα σου πια. Πάμε σε τραγούδι.

0: Συμβουλευτική λοιπόν, ατομικά, αλλά και σε ομάδες. Τρέχεις ομάδες. Πες μας για τις ομάδες γονέων.
1: Αγαπώ να δουλεύω με ομάδες. Ίσως ένα λίγο τσακ παραπάνω από την ατομική. Γιατί είναι άλλη η δυναμική που αναπτύσσεται μέσα στο χώρο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Το είδα να συμβαίνει σε ομάδες που τρέχω τώρα στο σχολείο της κόρης μου.
0: Είναι το Θεοτόκος.
1: Είναι το Ίδρυμα Θεοτόκος στο Ήλιον, όπου εκεί από πέρυσι τον Ιανουάριο δουλεύω με δύο ομάδες. Τώρα τελευταία ενώθηκαν, έγιναν μία. Ομάδες γονέων, παιδιών με αναπηρία. Είναι απίστευτη η δυναμική που αναπτύσσεται. Οι άνθρωποι στην ομάδα μαθαίνουν σιγά σιγά, βήμα βήμα, να ανοίγονται, αρχίζουν να εμπιστεύονται. Υπάρχει ένα παρηγορητικό πλαίσιο και θα μου επιτραπεί η έκφραση, γιατί ανακαλύπτουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Mm-hmm. Αρχίζει λοιπόν αυτό το μοίρασμα και γίνεται πολύ ουσιαστικό. Ξεπέρασαν φόβους και ανασφάλειες. Ξεπέρασαν το εγώ τους πάρα πολλές φορές. Μαθαίνουν να λειτουργούν συλλογικά και συλλογικά με την έννοια το ακούω με ενσυναίσθηση χωρίς να κρίνω.
0: Σημαντική δεξιότητα είναι αυτή.
1: Ναι, και για μένα είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στην αρχή στην ομάδα σαν παρατηρητές, δεν μιλούσαν σχεδόν καθόλου. Ανέπτυξαν το λόγο τους, εμπιστεύτηκαν και μοιράστηκαν με άλλους 15-17 ανθρώπους αυτό που τους βασάνιζε, δέχθηκαν αγκαλιά, έδωσαν αγκαλιά, δάκρυσαν, πήραν το θάρρος να σηκωθούν από την καρέκλα, να μπουν μέσα σε ένα παιχνίδι, πήραν ρόλους. Μιλάω και ειλικρινά με συγκινεί και με ανατριχιάζει η εικόνα, τα πρόσωπά τους. Και να εγώ τη βιώνω αυτή την αλλαγή. Είναι συγκινητικό στο κομμάτι όταν κάναμε κάποια στιγμή πώς κάνουμε στοχοθεσία και έχουν περάσει 2 μήνες από τη συνεδρία Παύλα Μάθημα Στοχοθεσίας, το πώς έχουν βάλει στη ζωή τους σε αυτές τις ηλικίες, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που είναι όλοι άνω των 45, το πώς βάλανε να δημιουργήσουν πράγματα στην καθημερινότητά τους.
0: Και φαντάζομαι ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αγκαλιαστούν και άνθρωποι ιδιαιτέρως νέοι που πρωτοέρχονται σε επαφή με μια γνωμάτευση, μια διάγνωση για το παιδί τους.
1: Είναι σημαντικό, αλλά δεν το κάνουν. Εγώ το κατανοώ ότι στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν παίρνεις διάγνωση. Εγώ το έχω περιγράψει στο παρελθόν ότι είναι σύγκρουση με φορτηγό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μοιραστούν.
0: Σαφές.
1: Φτάνουν τα παιδιά από μια ηλικία και μετά όταν πια έχουν δει τα αδιέξοδα που χρειάζονται και αυτοί να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα.
0: Πάμε λοιπόν για να σε συναντήσω. Μανώλης Λιδάκης.

0: Κατερίνα Κουτουκάκη, λοιπόν, μας ακούνε σίγουρα γονείς. Πού σε βρίσκει κάποιος αν θέλει να κάνει συμβουλευτική έτσι, διαδικασία μαζί σου?
1: Με βρίσκει πια στο δικό μου χώρο, που βρίσκεται στον Κορυδαλό. Μπορώ να πω ότι...
0: Βεβαίως.
1: Με το είμαι καλό. Ευχαριστώ. Είμαι στον Κορυδαλό, στην Αμοργού 67. Είμαι 10 λεπτά από το μετρό Κορυδαλός, με τα πόδια. Και φυσικά στα social μου, αν θέλει να επικοινωνήσει. Κουτουκάκι Κατερίνα, Κατερίνα Κουτουκάκι Μιχελάκη, με λατινικούς χαρακτήρες. Και θα ήθελα να κάνω ένα δώρο.
0: Βεβαίως.
1: Για τη φιλοξενία στο σταθμό και στην εκπομπή. Στους δύο πρώτους που θα καλέσουν στο σταθμό, δίνω δώρο τις 6 πρώτες συνεδρίες, γιατί υπάρχει ένα πακέτο 12 συνεδριών, που γίνεται ένας πολύ καλός έτσι, κύκλος ψυχοθεραπείας αυτογνωσίας. Τις 6 πρώτες λοιπόν, με 50% έκπτωση στους δύο πρώτους που θα επικοινωνήσουν.
0: Να πούμε λοιπόν ότι όσοι ενδιαφέρεστε στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6951-904-904 για την εκπομπή «Άλλαζω, αλλάζω» Κατερίνα Κουτουκάκη. Κατερίνα Κουτουκάκη λοιπόν, σε μια υπέροχη σύνδεση εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά, η οποία ενσαρκώνει για μένα του επίκτητου το «Οι άνθρωποι ταράζονται όχι από αυτά που τους συμβαίνουν, αλλά από την άποψή τους για αυτά που συμβαίνουν». Είσαι η ζωντανή ενσάρκωση. Θαυμάζω σε σένα τη δύναμη και την πυγμή σου στη ζωή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνεις ποδαρικό. Σε ευχαριστώ για τη χαρά στα μάτια σου και το χαμόγελο εδώ του δεσίματός μας. Σας ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές που μας ακούτε ενεργητικά. Μία φράση δική σου από τις ωραίες που λες, Κατερίνα.
1: Να αγαπάμε.
0: Πρώτα ποιον?
1: Τον εαυτό μας.
0: Και μετά?
1: Όλους τους άλλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης από τον Πρωθυπουργό, εκτίμησε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται. Η ακρίβεια μετατράπηκε σε μηχανισμό φορολογικής αφέμαξης της κοινωνίας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της Πέτρου Ράλι. Μπετονιέρα προσέκρουσε σε κολόνα στο Παλαιό Φάληρο, διακοπή κυκλοφορία στη λεωφόρα Φιθέας από το ύψος της οδού Έαντος στο ύψος της οδού Αχιλλέως, το ρεύμα προς Συγκρού. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Ηλιούπολης για το θάνατο της 17χρονης από πτώση στο κενό, απόσυρση του σχετικού βίντεο ζητάει η κυβέρνηση. Εξιτήριο και καραντίνα στο σπίτι για 20 Βρετανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και προσβλήθηκαν από Χανταϊό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 για τη Super League, απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1 την ίδια ώρα σέντρα στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10 για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Για την 5η αγωνιστική των Μπαράζ Ανόδου της 3ης Εθνικής, ο Εθνικός υποδέχεται τον ΠΑΣ Πύργου. Συνδεόμαστε με το γήπεδο του Μουσχάτου και το Βαγγέλη Χάτζη Κωνσταντή. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Θοδωρή μου, εδώ από το γήπεδο του Μουσχάτου. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ημίχρονο, σε πολύ λίγο θα βγουν οι δύο ομάδες. Ο Εθνικός βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 1-0, σε ένα μάτς μέχρι στιγμής ισορροπημένο. Το ξεκίνημα της αναμέτρησης δεν είχε μεγάλες φάσεις, με τον Πίκο να πατάει καλύτερα στα πρώτα λεπτά και να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα απειλητικός. Από την πλευρά του, ο Εθνικός έδωσε μέτρα στους φιλοξενούμενους, προσπαθώντας κυρίως να χτυπήσει αντεπιθέσεις. Όσο περνούσε η ώρα, όμως, οι Κιανόλευκοι ανέβασαν την απόδοσή τους, κέρδισαν μέτρα και άρχισαν να πιέζουν περισσότερο την άμυνα του πύργου. Η πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Εθνικού ήταν στο 30 λεπτό, όπου ο Πολίτσος βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Σούταρε, ωστόσο, η μπάλα βρήκε το δεξί κάστρο δοκάρι πριν καταλήξει βέβαια στην αγκαλιά του Τσεκούρα. Είχε απάντηση ο Πύργος στο 37ο λεπτό, έχοντας και εκείνος δοκάρι, όταν ο Κόκορης επικύδησε σουτ έξω από την περιοχή. Ένα πολύ δυνατό σουτ σταμάτησε ο δεξί κάθε δοκάρι του Εθνικού, για να έρθει τελικά το 42ο λεπτό, που η πίεση του Εθνικού απέδωσε καρπούς, όταν μετά πολύ ωραία κάθετη πάσα ο Ποτουρίδης μπήκε στην περιοχή και με ένα εξαιρετικό πλασέ στο γάμα έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, κάνοντας το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς από τους φίλους του Εθνικού. Λοιπόν, να πούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, γιατί δεν μπορούσαμε να το πούμε νωρίτερα. Λοιπόν, οι φιλοξενούμενοι του Νόντα Κουτρουμάνου θα ξεκίνησαν με τους Τσεκούρα, Μαρκόπουλο, Τσιγκρίλα, Μαυρόπουλο, Καρδάκη, Περεκίδη, Μακρύ, Κόκορη, Ντάνι και Γκολ. Ενώ από την άλλη, οι γηπεδούχοι του Νίκου Παντέλη αγωνίζονται με τους Ντούνι, Πάτα, Χριστογιάννη, Ουζουνίδη, Ζωγραφάκη, Χατζάρα, Σκεντεράη, Πολίζος, Ερέρα, Ποτουρίδης και στο δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο του Μουσχάτου. Βλέπουμε ότι δεν έχουν κάνει αλλαγές οι δύο προπονητές. Ο Εθνικός προηγείται με 1-0 του Πύργου, παιχνίδι για την 5η αγωνιστική των Μπαράζ Ανόδου της 3ης Εθνικής. Ενώ σε ό,τι αφορά, συγγνώμη Θοδωρή, το άλλο παιχνίδι του ομίλου, να πούμε ότι Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης είναι στο 1-1.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Βροχές μετά το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Η άνεμη δυτική μέτρη, θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριαρχής. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
2: Κανάλι 1, Πειραιάς. Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με την νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Ψ, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Με το καινούργιο άλμπουμ από Aldous Harding ανοίξαμε την απόψινη Rock Zone. Coach από το νέο άλμπουμ που παίρνει εξαιρετικές κριτικές. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. 10 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, όπως συμβαίνει καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή. Απόψε εκτάκτως η Rock Zone για μόνο 2 ώρες. Ο Νίκος δεν θα είναι μαζί μετά. Θα αναλάβει το αθλητικό τμήμα για την ζωντανή μετάδοση του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League. Σημαντικός αγώνας κυρίως για την ομάδα του Πειραιά, που διεκδικεί μια τίδπη

1 στην Βρετανία με το πολύ όμορφο Perfect. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, εδώ θα τα πούμε μέχρι τις 7. Really 6951-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Δύο κομμάτια στη σειρά, νούμερο 1 σαν σήμερα, 13 Μαΐου. Ακούσαμε προηγουμένως τους Fairground Attraction, νούμερο 1 στη Βρετανία με το Perfect. Σαν σήμερα το 1988. Μάλιστα το Perfect ήταν και το, πήρε και το βραβείο στα Brit Awards το 1989 σαν το καλύτερο single της χρονιάς. Και εδώ πήγαμε στη δεκαετία του 60, η Diana Ross, η Supremes, 10ο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα το The Happening. Ένα όμορφο κομμάτι από τους Supremes. Και από το νούμερο 1 της δεκαετίας του 60 στο κομμάτι και την καλλιτέχνητα που κάνει θράψη, τα έχουμε πει αρκετές φορές στην Αμερική για τη φέτινη χρονιά, Choosing Texas ξανά στην κορυφή, νούμερο 1 στην Αμερική. Μάλιστα η Έλα Λάγκλεϊ έχει και το νούμερο 2 με το κομμάτι της Be Here, αλλά και το νούμερο 8 με το I Can't Love You Anymore, ένα ντουέτο με τον Morgan Wallen. Τρία τραγούδια της στα 10 πρώτα στην Αμερική. Μιλάμε ότι φέτος κάνει πάταγο.

Προηγουμένως η απόλυτη στάρ στην Αμερική αυτή τη χρονιά, η Ella Langley με το Choosing Texas, ξανά στην κορυφή νούμερο 1. Πάρα πολλές εβδομάδες ανεβαίνει και κατεβαίνει από την κορυφή. Και είπαμε ότι έχει 3 τραγούδια στα 10 πρώτα και εδώ έχουμε γυρίσει στη δεκαετία του 70. Για τη διασκευή των Bonnie M στο Rivers of Babylon, ένα κομμάτι των Melodians από τη δεκαετία του 70, στο soundtrack της ταινίας The Harder They Come. Οι Bonnie M που το έστειλαν στην κορυφή της Βρετανίας σαν σήμερα το 1978 και μάλιστα μείναν εκεί για 5 ολόκληρες εβδομάδες. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με ένα νούμερο 1 της Kylie Minogue. Εδώ πάμε στη δεκαετία του 80, 1989. Σαν σήμερα η Kylie Minogue ήταν νούμερο 1 στη Βρετανία με το δεύτερο της νούμερο 1, το κομμάτι Hand on Your Heart. Put your hand on your heart and tell me. Πάμε σε ημίωρο, επιστρέφουμε εδώ στη Ροκ Ζώνη στο δεύτερο μισό.

Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Part-time Lover, μία από τις εμβληματικές, ένα από τα μέλλον από τις επιτυχίες του Stevie Wonder, ένας εμβληματικός καλλιτέχνης, ένα παιδί θαύμα από μικρός πραγματικά. Ο Stevie Wonder σήμερα γίνεται 76 ετών, γεννημένος 13 Μαΐου του 1950. Πρωτοπόρος και επιδραστικός. Πάνω από 40 top 40 επιτυχίες σε Βρετανία και Αμερική. Και εμβληματικά άλμπουμ, κυρίως εκεί πρέπει να ρίχνει καλή στο βάρος δισκογραφία, το όπως το Talking Book, το Inner Visions, το Songs in the Key of Life, σπουδαία άλμπουμ, παγκόσμια δισκογραφία. Δεύτερο ημίωρο, κανάλι 1, στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 7, εδώ στη Ροξόνη. Είπαμε τσεκουρεμένοι σήμερα, μόνο μαζί θα είμαστε, ο Νίκος Ξανθάκος. Την Παρασκευή πια, αμέσως μετά από εμάς θα αναλάβει το αθλητικό τμήμα για τη ζωντανή μετάδοση του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψε στο στάδιο Καραϊσκάκη. Stevie Wonder λοιπόν, Part-Time Lover πρώτο κομμάτι για το ημίωρο και πάμε στο σπουδαίο άλμπουμ των De La Soul που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1991, το δεύτερο σπουδαίο τους άλμπουμ και τα δύο πρώτα τους σημαντικά, 35 χρόνια πίσω για το De La Soul Is Dead. Ένα άλμπουμ που το περιοδικό Source που ασχολείται κυρίως με τη rap και το hip-hop το έχει μέσα στα 100 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών και ήταν, από τα... ήταν το πρώτο άλμπουμ μάλιστα που στο περιοδικό Source πήρε και τα 5 μικροφωνάκια, 5 στα 5 δηλαδή. Ring, ring, ring, η De La Soul.

το δεύτερο σπουδαίο του άλμπουμ, De La Soul Is Dead, De La Soul. Ring, ring, ring. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε 35 χρόνια πριν, σαν σήμερα το 1991. 20 λεπτά πριν τις 6, πάντα κανάλι 1 στους 90,4, σε γενέθλια και πάλι όπως προηγουμένως. Με το Stevie Wonder. Αυτή τη φορά για την Alison Goldfrapp, που γίνεται σήμερα 60 χρονών. Τη γνωρίσαμε από τους Goldfrapp, τον ντουέτο που μας χάρισε σπουδαία άλμπουμ. Κατάφερα να φτάσουν μέχρι και το νούμερο 2 με το 7th Tree, το άλμπουμ του το 2008. Η Alison Goldfrapp που συνεχίζει με προσωπική καριέρα. Πέρσι ξεχωρίσαμε το νέο της άλμπουμ, το Flux, και το single River Robotic. Πάμε να, River Erotic, συγγνώμη. Πάμε να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε. Reverb Erotic. Τρεις φορές χρειάστηκα για να το πετύχω.

Το άλμπουμ που ολοκλήρωσε τη μεταμόρφωση, τη μετακίνηση ηχητικά των New Order από το post-punk στο χορευτικό rock, στα synthesizer, στα samples, το low life που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1985, 13 Μαΐου. Από τα δύο single του άλμπουμ, το The Perfect Kiss.

μπήκαμε με αυτόν τον τρόπο με τους New Order στο τελευταίο δεκάλεπτο της πρώτης ώρας και πάμε στο 2003 για τη συνέχεια και τους σπουδαίους Granddaddy με ένα από τα πολύ καλά τους άλμπουμ. Είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2003 το Someday, τρίτο στούντιο άλμπουμ τους. Πάμε να θυμηθούμε από εκείνη τη δουλειά το El Caminos in the West.

Christmas in the West από τους Granddaddy και το άλμπουμ τους Someday που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2003. Καινούργιος Graham Coxon για τη συνέχεια. All Right, ένα πολύ ωραίο σίγγλ.

καινούργιο σίγκλ του Graham Coxon, σπουδαία καριέρα και στην προσωπική του καριέρα, αλλά και με τους Blair βέβαια. All Right. Από το άλμπουμ του που θα έρθει το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, 19 του μήνα, με τίτλο Castle Park. Και με τον Graham Coxon φτάσαμε κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Πάμε να κλείσουμε με την Patti Smith, δεν την ξεχάσαμε. Αύριο μεγάλη συναυλία εδώ στο κανάλι 1, ακούμε τραγούδια της όλη την εβδομάδα, μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με τη μεγαλύτερη επιτυχία της, εμπορική δηλαδή, το Because the Night του Springsteen. Τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα. Θα ακούσουμε κάτι και στη δεύτερη από την Patti Smith. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ λίγο. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα.

90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Δεν θα γίνει ανεκτή η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πόλεμικων επιχειρήσεων, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας. Το φορολογικό νομοσχέδιο διορθώνει αδικίες, μειώνει διοικητικά βάρη και προωθεί παρεμβάσεις με αναπτυξιακό αποτύπωμα, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Βολές από Ανδρουλάκη για τη ΔΕΗ και τροπολογία που επιτρέπει στο δημόσιο να συμμετέχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών. Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχεία της Hellenic Train στην Ινώη λόγω φωτιά στην περιοχή. Εξιτήριο και καραντίνα στο σπίτι για 20 Βρετανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και προσβλήθηκαν από Χανταϊό για νέα κρούσματα, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στο Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ, Ιράν, Ταϊβάν και άνοιγμα της κινέζικης αγοράς στην ατζέντα της συνάντησης με τον Xi Jinping. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7:30 για τη Super League απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1 την ίδια ώρα σέντρα στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10 για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Τον Πας Πύργου υποδέχτηκε στο Μοσχάτο ο Εθνικός για την 5η αγωνιστική των Μπαραζανόδου της 3ης Εθνικής. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή. Βαγγέλη, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Θοδωρή, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μια σπουδαία και πολύ πολύ σημαντική νίκη πανηγύρισε ο Εθνικός εδώ στο γήπεδο του Μοσχάτου. Επικράτησε 2-0 του Πας Πύργου για την 5η αγωνιστική των Παραζανόδου της 3ης Εθνικής και παρέμεινε ζωντανός σε ό,τι αφορά την μάχη της Ανόδου. Το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ ισορροπημένα θα λέγαμε. Ο Εθνικός και ο Πύργος δεν είχαν πολλές ευκαιρίες. Ωστόσο, ο Εθνικός κατάφερε να ανεβάσει την απόδοσή του, έγινε πιο απολυτικός. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι, πρώτα ο Πολίζος για τον Εθνικό και λίγο αργότερα ο Κόκορης για τους φιλοξενούμενους. Πριν έρθει το 42ο λεπτό, ο Ποποτουρίδης με ένα εξαιρετικό πλασέ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Στο δεύτερο μέρος του παιχνίδι είχε πάρα πολύ δυνατές μονομαχίες, σκληρό παιχνίδι, είχε λιγότερο ρυθμό και αυτό σίγουρα επηρέασε και δεν ήταν πολλές ευκαιρίες. Ο Εθνικός βρήκε όμως και δεύτερο γκολ στο 35ο λεπτό και μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ερέρα που ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις για να πάρει ο Εθνικός αυτό το πολύ πολύ σημαντικό τίποτα. Από εκεί και πέρα βέβαια την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η τελευταία αγωνιστική στα Μπαράζ Ανόδου. Ο Εθνικός παίζει εκτός έδρας με την Ζάκυνθο και ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας με την Ζάκυνθο. Και πλέον τα πράγματα είναι απλά. Ο Εθνικός θα πρέπει να πάει στη Ζάκυνθο να κερδίσει την τοπική ομάδα με 2 γκολ διαφορά, γιατί είχε χάσει στο πρώτο παιχνίδι με 1-0. Ακόμα βέβαια περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική. Ο Εθνικός θα λέγαμε ότι κρατά τις νίκες στα χέρια, ωστόσο έχει μια πολύ πολύ δύσκολη αποστολή. Αυτά από δωρή μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ Βαγγέλη. Βροχές μετά το μεσημέρι αύριο στην Αττική, άνεμη δυτική μέτρη, θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μια ώρα.
2: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έιψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7:30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
6: Αλλάζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
7: Rock's on.

Κράτησαν σήμερα το άλμπουμ, το Street Fighting Years, των Simple Minds, ήταν νούμερο 1 στη Βρετανία. Τέταρτη φορά οι Simple Minds το 1989, νούμερο 1 κορυφή στη Βρετανία. Τα κομμάτια που ξεχώρισαν, το Mandela Day, το Biko και αυτό εδώ, το Belfast Child. 13 λεπτά μετά τις 6, πάντα κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο, δεύτερη ώρα. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-42-24-441 έως 6 ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Σε δύο σίγγλ των Oasis που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα, διαφορετικές χρονιές βέβαια. Θα πάμε για τη συνέχεια. Champagne Supernova. Ξεκινάμε με αυτό. 1996 σαν σήμερα από το What's the Story Morning Glory. Αυτή τη δισκάρα των Oasis στο δεύτερο τους άλμπουμ. Και αμέσως μετά από ένα μεταγενέστερο άλμπουμ τους θα ακούσουμε το, χωρίς τη δική μου διακοπή, το Don't Go Away. Αυτό είχε κυκλοφορήσει το 1998, πάλι στις 13 Μαΐου.

δύο σίγκλοι των Oasis στη σειρά που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα, Don't Go Away, 13 Μαΐου του 1998. Και προηγουμένως το Champagne Supernova, 13 Μαΐου του 1996, από το What's the Story Morning Glory, σπουδαία και τα δύο. Πάμε για το ημίωρο με το πιο γνωστό single, το πιο γνωστό κομμάτι, τον Soundgarden, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα, αυτό το δεύτερο single από το Super Unknown, μεγάλη επιτυχία, το 1994, για το Soundgarden. Black Hole Sun θα μας πάει μέχρι τις και μισή.

90,4. Πειραιάς

Τελευταίο ημίωρο με το ντουέτο της Isobel Campbell και του Mark Lanagan ανοίξαμε από τη δεύτερη συνεργασία του Sunday at Devil Dirt, σαν σήμερα το 2008. Come on over, turn me on. You and I move nowhere. Ροκζόνη κανάλι 1 στους 90,4 μέχρι τις 7. Γιώργος Παντριάρης στο μικρόφωνο για περίπου 25 λεπτά. Θα είμαστε ακόμη μαζί. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς.

υπέροχο. Bob Dylan για τη συνέχεια. Πάμε στο 2011. Το περιοδικό Rolling Stone ετοίμασε μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο δημοψήφισμα μεταξύ συγγραφέων, ακαδημαϊκών, μουσικών για τα 70 γενέθλια του Bob Dylan. Και καλύτερο κομμάτι ψηφίστηκε το Like a Rolling Stone, με το περιοδικό να το ξεχωρίζει.

κομμάτια θρύλου των Rolling Stones, Painted Black. Κυκλοφόρησαν σήμερα αυτό το single το 1966, 13 Μαΐου, από το άλμπουμ τους Aftermath. Από τα εμβληματικά τους τραγούδια, 15 λεπτά πριν τις 7. Πάντα κανάλι 1 στους 90,4 εδώ στη Ροκζόνη. Συζητάγαμε μεσοβδόματα, λέω. Συζητάγαμε στην αρχή της εβδομάδας για τα όσα είχε πει ο Ιαν Γκίλεν για τα καινούργια τραγούδια των Deep Purple, ότι έρχονται από μια άλλη εποχή. Τότε που κάνανε τα σπουδαία τους πράγματα και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Και αυτό μάλλον ισχύει. Νέο σίγγλ από τους Deep Purple, Arrogant Boy. Σίγγλ έκπληξη.

Arrogant Boy προηγουμένως, η Deep Purple με το πολύ καλό νέο του single από τα καινούργια τους τραγούδια. Και εδώ, μπαίνοντας στα τελευταία 10 λεπτά, είμαστε στα χρόνια του punk, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Πρώτο άλμπουμ των Clash, σαν σήμερα έχει κυκλοφορήσει το Remote Control, αυτό το single από το πρώτο τους άλμπουμ το 1977. Και θα μείνουμε σε εκείνη την περίοδο, πάμε 2 χρόνια αργότερα, 1979, για το σπουδαίο πρώτο άλμπουμ των Undertones, 47 χρόνια πίσω, 13 Μαΐου του 1979. Ένα από τα single εκείνη του άλμπουμ ήταν το Jimmy Jimmy.

Jimmy Jimmy, οι Undertones από το πρώτο τους άλμπουμ πίσω στο 1979. Σαν σήμερα έχει κυκλοφορήσει αυτό το ντεμπούτο άλμπουμ. Ένα από τα single, τα δύο single που έχει κυκλοφορήσει από εκείνο το άλμπουμ ήταν αυτό εδώ. Πάμε να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με την Patti Smith, δεύτερο κομμάτι για απόψε. Ακούμε όλη την εβδομάδα τραγούδια, με αφορμή βέβαια την sold out εμφάνισή της στο Λυκαβητό την Παρασκευή. People Have the Power, τελευταίο κομμάτι για απόψε. Για δύο ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 5, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Βεστόπουλος. Δεν θα γίνει άνεκτη η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κροατίας. Αντιπαράθεση Πιερακάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή για τη ΔΕΗ και τροπολογία που επιτρέπει στο δημόσιο να συμμετέχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συγκεκριμένων εταιριών. Δύο παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σήμερα από τουρκικά μαχητικά F-16. 6 νεκροί από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 800 ντρόουνς, δήλωσε ο Ζελένσκι. Τα σύνορα με την Ουκρανία κλείνει η Σλοβακία μετά τα πλήγματα στην παραμεθόρια ουκρανική πόλη Ούσχοροτ. Θα αναπτύξουμε πυραυλικά συστήματα που κανείς δεν θα μπορεί να αποκρούσει, διαμήνυσε ο Πούτιν. Στην Τουρκία, ένας νεκρός από μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ στη Μερσίν, 12 τραυματίες από τις πλημμύρες της Αμψούντα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 για τη Super League, απευθείας μετάδοση από το κανάλι 1, την ίδια ώρα σέντρα στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Βόλος Άρης 1-2 τελικό, Λεβαδιακός Όφη 3-2. Επίσης τελικό μόλις έληξε ο αγώνας, τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76 στα προημιτελικά της Basket League. Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10 για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague. Βροχές μετά το μεσημέρι αύριο στην Αττική, η άνεμη δυτική μέτρη, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί το pre-game του ποδοσφαιρικού αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
6: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
7: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: 90,4. Πειραιάς

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κανάλι 1, 90,4 και σήμερα θα σας δώσουμε την δυνατότητα να ακούσετε ζωντανά, χωρίς διακοπές, μία ακόμη ερυθρόλευκη μονομαχία. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εκεί ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την προτελευταία αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League. Μπορεί να έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το φινάλε του ελληνικού πρωταθλήματος. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι η ΑΕ κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ανοιχτά μέτωπα. Το πρώτο είναι ποια ομάδα καταφέρει να τερματίσει την δεύτερη θέση που θα δώσει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League και ποια ομάδα τελικά θα παραμείνει στην κατηγορία. Γιατί τρεις ομάδες δίνουν τη μάχη. Η Λάρισα, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανσεραϊκός. Και υπάρχει εκεί πέρα μια εκκρεμότητα για το ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν, οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν και ποια ομάδα θα παραμείνει στην κατηγορία. Έχουμε ψωμί ακόμα, η αλήθεια είναι αυτή. Για την παραμονή δεν έχουμε βέβαια πολλά πράγματα να πούμε περισσότερα σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση των play-off, για την Κυριακή ολοκληρώνονται τα play-off. Σήμερα έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Όλο το ενδιαφέρον στραμμένο στο ποια ομάδα θα καταφέρει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να κατακτήσει την δεύτερη θέση, και αυτό το λέμε γιατί. Ο Ολυμπιακός έχει 62 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 62 βαθμούς και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές θα δώσουν μάχη για το πλασάρισμα στη δεύτερη θέση. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά θα σας δώσει και σήμερα τη δυνατότητα να ακούσετε το Ντέρμπι Αιωνίων στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα σας μεταφέρουμε λεπτό προς λεπτό και σήμερα όλη την εξέλιξη του αγώνα. Ο Λουκάς Στεφανόπουλος μαζί με την Κατερίνα Κοκαλίδου, την τεχνικό μας, βρίσκονται στο φαλυρικό γήπεδο. Ενώ εδώ στον κεντρικό ραδιόφωνο του καναλιού 1, στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης, στο μικρόφωνο, στο pre-game και στο post-game, ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής. Λοιπόν, βέβαια σήμερα η μέρα είναι, θα λέγαμε, ευχάριστη εδώ στον Πειραιά, και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο η μεικτή K16 εδώ της πόλης μας κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, καθώς τον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία επικράτησε με 1-0 της αντίστοιχης της Μακεδονίας. Πρόκειται μια σπουδαία επιτυχία εδώ για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, καθώς επέστρεψε τελικό μετά από περισσότερα από 16 χρόνια και συνδύασε την παρουσία της με την κατάκτηση του τροπαίου. Όπως είναι λογικό, μετά το τελευταίο σφύριγμα είδαμε πανηγυρισμούς από τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο, τους ανθρώπους αποστολής πανηγύρισαν αυτή την πολύ μεγάλη διάκριση για το πειραϊκό ποδόσφαιρο. Εμείς να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά αυτά, σε όλους που συντέλεσαν να έρθει αυτή η κατάκτηση του ελληνικού αναπτυξιακού ποδοσφαίρου που βάφτηκε η αλήθεια είναι στα πειραιώτικα.

Ενώ νωρίτερα το μεσημεράκι είχαμε και την νίκη του Εθνικού, ανάσταση θα λέγαμε, κόντρα στον Πύργο. Κέρδισε ο Εθνικός 2-0 στο Μοσχάτο, πρώτη τελευταία αγωνιστική για τα μπαράζ ανόδου της Τρίτης Εθνικής. Ένα αποτέλεσμα που του δίνει τη δυνατότητα να παραμείνει ζωντανός στο κυνήγι της ανόδου. Ακόμα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα την τελευταία αγωνιστική, γιατί απομένει ακόμα μία αγωνιστική για το φινάλε. Είναι πολύ δύσκολα για την ομάδα του Νίκου Παντέλη, του Εθνικού. Ωστόσο, το θετικό είναι ότι επειδή κέρδισε σήμερα, παραμένει ζωντανός. Και όταν έχει ακόμα ελπίδες για την άνοδο, φαντάζομαι ότι ο Εθνικός θα παλέψει, θα εξαντλήσει ό,τι μπορεί να κάνει, όσες ελπίδες έχει, την Κυριακή κοντρά στην Ζάκυνθο εκτός έδρας. Και τι θέλει ο Εθνικός? Ο Εθνικός θέλει νίκη απέναντι στη Ζάκυνθο την Κυριακή. Και μάλιστα όχι απλά νίκη, πρέπει να κερδίσει και με 2 γκολ. Διαφορά για να καταφέρει να πάρει το εισιτήριο, το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στην, ή το πρώτο, το δεύτερο βέβαια, αναλόγως, θεωρώ ότι η Πετρούπολη είναι αυτή η ομάδα που είναι καβάλα στο άλογο. Από εκεί πέρα όμως ο Εθνικός και η Ζάκυνθος θα παλέψουν για το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στην Super League 2. Σαφώς και ο Πύργος βγαίνει εκτός μάχης.

Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα δεν κάνει στον εθνικό, η ισοπαλία ή και ήττα, ακόμα και το 1-0 θα ισοβαθμίσουν οι δύο ομάδες και βέβαια θα παίξουν ρόλο και το goal average σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, έχουμε να πούμε χρόνο για αυτά τα, και για τις δύο πολύ μεγάλες και σημαντικές, ειδικά την επιτυχία της K16 της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, αλλά και για τη μεγάλη νίκη του Εθνικού και αύριο στο αθλητικό μαγαζίνο του σταθμού. Να πούμε βέβαια ότι όλο το ενδιαφέρον, όλη η προβολή είναι στραμμένη αυτή την ώρα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης και στην Τούμπα. Και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Είπαμε ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, θέλουν σήμερα την νίκη προκειμένου να είναι καβάλα στο άλογο σε ό,τι αφορά την κατάκτηση δεύτερης θέσης.

0: Λοιπόν, βέβαια, βαθμολογικό ενδιαφέρον υπάρχει μόνο για τον Ολυμπιακό στο απόψινο ντέρμπι Ιωνίων, καθώς η Ερυθρόλευκη είναι ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ. Πανθρακός θα τερματίσει όπως και να έχει τέταρτος, ό,τι και να συμβεί στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ωστόσο, αυτό δεν πάει να πει ότι ο Παναθηναϊκός θα κατέβει σήμερα για τουρισμό κόντρα στον Ολυμπιακό. Για πολλούς λόγους θέλει σήμερα ένα θετικό αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός, και για λόγους γοήτρου, αλλά και για λόγους ψυχολογίας για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης, προκειμένου να πάρουμε έτσι εικόνα το τι συμβαίνει αυτήν την ώρα, λίγα λεπτά, 11 λεπτά πριν από την σέντρα. Μάθουμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Από ό,τι μου κάνει κάτι σήματα ο Δημήτρης Παπαδάκης, είμαστε έτοιμοι να πάμε μέχρι το φαλερικό γήπεδο να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα πριν από τη σέντρα στο ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λουκά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ρωμίνα και την τεχνικό μας, την Κατερίνα Κοκαλίδου, εδώ από το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Δεν έχει γεμίσει το γήπεδο, δεν ξέρω πόσος κόσμος θα έρθει. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 20-25.000. Φίλοι του Ολυμπιακού, βεβαίως η προσέλευση συνεχίζεται. Και αν κρίνω από το γεγονός ότι γεμίζει δεξιά-δεξιά η γωνία από τα επίσημα, σημαίνει ότι θα είναι, δεν θα είναι κατάμεστο, δεν θα έχει sold out, αλλά θα έχει σίγουρα πάνω από 28-29.000 οπαδούς του Ολυμπιακού. Και θα εξαρτηθεί βεβαίως και πόσα οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα κάνουν χρήση του εισιτηρίου τους στην απόψινή αναμέτρηση. Έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Βέβαια, ξέχωρα από όλα τα υπόλοιπα, μην ξεχνάμε, μιλάμε για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μιλάμε για ντέρμπι Γοήτρου, μιλάμε για παιχνίδια στα οποία η νίκη είναι από μόνη της μια πολύ μεγάλη υπόθεση σε οποιοδήποτε άθλημα και αν αγωνίζονται. Είναι η τέταρτη αναμέτρηση, είναι τέταρτο ραντεβού των δύο ομάδων εφέτος. Και τα έχουμε δει όλα. Νίκη του Ολυμπιακού πριν από μερικές εβδομάδες για τα play-offs με 2-0 μέσα στο Απόστολος Νικολαίδης. Στον πρώτο γύρο είχαν έρθει 1-1 σε ένα παιχνίδι με πολλά και δικαιολογημένα παράπονα των ανθρώπων του Ολυμπιακού για ένα γκολ που κακώς δεν μέτρησε, για ένα πέναλτι που κακώς δεν δόθηκε υπέρ του Καμπελά. Και στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου ο Παναθηναϊκός με γκολ του Ταμπόρδα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε πάρει τη νίκη με 1-0 εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έτσι λοιπόν θα δούμε τι μελιγενέστε στη διάρκεια που θα είμαστε παρέα μέχρι και το τέλος αυτού του αγώνα, όπου από μόνο του δεν είναι πολλά. Ο Ολυμπιακός δεν του φτάνει μόνο η δική του νίκη, θέλει στραβοπάτημα και του ΠΑΟΚ, είτε απόψε της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ καλά λέω, είτε απόψε στην Τούμπα κόντρα στην ΑΕΚ, και είναι την Κυριακή στο Άδειο Απόστολος Νικολαίδης από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στις συνθέσεις. Ζολάκης, μία αλλαγή έχει κάνει όλοι και όλοι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίβα. Κρατά στον πάγκο τον Ελκαμπή και βάλει τον Ταρέμι. Βέβαια τον Ζέλσον αντί του τραυματία Ποντένσε, ο οποίος πέστη διάστηση στο μάτς της προηγούμενης Κυριακής Τετάρτης εδώ στο Καραϊσκάκι με τον ΠΑΟ. Τζολάκης κατά τα δοκάρια, Μπρούνο αριστερά, Κωστίνια δεξιά, Πυρόλα Ρέτσος τα δύο στόπερ, Έσε και Ντάνι Καρθία οι δύο κεντρικοί χαφ αριστερά, ο Ζέλσον Μαρτίνης δεξιά, ο Ροντινέη Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι. Με πολλές απουσίες, ούτε λίγο ούτε πολύ, 8 παίκτες λοιπόν από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει με Λαφών κάτω από τα δοκάρια, αριστερά στην άμυνα Κυριακόπουλος, δεξιά Καλάμπρια, Τουμπά και Πάλμερ, Μπράουν τα δύο στόπερ, Κοντούρης Τσέριν στη μεσαία γραμμή, στα άκρα της επίθεσης τα Μπόρδα και Αντίνο, με τον Τετέ να κινείται λίγο πίσω ή στο πλευρό αν θέλετε του Σφιντέρσκι. Ο διετής αναμέτρηση είναι από τη Σλοβενία, ο Μπρένοβιτς, και σε περίπου 8 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Γίνεται η εκφώνηση των ενδεκάδων αυτή τη στιγμή από τα μεγάφωνα του γηπέδου Γιώργιος Καραϊσκάκης, οπότε επιστρέφουμε για σας λίγο να συνταχτούμε εδώ στο Καραϊσκάκη για την μετάδοση της αναμέτρησης.
0: Ωραία, λοιπόν, μάθαμε όλα τα τελευταία νέα πριν από την σέντρα στον ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.

Παραλαμβάνουμε ότι μεγάλη επιτυχία για την μεικτή Πειραιά K16 του Πειραιά. Κατέξε το πανελλήνιο πρωτάθλημα, καθώς στο μεγάλο τελικό επικράτησε με 1-0 της αντίστοιχης Μακεδονίας, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Μιλήσαμε πριν από λίγο και με τον coach Μαργαρίτη Χατζιαλέξη, ο οποίος θα βγει στο ημίχρονο να μας πει δύο κουβεντούλες για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο για την μεικτή K16, αλλά γενικότερα για τον Πειραιά. Λοιπόν, 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την ίδια ώρα ΠΑΟΚ ΑΕΚ, προτελευταία αγωνιστική για τα play-off της Super League, με την ΑΕΚ βέβαια να έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα από την προηγούμενη αγωνιστική, και την επόμενη και τελευταία αγωνιστική την Κυριακή 17 Μαΐου έχουμε το ΑΕΚ Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην βαθμολογία. Η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, 62 έχει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός έχει 51 βαθμούς.

0: Λοιπόν, ακούσατε τις ενδεκάδες πριν από λίγο από τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Πάμε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Λουκάς Θεοφανόπουλος, μαζί με τεχνικό μας την Κατερίνα Κουκαλίδου. Παιδιά, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Εδώ από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Ίσως το τελευταίο ντέρμπι του Καραϊσκάκη για τα επόμενα δύο χρόνια. Και αυτό γιατί, εάν όλα πάνε καλά, ο Ολυμπιακός μπει στη διαδικασία ανακατασκευής του γήπεδου, τα επόμενα δύο χρόνια θα αγωνιστεί μακριά από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ήδη οι ομάδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο με ένα πάρτι από πυρσούς από τους φίλους του Ολυμπιακού, και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους πυρσούς τα καμνογόνα είναι κόκκινα, ένα ερυθρόλευκο έτσι σύννεφο εισκεπάσει αυτή τη στιγμή το πέταλο της θύρας 7. Όλο ένα και γεμίζει το Καραϊσκάκη, είπαμε ότι δεν θα είναι κατάμεστο, αλλά θα είναι κοντά στους 30.000 οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα βρεθούν απόψε σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό όχι απλά είναι μεγάλα, είναι τεράστια. Πρόκειται για τους δύο κορυφαίους πολυαθλητικούς συλλόγους της χώρας. Τώρα εγώ δεν βλέπω καθόλου την εστία που είναι μπροστά από το πέταλο της θύρας 7, και ο καπνός ο οποίος επεκτείνεται, ο καπνός ο οποίος τούτην εδώ την ώρα έχει σκεπάσει και εμάς, και δεν βλέπουμε απολύτως τίποτα. Το μόνο που μπορώ να σας πω, παιδιά, είναι να διαβάσω τις συνθέσεις. Τζολάκης, Μπρούνο και Κωστίνια με Πιρόλα και Ρέτσο στην άμυνα για τον Ολυμπιακό. Ζέλσο Μαρτίνς, Ροντινέι, τα δύο ακραία, οι δύο ακραίοι επιθετικοί. Έσε και Ντάνι Γκαρθία, η κεντρική χαφ, Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι. Λαφών κάτω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού. Κυριακόπουλος Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας. Τουμπά και Πάλμερ Μπράου τα δύο στόπερ. Κοντούρης και Τσέρι η κεντρική χαφ. Αντίνο τα μπόρδα αριστερά και δεξιά της μεσαίας γραμμής. Τετέι και Σβιντέρσκι στην επίθεση. Το καλό πιο είναι ότι διαλύεται σχετικά γρήγορα το σύννεφο καπνού, παραλαμβάνω, το οποίο κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου από τα δεκάδες καπνογόνα τα οποία άναψαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι τη σεζόν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική συγγνώμη των play-offs της Τίχημαν Super League. Μια ανάσα, γιατί αρχίζει και τσούζει και η μύτη και ο λαιμός, μέχρι να καθαρίσει ο καπνός. Τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά αγωνιστικό χώρο. Στη σέντρα θα είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αμήνεται. Ή αν θέλετε, ο Λαφών είναι στην εστία που είναι μπροστά από το πέταλο της θύρας 7. Και ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο Χανιώτης Πορτιέρε του Ολυμπιακού, είναι από την άλλη πλευρά που έχει πλάτη τον λόφο της Καστέλας αυτή η εστία. Λίγα ακόμα δευτερόλεπτα περιμένουμε, φαντάζομαι, από τον διαιτητή τον Ράντε Ομπρένοβιτς για να δώσει το εναρκτήριο σφύριγμα για τη σέντρα στη μπάλα στα πόδια του Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος ετοιμάζεται, αναλαμβάνω, να ακούσει και αυτός το σφύριγμα για το εναρκτήριο λάκτισμα. Κάποιες μπάλες οι οποίες έχουν μπει για να μείνουν ζεστοί οι παίκτες των δύο ομάδων απομακρύνονται σιγά σιγά. Την τελευταία θα την πετάξει εκτός ο Ντάνι Γκαρθία, όχι ακόμη, ναι, τώρα όχι, ακόμη έχουμε. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει το μάτς στην Τούμπα, γιατί υπάρχει και το εξής δεδομένο. Θα πρέπει να η σέντρα να είναι ταυτόχρονη και στα δύο γήπεδα.
0: Ναι.
1: Όλα έτοιμα λοιπόν.
0: Ξεκίνησε, Λουκά.
1: Ωραία, οπότε σε δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει και εδώ στο Καραϊσκάκη. Αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ελάχιστος ο καπνός. Βλέπω ένα πανοραμαϊκό πλάνο από την τηλεόραση της Κοσμοτέ, από τα μόνιτορ που έχουμε εδώ στα δημοσιογραφικά τα θεωρία, στο Καραϊσκάκη. Το σύννεφο το οποίο τώρα απομακρύνεται, μια εντυπωσιακή όμορφη εικόνα. Ωραία είναι και αυτά, αρκεί να μην έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ακούτε τι γίνεται, Ολυμπιακός από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ όμορφη ζεστή ατμόσφαιρα στο Φαλερικό γήπεδο για το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής περίοδου. Πολλοί από αυτούς ήρθαν απευθείας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου η ομάδα μπάσκετ επικράτησε εύκολα του Κολοσσού Ρόδου. Και βέβαια να πω ότι στην μεικτή Πειραιά K16, στην μεικτή K16 της Ευσφαίρεια, πάρα πολλά παιδιά, 5 είναι από το δυναμικό του Ολυμπιακού. Η πρώτη επίθεση από τον Παναθηναϊκό πέρασε play out, το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Μπρούνο, ο οποίος παρέα με τον Ζέσιο Μαρτίν συνθέτουν το δίδυμο της αριστερής πτέρυγας του Ολυμπιακού. Ντάνι Γκαρθία για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο με τον Τσέριν στην πλάτη του. Η μπάλα φτάνει δεξιά στον Κωστίνια. Ο Πορτογάλος, ο οποίος πατάει για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Ροντινέ που σκόραρε τον γκολ του Ολυμπιακού. Το είχε κάνει το 1-0 στο πρόσφατο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Σε μια πολύ καλή βραδιά για τον Ολυμπιακό. Ίσως να τα καλύτερα εφετινά παιχνίδια του Ολυμπιακού που δεν στέφθηκε με το τρίποδο της νίκης, που θα διατηρούσε τον Ολυμπιακό ζωντανό στο κυνήγι του τίτλου, που τελικά φέτος κατέληξε στην ΑΕΚ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο 0-0 με τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού εδώ στο Νέο Φάληρο, και τον Πιρόλα να δίνει την μπάλα στον Ρέτσο. Ρέτσος δεξιά για τον Κωστίνια. Κωστίνια χάνει την μπάλα από τον Αντίνο. Ο Αντίνο παίζει αριστερά και ο Ταμπόρδα δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Κοντούρισε δίπλα στον Τσέρι. Και ο Σουιντέρσκι με τον Τετέι συνθέτουν δηλαδή ουσιαστικά ένα 4-4-2 για τους φιλοξενούμενους στην απόψινή αναμέτρηση. Η απομάκρυση τώρα από τον Κυριακόπουλο μπροστά. Αρκετά λάθη είναι αλήθεια από τις δύο ομάδες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος δεν σημαδεύει σωστά, τροφοδοτεί αντίπαλο και συγκεκριμένα τον Τουμπά, ο οποίος συγκρατεί την μπάλα. Και στη συνέχεια πλάγιο out από την πίεση του Ταρέμι για τον Ολυμπιακό. Τουμπά, ο οποίος πέταξε την μπάλα καλού κακού εκτός, με τον Κωστίνια να έχει ανέβει ψηλά για την εκτέλεση του πλαγίου. Κωστίνια για τον Τσικίνιο. Η μπάλα μακριά από τον Αντίνο, σε ένα σημείο στο χώρο της μεσαίας γραμμής που είναι μόνο ο Πιρόλα. Διακός θέλει νίκη, θέλει να στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ για να πάρει την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο ίδιος στόχος βέβαια και για τον δικέφαλο του Βορρά, που έχει το αβαντάζ στην περίπτωση της ισοβαθμίας των δύο ομάδων στο τέλος των αγώνων της επόμενης Κυριακής. Τετάρτη σήμερα, έχουμε μπερδέψει και τις μέρες με αυτή τη διαδικασία του fast track, της fast track διαδικασίας μάλλον, της λήξης του προαθλήματος της Super League. Από τα δεξιά ο Ολυμπιακός με Κωστίνια προσπαθεί να περάσει για τον Ταρέμι. Η μπάλα η οποία καταλήγει τελικά στους γηπεδούχους και συγκεκριμένα στον Τάκη Ρέτσο. Ρέτσος για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Μπρούνο. Μπρούνο ακόμη πιο αριστερά και μπροστά για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Πολύ ωραία κίνηση από τον άλλο Πορτογάλο, τον Τσικίνι, ο οποίος μάλιστα βγάζει για τον Ζέλσον. Ζέλσον στη τελική γραμμή, η σέντρα για τον Ταρέμι. Η μπάλα η οποία παραμένει στους ερυθρόλευκους με Ντάνι Γκαρθία. Ζέλσον Μαρτίνς. Ζέλσον για τον Ταρέμι. Ταρέμι για τον Ντάνι Γκαρθία. Και αυτός μια λάθος εκτίμηση. Η μπάλα στα χέρια του Λαφόν. Λαφόν, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το δεξί πόδι να σημαδεύει τον Τετέι. Έκοψαν οι ερυθρόλευκοι, η μπάλα όμως στα πόδια των πράσινων και από τον Τουμπά πίσω στον Λαφόν. Λαφόν γέμισμα μπροστά για τον Σφιντέρσκι. Σφιντέρσκι με τον Πιρόλα και η μπάλα στον Καλάμπρια. Η απομάκρυση ήταν από τον Πιρόλα, άφησε την μπάλα να καταλήξει πλάγιο out ο Ιταλός, ο οποίος ξεπερνά και τον Ζέλσο Μαρτίνς, δίνει για τον Τετέ και Τετέ για τον Σφιντέρσκι. Σφιντέρσκι, ωραίο άνοιγμα αριστερά για τον Κυριακό που έτρεξε αυτός. Δεν κατάφερε να προλάβει την μπάλα. Και το πλάγιο out για τον Ολυμπιακό με τον Κωστίνια. 5 λεπτά εδώ στο Φάληρο. Χωρίς σκορ, χωρίς κάτι σημαντικό, δηλαδή δεν έχει σηκωθεί ο κόσμος καν να ακούσει ένα αχ, δηλαδή σε κάποια ευκαιρία από τις, κάποιες από τις δύο ομάδες. Παιχνίδι με αρκετά λάθη στον χώρο της μεσαίας γραμμής, όπως και τώρα που ο Τσέριν κατεβάζει την μπάλα για να δώσει συνέχεια. Ο Τουμπά δεξιά στον Αμερικάνο, τον Πάλμερ Μπράουν. Ακόμη πιο δεξιά για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια μπροστά σε ένα χώρο που είναι ο Πιρόλα. Πιρόλα με τον Ρέτσο μπροστά του και δεξιά. Σε αυτόν δίνει την μπάλα. Κωστίνια. Κωστίνια γέμισμα για τον Ταρέμι. Με το κεφάλι του Μπα πρόσεκτα θα μπορούσε και να έχει κάνει κάτι καλύτερο ο στόπερ του Παναθηναϊκού. Με αυτά και με αυτά ανεβαίνει ξανά ο Κωστίνια ψηλά, ο οποίος είναι το δεξί μπακ και δεξί εξτρέμο. Συνηθίζει πλέον στα τελευταία παιχνίδια ο Χωσέ Λουσία με τη Λίμπαρ, χρησιμοποιεί τον Ροντινέη. Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό, να πούμε, είναι Πασχαλάκης, Κουρακλής, δύο τερματοφύλακες, Μπιακών, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελκαμπή, Σιπιόνι, Λουίς Αντρέ, Βέζο, Λιατσικούρας και ο Μουζακίτης. Και από την άλλη πλευρά, Τσάβες, Κότσαρης, οι δύο τερματοφύλακες, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κότσιρας, Τζούρισιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς. Αυτοί λοιπόν είναι οι αναπληρωματικοί, οι παίκτες που έχει επιλογή για να αλλάξει κάτι στη ροή του παιχνιδιού ο Ράφα Μπενίτεθ. Με τον Παναθηναϊκό να ξαναβγαίνει μπροστά στην επίθεση είναι ο Αντίνο, ο οποίος κλειστρά όσο βρίσκει τρόπο να τροφοδοτήσει τον Ανδρέα Τετέι. Η μπάλα στον Ζέλσο Μαρτίν, Ζέλσο Μαρτίν για τον Ρέτσο, Ρέτσος για τον Ροντινέη. Ροντινέη ανεβαίνει, βρίσκει στήριγμα στον Τσικίνιο στον άξονα, κόπηκε αρκετά εύκολα από τον Τσέριν. Είναι πεσμένος ο Πορτογάλος του Ολυμπιακού, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε και για φάουλ, έχουν εντύπωση κόντρα έβαλαν ο Τσικίνιο με τον Τσέριν. Θα πρέπει να δούμε μια κοντινή λήψη σε κάποιο replay για να είμαστε σίγουροι ότι ήταν σωστή η απόφαση του Ράντε Ομπρένοβιτς να αφήσει την εξέλιξη του παιχνιδιού. Έχει διώξει ο Τσέριν στη συνέχεια με το δεξί πόδι, βρίσκει τον Τσικίνιο. Θα μπορούσε πράγματι να έχει δώσει και το φάουλ υπέρ του επιθετικού μέσου του Ολυμπιακού ο Σλοβαίνος διαιτητής. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Πάλμερ Μπράουν μπροστά για τον Ταμπόρδα. Πέφτει πάνω, πέφτουν πάνω το δύο παρακαλώ και ο Μπρούνο και ο Ντάνι Γκαρθία. Η μπάλα στους πράσινους και συγκεκριμένα στον Κοντούρη, ο οποίος εκτελεί το ελεύθερο απευθείας στα χέρια του Κωνσταντή Τζολάκη. Περνάει ο χρόνος, πλησιάζουμε στο δεκάλεπτο σε ένα μάτς το οποίο δεν έχει ακόμη ρυθμό, καθόλου ρυθμό, και ο Τζολάκης για τον Μπρούνο. Μπρούνο, ποιος ανεβαίνει, δίνει για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Πιρόλα. Πιρόλα με τον Σφιντέρσκι μπροστά του, δίνει για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος ο οποίος ανεβάζει τον Ολυμπιακό από τα δεξιά με τον Ροντινέη. Δεν βρίσκει συμπαίκτη ελεύθερο, οπότε επιστρέφει την μπάλα πίσω στον αρχηγό του, αυτός στον Πιρόλα. Πιρόλα ζυγίζει τις επιλογές του, το γέμισμα μπροστά για τον Ταρέμι. Με αυτό το στυλ παιχνιδιού διευκολύνονται, είναι η αλήθεια, οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει επιστρέψει στην κακιά συνήθεια των, με τις γιώμες σε αυτό το μάτς. Δεν είναι καμία σχέση αυτή η αναμέτρηση με αυτά τα οποία είδαμε την Κυριακή, όπου έβαλε την μπάλα κάτω από το ξεκίνημα και πίεσε τον ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχει μια δυσλειτουργία, είναι η αλήθεια, κυρίως επιθετική, με τον Κωστίνια από τα δεξιά. το γέμισμα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τσικίνιο και Ταρέμι δεν μπορούν. Έβγαλαν οι πράσινοι και συγκεκριμένα απομάκρυναν σε πλάγιο out, το οποίο θα εκτελέσει ξανά ο Κωστίνια. 0-0, 20 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθεί το δεκάλεπτο στο Καραϊσκάκη. Ντάνι Καρθία για τον Ρέτσο, Ρέτσος για τον Ροντινέη. Ροντινέη, η παρέβαση του Τσικίνιο και του Έσε και του Κωστίνια, η μπάλα η οποία φτάνει αριστερά στον Μπρούνο. Η σέντρα για τον Ταρέμι, ο Τουμπά στην πρώτη καλή προσπάθεια από πλευράς Ολυμπιακού. Η μπάλα περνά από τον Ταρέμι. Είναι η πρώτη στιγμή, επαναλαμβάνω, που ο Ολυμπιακός δημιούργησε κάτι καλό και κυρίως σε μορφολογικό τρόπο. Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Σφιντέρσκι, ο οποίος στη συνέχεια κάνει και φάουλ στο κόψιμο που γίνεται από τον Σαντιάγκο Έσε. Τον βρίσκει κοντά ο διαιτητής, σφυρίζει την παράβαση και ανεβαίνει. Έχει μπόλικο διάδρομο από τα αριστερά της ανάπτυξης του Ολυμπιακού, από την δεξιά πλευρά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλσο Μαρτίνς με τον Ταμπόρδα και τον Κοντούρη τελικά να κόβουν. Ταμπόρδα, Κοντούρης, ο νεαρός Έλληνας αμυντικός μέσος του Παναθηναϊκού, ο οποίος στη συνέχεια, αφού χάνει την μπάλα από τον Ζέλσο Μαρτίνς, κάνει φάουλ, το οποίο σφυρίζει αμέσως ο Μπρένοβιτς κοντά στις φάσεις. Ο Σλοβαίνος είναι άλλος ένας από τους πιο έμπειρους διαιτητές της Ευρώπης. Όρθιοι ο Μπενίτεθ και ο συνεργάτης του από την άλλη πλευρά, κοιτώντας προς τον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Χωσέλιος Σιμιτλίμπαρ είναι στη θέση του και συζητά με κάποιον από τους συνεργάτες του. Και ο Ροντινέη θα δώσει συνέχεια με την εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα περνά από όλους και ο Τουμπά παραχωρεί το πρώτο κόρνερ από τα αριστερά της επίθεσης του Ολυμπιακού, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να πηγαίνει για την εκτέλεση. Δίπλα του και ο Μπρούνο Νιμαέτσι. Να δούμε, Πορτογάλος ή ο Νιγηριανός. Ο Μπρούνο βεβαίως με πολλά χρόνια καριέρας στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Περισσότερα χρόνια της ζωής του τα έχει περάσει στην Πορτογαλία. Δεύτερο κόρνερ συνεχόμενο με τον Τσικίνιο να έχει πάει για την εκτέλεση. Για να δούμε. Στο ύψος του πέναλτι, πρώτη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, δεύτερη και πρώτη ήταν από τον Κωστίνια. Στη συνέχεια προσπάθησε ο Ρέτσος, έρχεται με δύναμη ο Μπρούνο απλά να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out. Και τώρα επιστρέφουν οι γηπεδούχοι στις θέσεις τους, δηλαδή αμυντική στην άμυνα, η χαφ στη μεσαία γραμμή και επιθετική μένουν μπροστά για να πιέσουν την δημιουργία από πλευράς Παναθηναϊκού. Καλάμπρια στο πάνω στον Μπρούνο. Καλάμπρια συνέχεια κερδίζει από τον Ζέλσο Μαρτίνς, ο οποίος αμέσως μετά κάνει φάουλ. Δυνατές μάχες σε ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα αναζητείται κυρίως ρυθμός, με το γήπεδο να είναι αυτή τη στιγμή σχεδόν γεμάτο. Οι θέσεις που ενδεχομένως θα δείτε όταν θα βλέπετε πλάνα ή σε επανάληψη από την Κοσμοτέ το μάτς, είναι κυρίως θέσεις διαρκείας στο κέντρο του γήπεδου, που δεν έχουν κατοχή τους έρθει για διάφορους λόγους. Άλλωστε είναι και μεσοβδόμαδα, είναι καθημερινή. Με τον Καλάμπρια να κερδίζει ξανά. Ο Καλάμπρια, ο οποίος είδε φοβερή ενέργεια στον Παναθηναϊκό, και τώρα ο Τσέριν βγάζει τον γρήγορα τον Παναθηναϊκό μπροστά. Κίνδυνος για τον Ολυμπιακό με τον Αντίνο να σουτάρει και τον Κωστίνια να διώχνει την μπάλα. Εδώ ήταν σωτήρια η επέμβαση από τον Κωστίνια. Αυτή είναι η πρώτη κάτι ας πούμε στο 15, καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, ενώ είχε προηγηθεί μια ας πούμε οργανωμένη επίθεση του Ολυμπιακού στο λίγο μετά το δεκάλεπτο, όπου βγήκε μια σέντρα και υπήρξε έτσι ένας κίνδυνος από πλευράς Ταρέμι, που δεν μπόρεσε να συναντηθεί, είναι αλήθεια, με την μπάλα. Μπρούνο από τα αριστερά. Μπρούνο για τον Πιρόλα. Ρέτσος. Ανεβαίνει ο Ρέτσος.

0: Μπάλα για τον Ρέτσο. Πιρόλα. Πιρόλα για τον Μπρούνο και ο Μπρούνο για τον Ζέλσο Μαρτίνς με τον Πάλμερ Μπράουν και τον Καλάμπρια. Στη συνέχεια να βάζει το πόδι και να απομακρύνει σε πλάγιο out. 15 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα συμπληρωμένα εδώ στο Καραϊσκάκι, χωρίς σκορ Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Παιχνίδι που ακούτε σε απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση από το κανάλι 1, τη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά, στο πλαίσιο της πέμπτης και πρώτη τελευταίας αγωνιστικής των play-offs για το πρωτάθλημα, με τον Δάνη Καρθία. Δάνη Καρθία δεξιά για τον Κωστίνια. Η σέντρα του Κωστίνια, ο Καλάμπρια μπορεί, πεσμένο στο αγωνιστικό χώρο ο Ταρέμι. Ακούστηκε ένα μακρό σύρτο από το πέταλο, ενώ υπήρξε ένα σπρόξιμο και επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Τσικίνιο στην καλύτερη στιγμή του παιχνιδιού. Τσικίνιο στο 17 μέσα στη μεγάλη περιοχή και αριστερά, σε θέση μέσα αριστερά, γυρνάει, κάνει το σούτ, η μπάλα περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λαφών. Φαντάζομαι η προηγούμενη φάση θα πρέπει να ελέγχθηκε. Παραλαμβάνω μια φάση την οποία φάνηκε να σπρώχνεται ο Ταρέμι μέσα στην μικρή περιοχή του Παναθηναϊκού. Εδώ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, η καλύτερη αν θέλετε μέχρι τώρα στο παιχνίδι, με πρωταγωνιστή τον Τσικίνιο. Ο Ταρέμι, ο οποίος πιέζει τον Τουμπάο, αυτός επέστρεψε την μπάλα πίσω στο Λαφόν, από το Λαφόν στον Ανδρέα Τετέι, με τον κάνει πάει να παίξει το 1-2 με τον Σφιντέρσκι. Έρχεται να δώσει βοήθεια στα στόπερ ο Κωστίνια, παραχωρεί το πλάγιο out, το οποίο εκτελέστηκε. Η μπάλα στα πόδια του Τετέι. Ρέτσος Έσε και μπροστά ο Ολυμπιακός με τον Ζέλσο Μαρτίνς και τον Ροντινέη από τα δεξιά. Ροντινέη, ο οποίος ανεβαίνει, ζητάει απέναντι ο Ταρέμι. Ροντινέη για τον Τσικίνιο, η κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ήταν μόνος βέβαια λίγο πιο αριστερά ο Ταρέμι, η μπάλα δεν έφτασε αυτόν. Και πάλι ο Τσικίνιο από την σέντρα του Ροντινέη. Ίδια κατάληξη όπως και πριν από ένα λεπτό, το σούτ του πάνω από το δοκάρι, αυτή τη φορά η κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι για τον Πορτογάλο άσο του Ολυμπιακού. 18 λεπτά, σαν να επιταχύνει λίγο, σαν να ανεβάζει ρυθμό ο Ολυμπιακός, προσπαθώντας να βρει σκορ. Και βαλάζουμε για να μην υπάρχει διακοπή, να μην έχουμε ακούσει τον Βαγγέλη Χατζηκοσταντή, θα παραμένει το 0-0 και στην Τούμπα, στο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την πρωταθλήτρια της φετινής αγωνιστικής περίοδου, ΑΕΚ. Ένα φάουλ τώρα στον χώρο της μεσαίας γραμμής και συγκεκριμένα κάμια κοσαριά μέτρα παραπάνω από την σέντρα και προς τη μεγάλη περιοχή του Κωνσταντή Τζολάκη. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει προφανώς με γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Τζολάκη ο Τσέρι. Εκτελείται, κακή εκτέλεση, έδιωξε ο Ταρέμι, αλλά είναι και η μπάλα εκεί μάλλον που πάει. Υπάρχει μόνο παίχτης του Παναθηναϊκού. Και στη συνέχεια σε μια μεταβίβαση μπροστά για τον Σφιντέρσκι, αυτός και την μπάλα δεν προλαβαίνει. Για να δω, δεν σηκώθηκε, δεν υπάρχει offside, απλά δεν έχει προλάβει την μπάλα ο Πολωνός. Ταρέμι αλλάζει το παιχνίδι, την μπάλα από τον Τουμπά στον Κωστίνια. Κωστίνια για τον Ρέτσο. Ρέτσος για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Μπρούνο Νιμαέτσι. Μπρούνο. Μπρούνο για τον Ζέλσο Μαρτίνς. Ζέλσο Μαρτίνς. Πιρόλα. Ρέτσος. Ρέτσος. Ρέτσος ακόμη πιο δεξιά στον Κωστίνια. Κωστίνια στο πουθενά ο Τουμπά μπροστά από τον Ταρέμι. Και ο Τσικίνιο με τον Τουμπά. Έσε. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή και δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Και ένα φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στον Αντίνο από τον Κωστίνια, κυρίως για να ανακόψει τον Αργεντίνο και να προλάβει να γυρίσει προς τα πίσω. Επαγγελματικό φάουλ, όπως θα πει κανείς, από τον Κωστίνια, τόσο όσο να μην δεχθεί και κίτρινη κάρτα ο άσος του Ολυμπιακού. Τετέης, Φιντέρσκι αριστερά ξανά για τον Αντίνο. Αντίνο με την μπάλα στο αριστερό, η σέντρα, η κόντρα από παίκτη του Ολυμπιακού φτάνει στα πόδια του Κοντούρη, αυτός δεξιά για τον Καλάμπρια, ο οποίος ανεβαίνει. Παρέβαση από παίκτη του Ολυμπιακού και πλάγιο out με ένα σφύριγμα να ακούγεται προκειμένου να πάρει άλλη μπάλα ο Καλάμπρια. Καλάμπρια εκτέλεσε με αυτά και με αυτά για τον Τσέρι. Ο Τσικίνιο για τον Ντάνι Γκαρθία. Η μπάλα φτάνει στον Ροντινέ που βγάζει ωραία για τον Τζέλσο Μαρτίνς. Διαβάζει τη φάση ο Τουμπά. Και το πλάγιο out από την απομάκρυση μπροστά από την έξοδο των αποδυτηρίων. Είναι η μπάλα με τον Μπρούνο να δίνει για τον Πιρόλα και ο Πιρόλα για τον Ρέτσο. Ρέτσος. Ρέτσος για τον Πιρόλα. Προσπαθούν να βρουν διόδους προς την μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού οι γηπεδούχοι. Έχουν πλησιάσει δύο φορές τον γκολ. Στο 17 και στο 18. Οι παίκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στις δύο φορές με εκφραστή της τελικής προσπάθειας τον Τσικίνιο. Την πρώτη φορά από θέση μέσα αριστερά του σούτου πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λαφών και στη συνέχεια, σε φάση που ακολούθησε ένα λεπτό αργότερα, η κεφαλιά του επίσης για την ίδια κατάληξη, δηλαδή η μπάλα να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Play out για τον Ολυμπιακό, είπαμε, το παιχνίδι δεν έχει τον ρυθμό που είχε το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Πολλά περισσότερα λάθη και κυρίως Ολυμπιακός και είναι και λογικό. Έχει μεσολαβήσει 4 μέρες από αυτό το μάτς. Δεν μπορεί να έχει σε 2 ντέρμπι τον ίδιο ρυθμό. Πιστεύω ότι κρατούν δυνάμεις οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ και κάποια στιγμή θα αρχίσουν να επιταχύνουν. Έχουμε ξεπεράσει τα μισά του πρώτου ημιχρόνου χωρίς σκορ στο Καρεσκάκη, 24ο λεπτό στο μάτς που σας μεταφέρει απευθείας στα ραδιοφωνά σας στη δημοτική ραδιοφωνία του Πηλιά, την οποία μας ακούτε και μέσα από το site μας, από το κανάλι 1.gr και από το live24.gr. 24ο λεπτό, Ολυμπιακός μέσα στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα του Λαφών. Ταρέμι σπρώχνει τον Τουμπά. Αμέσως το σφυρίγμα από τον διαιτητή. Σωστή η υπόδειξη παρά την διαμαρτυρία από διαμαρτυρής μάλλον των φίλων του Ολυμπιακού. Έχει κάνει το φάουλ ο Ταρέμι. Έχει πιάσει με το αριστερό χέρι, τον αριστερό ώμο του Τουμπά, τον έχει ρίξει. Το φάουλ του εκτελέστηκε από τον Λαφόν στον Πάλμερ Μπράουν. Ο Αμερικάνος πίσω στον Γάλλο, από εκεί στον Τουμπά. Πιέζει τον Ολυμπιακό στα 3 τέταρτα του γηπέδου και κερδίζει την αέρια μονομαχία ο Ρέτσος, αλλά στον χώρο της γραμμής ο Αντίνο πήγε να κερδίσει, έρχεται ο Έσε, ο οποίος δείχνει να πονάει και πέφτει στον αγωνιστικό χώρο και αμέσως διακοπή στο παιχνίδι. Έχει κόψει ο Έσε νωρίτερα στην μονομαχία εκεί που είχε με τον συμπατριώτη τον Αντίνο. και πονώντας, ήταν ξεκάθαρο ότι χωλαίνοντας, προσπάθησε να βγάλει την μπάλα. Πρέπει να δούμε τώρα αν είναι μυϊκός τραυματισμός ή κάποια κλωτσιά. Σηκώνεται και κάπου εκεί, μετά το τάκλιν που έχει κάνει, δείχνει να πονά. Δεν είναι μυϊκός, κάποιο στραβοπάτημα είναι. Ως εκ τούτου λύνεται ο συναγερμός στο ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Και συνάμα ο Έσε παίρνει θέση ξανά στην μεσαία γραμμή χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση, και κυρίως μετά από αυτό δεν χρειάζεται να μείνει και εκτός αφού δεν μπήκε ο γιατρός μέσα. Ροντινέι για τον Πιρόλα για τον Μπρούνο. Ανεβαίνει και βγάζει στον Ζέλσον Μαρτίνς. Ζέλσον με τον Καλάμπρια να τον κόβει και τον Ταμπόρδα να βγάζει γρήγορα μπροστά τον Παναθηναϊκό. Τετέι, ευτυχώς για τον Τζολάκη, ο οποίος στη συνέχεια βγαίνει και κερδίζει το φάουλ από τον... υπάρχει και offside, να σηκωθεί και το σημειάκι, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός σε αυτές τις φάσεις χρειάζεται προσοχή. Με την πλευρά ο Παναθηναϊκός χωρίς άγχος, καθώς δεν διεκδικεί απόλυτος τίποτα, είναι η αλήθεια. Έχει βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό, είπαμε και το λέγαμε και καθ' όλη τη διάρκεια των αθλητικών μαγκαζίνων μας Δευτέρα, Τρίτη και σήμερα, ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχει κίνητρο βαθμολογικό, είναι το γόητρο. Και μάλιστα σε μια όχι καλή χρονιά για τον Παναθηναϊκό, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ο ΕΣΕ δεν μπορεί, ξανά πέσει στον αγωνιστικό χώρο και τώρα ακούγεται το σφύριγμα από τον διαιτητή, τον Ομπρένοβιτς, ο οποίος ζητά να περάσει μέσα το ιατρικό επιτελείο. Να δούμε πού ακριβώς θα ζητήσει ο ΕΣΕ, αν πονά δηλαδή χαμηλά στο πόδι, αν υπάρχει κάποιος μυϊκός τραυματισμός στο τετρακέφαλο ή στον δικέφαλο.
1: Λοιπόν, να πάρουμε την ευκαιρία και να πούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στην Τούμπα. Το παιχνίδι είναι στο 0-0, πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Μπήκε λίγο πιο νοθρά η ΑΕΚ, ωστόσο όσο περνούσε η ώρα κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι και να έχει και αρκετές ευκαιρίες η Ένωση προκειμένου να ανοίξει το σκορ, και οι δύο ομάδες έχουν τις δικές τους στιγμές. Είναι ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι τουλάχιστον μέχρι τώρα στο 21ο λεπτό.
0: Μάλιστα, ο Ζέλσον, ο οποίος παραμένει πεσμένος, ο ΕΣΕ παραμένει πεσμένος. Έβλεπα τον Ζέλσον εδώ αριστερά στο monitor που έχει πάει και δεν έχει το οδηγήσει από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σηκώνεται ο ΕΣΕ μαζί με τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό. Δεν δείχνει να έχει κάτι σοβαρό, δηλαδή που ούτως ή άλλως, μην ξεχνάτε, ο Ολυμπιακός έχει πληρώσει αυτό κάτι τραυματισμούς σε σημαντικά παιχνίδια, αναγκαστικές αλλαγές. Άλλωστε, μόλις προσφάτως την Κυριακή είχαμε κάτι παρόμοιο με τον Ποντένσε, ο οποίος αποχώρησε με διάσηση, και τον Ντάνι Γκαρθία, αφού πανερχίζει το παιχνίδι με τον Έσε κανονικά, κάνει κάποιους περίεργους βηματισμούς. Η αλήθεια είναι δεν μπορώ να καταλάβω εάν ο Έσε πονά χαμηλά στον αστράγαλο ή αν έχει κάποιο τραυματισμό πιο ψηλά στον μυρό. Σίγουρα δεν υπάρχει κίνδυνος θλάσσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα είχαν ζητήσει, ο Χρήστος Σέρος θα έχει ζητήσει ούτως ή άλλως την αλλαγή από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται, είμαστε στο ημίωρο πλέον, 0-0 στο Φάληρο, Ολυμπιακός με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο κόσμος και ειδικότερα το πέταλο της σειράς 7 δεν έχει σταματήσει λεπτό να φωνάζει, να ενισχύει τις προσπάθειες των παιχτών του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο κόσμος ο οποίος αναγνωρίζοντας την πολύ καλή εμφάνιση παρά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ, χειροκρότησε αποθέωσε.

θα λέει κανείς, στο φινάλε του αγώνα με τον δικέφαλο του Βορρά, τους παίκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και τώρα βέβαια αυτό το οποίο απομένει είναι η αλήθεια, να μάθουμε είναι τι θα γίνει σε αυτές τις δύο τελευταίες αγωνιστικές όσον αφορά την μάχη Ολυμπιακού ΠΑΟΚ για την έξοδο στο Champions League. Ζέλσο Μαρτίνς. Ζέλτσον. Φάουλ από τον Ταμπόρδα, πολύ κοντά εκεί ο Μπρένοβιτ σφυρίζει το φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. 31 λεπτά. Και ο Ζέλσο Μαρτίνς παραμένει πεσμένος. Ξαναζητάει ο Μπρένοβιτς από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού να περάσει εντός παιδιάς, στο δεξί εσωτερικό μέρος του μυρού, λίγο πάνω από το γόνατο. Μίχνα πονά ο Ζέλσο Μαρτίνς. Ο Μπρένοβιτς του λέει, καθώς είναι πάρα πολύ κοντά στα πλάγια, στην πλάγια γραμμή, να περάσει εκτός. Σηκώθηκε ο Ζέλσο Μαρτίνς, ψυχτικό σπρέι από το γιατρό του Ολυμπιακού. Το ρωτάει και ο Νίκος Λικουρέσης αν είναι ok. Και ο Τσικίνιο αναλαμβάνει την εκτέλεση του φάουλ στο 32 με το 0-0 να παραμένει στο νέο φάληρο στο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Καλή εκτέλεση, αλλά καλή και άμεση επέμβαση από τον Τουμπά. Ο Τετέι κάνει λάθος, πάει να το διορθώσει. Ο Καλάμπρια, ο οποίος παραχωρεί το πλάγιο out από την πίεση του Μεντιταρέμι. Οι δυο τους ήταν στην ίδια πόλη, στο Μιλάνο, στη Μιλάνο Καλάμπρια, στην Ίντερ, ο Μεντιταρέμι. Κάτσαν σέντρα του Μπρούνο, περνάει στα χέρια του Λαφών στο 33 με τον Γιώργο Κυριακόπουλο για τον Τσέριν. Τσέριν για τον Τουμπά, λάθος, δεν μπορεί να πάρει την κόντρα όμως ο Ζέλσο Μαρτίνς, ούτε να εκμεταλλευτεί ο Ταρέμι. Συνεχίζει πιέζει τώρα ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι ο ΕΣΕ δύσκολα θα το βγάλει το ημίχρονο, παρότι οι γονείς απομένουν κάτι περισσότερο από 12 λεπτά. Συνεχώς όταν καταβάλει προσπάθειες, να τώρα ας πούμε έχει μείνει πίσω και είναι μόνος του στη μεσαία γραμμή ο Ντάνι Γκαρθία, δυνατότητα αντεπίθεσης από τον Παναθηναϊκό, γυρνά προς τον πάγκο ο Σαντιάγκο ΕΣΕ. Ο Μεντιλίμπαρ τον ρωτάει, γυρνάει πίσω ο Σαντιάγκο ΕΣΕ, την ίδια ώρα που μια καταπληκτική τρίπλα του Κωστίνια στέλνει όμως στη συνέχεια βεβαιασμένα την μπάλα μπροστά για το Αρέμι, και ενώ είχε 30 μέτρα χωρίς το μοναδικό πράσινο που είχε μπροστά του ήταν το γήπεδο. Μπορούσε δηλαδή να κατέβει ακόμη περισσότερο και να τροφοδοτήσει με καλύτερες συνθήκες, με καλύτερες συνθήκες τον συμπαίκτη του. Ο Ζέλσο Μαρτίνς πάλι κλέβει από τον Πάλμερ Μπράουν. Δεν ξέρω αν έχει δώσει φάουλ στη συνέχεια σε βάρος του Αμερικάνου ή αν έχει δώσει πλάγιο out από την κόντρα ο Μπρένοβιτς. Ο Ολυμπιακός θα δείχνει πλέον στη τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου την διάθεση να ανεβάσει ρυθμό, κυρίως να πρεσάρει πολύ μπροστά, να δυσκεράνει την επιθετική, την ανάπτυξη αν θέλετε, το build-up του Παναθηναϊκού από την άμυνα. Τα Μπόρδα ξανά πλάγιο out στην προσπάθεια να συνδυαστεί με την Ταρέμι με τον Μπρούνο, όλα αυτά αριστερά και κοντά στο σημαίκι του corner για τον Ολυμπιακό, με τον Μπρούνο δυνατά για τον Ταρέμι, μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Κυριακόπουλος που μπροστά από τον Ροντινέη απομακρύνει Αντίνο, Κωστίνια, Τετέι τελικά. Η κεφαλιά για εκεί που είναι ο Τάκης Ρέτσος και ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ψύχρεμα, απομακρύνει την μπάλα και ο Σιπιώνη παίρνει εντολή να περάσει τον αγωνιστικό χώρο στη θέση του συμπατριώτη του, του ΕΣΕ. Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προτιμά να αντικαταστήσει τον ΕΣΕ με τον Σιπιώνη και όχι με τον Μουζακίτη. Τη στιγμή που ο Ντάνι Γκαρθία κάνει λάθος, και το ξύμωρο είναι ότι περισσότερο χρειάζεται

Χρειαζόταν, θεωρώ, το αριστερό πόδι του Μουζακίτη να δημιουργήσει λίγο περισσότερο από τον Σιπιώνη, που είναι ένα κλασικό εξάρι. Θα παίξει μαζί επίση με ένα κλασικό εξάρι όπως είναι το Ντάνι Γκαρθία. Θα σου δώσει κάποια περισσότερα σίγουρα. Ξέρει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Μπρούνο μπροστά για τον Μέντι Ταρέμι. Βγαίνει ο Λαφών. Η κόντρα πάνω στον Ταρέμι. Αλλά είναι τυχερός ο Λαφών, γιατί μπαλά περνά out ευθεία. Ήταν πλάγια, αρκετά πλάγια αριστερά. Εδώ εξοκινδύνευσαν. Άτυχος Ολυμπιακός μετά την αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπου τραυματίστηκε με διάσυση συγκεκριμένα ο Ποντένσε. Εδώ στο 36 αναγκαστική αλλαγή με τον Σιπιώνη να περνά στη θέση του Σαντιάγκο Έσε. Εντάξει, τον πάνε και οι καταστάσεις, είναι αλήθεια, τον Ολυμπιακό στα τελευταία παιχνίδια. Σφιντέρσκι με Κοντούρι. Ζέλσο Μαρτίνς εκμεταλλεύεται εκεί τις κόντρες, αλλά η μπάλα καταλήγει στο πόδι του, αφού πρώτα έχει περάσει από το δεξί του χέρι. Θερίζει το φάουλ ακριβώς στη μεσαία γραμμή και δεξιά, όπως υπετίθεται ο Παναθηναϊκός. Καλάμπρια για τον Κυριακόπουλο. Κωστίνια, ακόμα μια σωστή τοποθέτηση για τον Ροντινέη, ο οποίος κουβαλά την μπάλα από τα δεξιά στα αριστερά και με εξωτερικό φαλτσάκι με το δεξί τροφοδοτεί τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ζέλσον Μαρτίνς για τον Ροντινέη, το 1-2, συγκλίνει ο Ζέλσον Μαρτίνς, πάει να περάσει κάθετα την μπάλα για Τσικίνιο και Μέντι Ταρέμι. Υπάρχει εκεί παρέμβαση από τον Κοντούρη και στη συνέχεια η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Λαφών. Ο πορτιέρε του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν βιάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, βγαίνει με την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή και τροφοδοτεί τον Τετέι. Τετέι όμως έκανε λάθος, έβγαλαν οι ερυθρόλευκοι, ο Ζέλσο Μαρτίνς, ο Μπρούνο και τώρα ο Κοντούρης, ο Σιντέρσκι, νέο λάθος και ο Ταρέμι στο χώρο της μεσαίας γραμμής μπροστά για τον Ροντινέη. Διάβασε τη φάση, ο Τουμπά βγαίνει μπροστά από τον Βραζιλιάνο που έμπαινε σαν κρυφό center for. Ένα άνοιγμα τώρα για τον Τετέι στα δεξιά, πρώτος δυνατά, καθοριστικά και με αυτοπεποίθηση πέφτει τα πόδια του Τετέι ο Πιρόλα για να απομακρύνει σε πλάγιο out στο 0-0 που παραμένει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καρασκάκης. 38 λεπτά παιχνιδιού που το ακούτε μέσα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1 και στους 90,4 μεγάκυκλους. Τελείωσε και το πλάγιο out. Το ταμπόρδα το μόνο που έκανε με το, έκαναν με τον Καλάμπρια είναι να στείλουν την μπάλα εύκολα στον Κωνσταντίν Τζολάκη και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία βλέπει, ξεμαρκάρει στο δεξιά τον Κωστίνια. Κωστίνια κατεβάζει την μπάλα, θα σεντράρει και από την κόντρα του Κυριακόπουλου, του παρέμβαση του Κυριακόπουλου, κόρνερ τρίτο για τον Ολυμπιακό, πρώτο από τα δεξιά της επίθεσης των γηπεδούχων που θα πάει να το εκτελέσει ο Τσικίνιο. Εδώ στο Γιώργος Καρασκάκης, παρουσία 30.000 θεατών, Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τσικίνιο εκτέλεσε, κεφαλιά, η πρώτη είναι από τον Πιρόλα, αν έχω δει καλά. Η μπάλα έχει φτάσει στον Μέντι Ταρέμι με τον Σφιντέρσκι πίσω για τον Ζέλσο Μαρτίνς, με τον Τσέριν μπροστά του. Πάει, περνάει από τα αριστερά, μία δεύτερη τρίπλα, συγκρατεί την μπάλα, την δίνει στον Σιπιώνη. Γεύνημα του Σιπιώνη για κανέναν, ο Αντίνο σαν αμυντικός απομάκρυνε σε ένα σημείο που κινούταν ο Ανδρέας Τετέι και στη συνέχεια πρώτος ο Ροντινέη απλά να απομακρύνει την μπάλα μπροστά από τον Ανδρέα Τετέι σε πλάγιο out. Λίγο πριν συμπληρώσουμε 40 λεπτά παιχνιδιού στο Καρεσκάκι με το... με τους δύο Ιόνιους να βρίσκονται στο 0-0. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

0: μέσα από την καταπληκτική προσπάθεια του Ζέρσον Μαρτίνς. Και βέβαια νωρίτερα έχει προηγηθεί κόψιμο του Σιπιόνι. Και πάνε να ελέγξουν τη φάση, ίσως για την φάση στην οποία ο Σιπιόνι κερδίζει την μπάλα. Ζητάνε από τον διτή, τον Ομπρένοβιτς, Γιουκ και Πέριτς στο ΒΑΡ. Ο διτής, ο οποίος βλέπει, για να δούμε, τον Σιπιόνι με τον Ταμπόρδα, διεκδίκηση για την μπάλα, πόδι-πόδι εκεί. Τώρα παρατραβηγμένο να ακυρωθεί αυτό το γκολ, για αυτό την κόντρα τρεις φάσεις πίσω, μπροστά από την εστία του, μπροστά από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Δεν να πεις δύο στιγμές πριν από το γκολ. Πάει να βάλει την μπάλα ο Σιπιόνι και περισσότερο βάζει το πόδι ο Ταμπόρδα. Τέλος πάντων, α δούμε. Ο Μπρένοβιτς θεωρώ ότι μάλλον θα το ακυρώσει τον γκολ, αφού τον φώναξα. Κάτι λέει στον Τάκη Ρέτσο. Για να μιλάει στον Τάκη Ρέτσο σημαίνει ότι έχει πάρει την απόφαση να ακυρώσει τον γκολ. Πάει και ο Τσέριν, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Το ακύρωσε τον γκολ και δίνει φάουλ. Παραλαμβάνω, μία φάση η οποία γίνεται και δεν είναι και ξεκάθαρο, δηλαδή ότι πάει ο Σιπιόνι να ανατρέψει τον αντίπαλό του κτλ. Είναι προγενέστερα από τον γκολ. Εν πάση περιπτώσει, αφού το ΒΑΡ μπορεί να παρέμβει για φάσεις τόσο πολύ πίσω, τώρα μάλιστα υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού στον τέταρτο, τον Πολυχρόνη. Αν το θεωρώ, εντάξει, υπερβολικό τώρα αυτό. Τέλος πάντων, 43 λεπτά θα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Λίγο ο τραυματισμός του Σαντιάγκο Έσε, λίγο αυτή η φάση, κάποιοι άλλοι μικροτραυματισμοί. Ένα δίλεπτο, τρίλεπτο. Το έχει επιπλέον το πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Είμαστε στο 44 στο Καραϊσκάκη, 0-0. Το εντυπωσιακό είναι βέβαια ότι κανείς από τους παίκτες του Παναθηναϊκού δεν διαμαρτυρήθηκαν, το ίδιο στα μπόρδα στην προηγούμενη φάση. Τώρα υπάρχει πεσμένος παίκτης του Ολυμπιακού σε μια μονομαχία Ρέτσου Τετέι. Ο διαιτητής είπε παίζεται. Ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος διαμαρτύρεται στον πρώτο βοηθό, τον Νταβίντ Γκάμπροβιτς. Να δούμε τώρα τι έχει γίνει, αν μας δώσει αυτό το replay. Μάχονται και οι δύο, ο Ρέτσος με τον Τετέι. Ο Ρέτσος ρίχνει τον Τετέι και στη συνέχεια ο Τετέι, πέφτοντας, χτυπά τον Ρέτσο. Ο Μπρένοβιτς την έχει αστυλίως αυτή τη φάση. Ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος συνεχίζει να διαμαρτύρεται, δεν ξέρω αν ζητάνε και offside από πλευράς Ολυμπιακού, τη στιγμή που έχει δεχθεί και την κάρτα ο Μεντιλίμπαρ από τον Μπρένοβιτς. Όχι. Ο Αγριογιάννης, ο προπονητής τερματοφυλάκων του Ολυμπιακού, είναι αυτός ο οποίος κιτρινίζεται. Στο μάτς 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων.
1: Έξτρα χρόνος 4 λεπτά.
0: Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται. Και ήδη έχουμε περάσει στις καθυστερήσεις. Το τετράλεπτο των καθυστερήσεων με τον Ανδρέα Τετέι, τον Ροντινέι και τον Ρέτσο. Και υπάρχει πεσμένος παίκτης του Ολυμπιακού. Τώρα να δούμε εδώ πέρα τι γίνει. Είναι ο Ροντινέι, ο οποίος κρατά το πρόσωπό του. Ο Τετέι πηγαίνει.

0: από πάνω του, σαν να έχει δεχθεί αγωνιά. Ο Μπρένοβιτς, ο οποίος, για να δούμε, τον μαρκάρει ο Ρέτσο σε πρώτη φάση και στη συνέχεια απλώνει το χέρι του. Είναι κίτρινη κάρτα αυτό για τον Ανδρέα Τετέ πάνω στο Ροντινέι. Τώρα έχει σηκωθεί και ο Ντάκο Κοβάσεβιτς και έχει πάει στον Φώτη Πολυχρόνη. Ο Ροντινέι, ο οποίος διαμαρτύρεται στον Ομπρένοβιτς ότι έχει δεχθεί αγωνιά από τον Ανδρέα Τετέ. Οι προπονητές σημειώνουν, ο Βεντιλίμπαρ ξανασηκώνεται και από όλο αυτό το κέρδος είναι όχι φάουλ για τον Ολυμπιακό, αλλά ένα πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό μάλλον καλό κάνει στον Ολυμπιακό, δηλαδή όλοι αυτοί οι βαβουρέ, οι αναμπουμπούλα, μπας και ξυπνήσουν λίγο περισσότερο οι παίκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που αυτοί καίγονται για να πάρουν το τρίποντο της νίκης στην απόψινή αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός μπροστά με τον Ζέλσο Μαρτίνς απέναντι στον Τουμπάκ. Ανάμεσα ο Ζέλσο Μαρτίνς, η σέντρα η οποία δεν περνά, Σφιντέρσκι κάνει λάθος και άδελά του πασάρει για τον Ζέλσο Μαρτίνς. Διαμαρτύρεται στον Μπρένοβιτς, ο οποίος πάει και του λέει κάτι με έντονο τρόπο. Ρέτσος με Τετέι. Η μπάλα στον Πιρόλα. Έρχεται προς τα αριστερά ο Πιρόλα για να δώσει στον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Ζέλσον Μαρτίνς κακή μεταβίβαση για τον Πάλμερ Μπράουν, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ του Ανδρέα Τετέ και σκληρό μάλιστα πάνω στον Ζέλσον Μαρτίνς, πάνω στον Μπρούνο Νιμάετσι. Πήγε με φόρα ο Τετέ, ένας ως τη Σκεφισιά, πάνω στον Νιμάετσι, ο οποίος έχει σημειώσει γκολ στο 40, το οποίο ακυρώθηκε γιατί έχει προηγηθεί σύμφωνα με το VAR φάουλ 3-4 φάσεις, παρακαλώ, 3-4 φάσεις νωρίτερα σε μια διεκδίκηση μπάλα στα μπόρδα και Σιπιώνη. Παράβαση δόθηκε σε βάρος του Αργεντίνου, ο οποίος, για όσους ανοίξατε όλα τα ραδιοφωνά σας και μια παραμένει το 0-0 στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έχει πάρει τη θέση του ΕΣΕ στο 36, ο ΕΣΕ ο οποίος νωρίτερα είχε τραυματιστεί σε μια διεκδίκηση της μπάλας, δεν μπορούσε τελικά να συνεχίσει και ο Κουντούρης τώρα κάνει ένα λάθος στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα του ντέρμπι, το οποίο είναι αλήθεια δεν είναι από τα καλύτερα τα οποία έχουμε δει από άποψη ρυθμού, αλλά τουλάχιστον από το τελευταίο 15 λεπτό έχει ένταση, έχει βαβούρα, έχει μονομαχίες, έχει διαμαρτυρίες. Έγινε επιτέλους ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ο Ταρέμι παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ταρέμι κδοκάρει και γκολ από τον Ροντινέι. Αυτό δεν ακυρώνεται. Είναι μεγάλη η μαχητικότητα του Ταρέμι, ο οποίος πλασάρει τον λαφώνει μπάλα στο δοκάρι. Έρχεται στο rebound ο Ροντινέι ακριβώς με το φινάλε του τέταρτου λεπτού των καθυστερήσεων. Ο Ροντινέι σημειώνει δεύτερο σερί γκολ εδώ στο Καραϊσκάκι. 101-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ. Τώρα από την πολύ ωραία προσπάθεια του Μέντι Ταρέμι, που στάθηκε όρθιος, άφησε πίσω του την πίεση του Πάλμερ Μπράου, του Τουμπά, συγγνώμη, και του Πάλμερ Μπράου σε συνέχεια το πλασέ στο δοκάρι. Ίσως να γίνει και πέναλτι από τον Λαφών, θα πρέπει να δούμε εδώ αυτή την φάση. Όχι, για να δω από αυτή την οπτική γωνία θα μπορέσουμε να δούμε με τους πράσινους. Νομίζω ότι είναι πέναλτι γιατί δεν βρίσκει την μπάλα ο Λαφών. Τώρα ξανά υπάρχει μια διακοπή για να ξαναψηριστεί η φάση. Ενδεχομένως ζητάνε οι παίκτες, κάτι ζητάνε οι παίκτες, δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει μια διεκδίκηση της μπάλας. Τώρα άμα ακυρωθεί και αυτό το γκολ για φάουλ του Ταρέμι στο ξεκίνημα, σε διεκδίκηση με τον Τουμπά, νομίζω ότι να μιλάμε για αστείωτητα. Πάντως υπάρχει, δεν έχει σφύριξη ο Μπρένοβιτς. Άρα θα συμπληρωθεί το τετράλεπτο των καθυστερήσεων. Συζητά ακόμη, κρατά με το αριστερό του χέρι το ακουστικό, γιατί υπάρχει και βαβούρα από τους 30.000 φίλους του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει φάουλ, αυτή είναι η άποψή μου, και πράγματι το γκολ κατακυρώνεται. Δεν υπάρχει. Εκεί πέρα πήγαν, διεκδίκησαν την μπάλα τα Ρέμι και Τουμπά. Θα ήταν πραγματικά αδικαιολόγητο να ακυρωθεί αυτό το γκολ. 1-0 λοιπόν με τον Ρόντι Νέι στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το Καρισκάκι έχει πάρει φωτιά. Και βέβαια αν παραμένει το 0-0 στην Τούμπα, αυτή τη στιγμή πλένει ένα μικρό πλεονέκτημα Ολυμπιακός. Προβάδισμα σε live ροή βαθμολογίας για την δεύτερη θέση, όπου διεκδικεί το δεύτερο εισιτήριο του Champions League, των προκριματικών του Champions League από τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν καλό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, πρώτο μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού μέχρι το 30-35. Το μόνο που μπορούμε να θυμηθούμε, δύο στιγμές του εκείνου, στο 17 και στο 18, από εκεί μετά έγινε πραγματικό ντέρμπι. Οι δύο ομάδες μας θύμισαν ότι είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και γίνεται πραγματικά πολύ, γίνονται μεγάλες μάχες, αμφισβητούμενες φάσεις, γκολ, ακυρωμένο γκολ. Τελικά ο Ρόντι Νέι δίνει την δυνατότητα στον Ολυμπιακό να πάει στο ημίχρονο προηγούμενος με 1-0. Βαγγέλη, ο λόγος εσάς, και επιστρέφουμε σε περίπου 13 λεπτά για το δεύτερο μισό.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ με 1-0, με τον γκολ που πέτυχε πριν από λίγα λεπτά ο Ρόντι Νέι. Ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα πριν από το ημίχρονο. Τα Ρέμι μπήκε από τα αριστερά, έβγαλε την σέντρα, χτύπησε το δοκάρι μπάλα. Εκεί βρέθηκε μόνος του ο Ρόντι Νέι και κατάφερε βέβαια να στείλει πολύ εύκολα την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ρόντι Νέι στο 45ο λεπτό. Βέβαια, να πούμε νωρίτερα ότι ακυρώθηκε ένα ακόμη γκολ του Ολυμπιακού στο 40ο λεπτό, όταν ήταν μια προσπάθεια του Ταρέμι, πέρασε στον Ζέλσον, αυτός προσποιήθηκε, έκανε ξανά το γύρισμα στον Ιρανό, σούταρε στον Τουμπά από κόντρα. Βέβαια η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, βέβαια ακυρώθηκε το γκολ στην αρχή της φάσης από το Σιπιόνι, ένα φάουλ του Σιπιόνι πάνω στον Ταμπόρδα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο για αυτό το παιχνίδι. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες, δεν είχε ρυθμό. Το μόνο που κρατάμε είναι τον γκολ που ακυρώθηκε του Ολυμπιακού στο 40ο λεπτό και τον γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Σε ό,τι αφορά το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, 0-0 ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα και έτσι πήγαν στα αποδυτήρια με το ισόπαλο σκορ δίχως τέρματα.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι 1 στους 90,4, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 για την πέμπτη προτελευταία αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League. Να πούμε πως έχει βαθμολογία μέχρι τώρα, τα πρώτα ημίχρονα. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς έχει στεφτεί πρωταθλήτρια την εφετινή σεζόν. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει 65 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 63 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός τελευταίος με 51 βαθμούς, επίσης μια ομάδα που είναι αδιάφορη. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια είπαμε ότι έχει η μάχη για την δεύτερη θέση που δίνει εισιτήριο στα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε σελίδα, να πάμε στον μεγάλο πρωταγωνιστή της ημέρας εδώ στον Πειραιά και είναι η μεικτή K16, όπου κατάφερε να σηκώσει το πανελλήνιο πρωτάθλημα, μια ομάδα που έδειξε από την αρχή της σεζόν ότι είχε και την ποιότητα και το χαρακτήρα και την πίστη ότι μπορεί να τα καταφέρει να φτάσει στην κορυφή του ελληνικού αναπτυξιακού ποδοσφαίρου και τα κατάφερε. Και έχουμε μαζί μας τον προπονητή, τον αρχιτέκτονα αν θα λέγαμε, όπως λέμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, τον κύριο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη, τον προπονητή της ομάδας που κατάφερε να χτίσει αυτή την επιτυχία. Κούς, καλησπέρα και συγχαρητήρια.
7: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
6: Λοιπόν, δεν ξέρω, τι σημαίνει για σας αυτή η κατάκτηση του πρωταθλήματος?
7: Εντάξει, ήταν κόπος 2 χρονών από πέρυσι που ξεκινήσαμε. Είχαμε πει με την αρχή της φετινής χρονιάς ότι πρέπει να το πάρουμε. Γιατί είχαμε πιο ποιοτική ομάδα από πέρυσι, είχαμε πιο περισσότερο βάθος. Παρόλο που τα δύο πρώτα αποτελέσματα είναι ανεπιτυχή. Πήραμε 2 ισοπαλίες. Από εκεί και πέρα κάναμε 10 νίκες σερί και πήραμε το πρωτάθλημα.
6: Λοιπόν, αν κάνουμε τώρα έτσι ένα μήνυμα απολογισμού αυτής της διαδρομής μέχρι την κορυφή, έτσι, όπου καταφέρατε να φτάσετε. Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι που είχε η ομάδα, ποιο είναι το κλειδί αυτής της επιτυχίας?
7: Νομίζω η παρέα, η σύμπνοια, τα ίδια παιδιά είναι από την αρχή της χρονιάς. Δεν αλλάξαμε εκτός από 2-3 προσθήκες που κάναμε στην πορεία. Και νομίζω ότι τα παιδιά το ήθελαν πάρα πολύ και εμείς σαν τεχνικό team τους δώσαμε να το καταλάβουν ότι μπορούν και από εκεί και πέρα δείξαμε στην πορεία ότι είμαστε καλή ομάδα, έχουμε δυνατότητες, πήραμε σχεδόν όλα τα παιχνίδια εύκολα εκτός το σημερινό και θα βάζει 7 γκολ στη Θεσσαλία και κερδίζει 9 παιχνίδια σε ρί, λέει πολλά.
6: Λέει πάρα πολλά, γιατί εγώ κρατάω και αυτό ότι σήμερα, παρότι ήταν όλα κατά σας, δηλαδή η ομάδα έμεινε με 10 παίκτες, παρότι προηγηθήκατε, ξαφνικά η ομάδα έμεινε με 10 παίκτες. Καταφέρατε στο 80, παρότι κέρδισε πέναλτι η Μακεδονία, να μην σκοράρει. Γενικότερα η ομάδα έδειχνε ότι το θέλει πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό το βγάλε και στον αγωνιστικό χώρο. Πέστε μας λίγο το σημερινό παιχνίδι. Τι κατάφερε να έχει σήμερα η ομάδα και να φτάσει αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία? Γιατί είδαμε ότι είχατε και μια εχθρική διαιτησία σήμερα.
7: Πάνω απ' όλα από εκεί ξεκινάμε. Δεν περιμένα ότι σε αναπτυξιακό πρωτάθλημα θα αντιμετωπίσουμε εχθρικές διαιτησίες. Και είναι η δεύτερη διαιτησία που αντιμετωπίζουμε. Και η πρώτη ήταν η Θεσσαλονίκη. Και αυτή ήταν η δεύτερη. Το θέμα είναι ότι μέχρι το 20 που απόβαλε το Φιλιππάκη ο διαιτητής. Έχουμε και το βίντεο να δείτε ότι δεν υπάρχει αποβολή.
6: Ναι, το είδα. Ακούς, το είδα. Αφού πραγματικά όλοι κρατήσαμε τα μαλλιά μας εκείνη τη φάση.
7: Δεν υπάρχει τώρα. Έχουμε κάνει τρεις κλασικές ευκαιρίες. Έχουμε βάλει τον κόλ, ο Φιλιππάκης έχει βάλει τον κόλ. Και μετά 5 λεπτά δεν έφτασε την αποβολή. Και μας αφήνει με 10 παίκτες.
6: Ναι.
7: Παρ' όλα αυτά τα παιδιά βγάλανε ψυχή, βγάλανε πάθος, βγάλανε αυταπάρνηση. Παίξαμε σωστά, αλλάξαμε το σύστημα στην πορεία. Κλείσαμε διαδρόμους στην περιοχή μας. Δεν απελπιστήκαμε σοβαρά. Στη διάρκεια λέγαμε και έναν Κέρβερο τερματοφύλακα, τον Πετρίδη, τον Ολυμπιακό, όπου χρειάστηκε κατέβασε ρολά. Και φτάνουμε στο 80 λεπτό, το οποίο είχε, στο 81 έχει λήξει, γιατί είναι 80 λεπτά τα παιχνίδια αυτά. Έχει λήξει το παιχνίδι και ξαφνικά ότι στο 81-82 λεπτό σφυρίζει πέναλτι. Εκεί πέρα τα είδαμε όλα.
6: Για πες μου λίγο, Κούτσε. Δηλαδή, στο 80 έρχεται το πέναλτι για τη Μακεδονία. Εκεί τι περνάει από το μυαλό ενός προπονητή? Είναι όλα ή τίποτα?
7: Εκεί πέρα, καταρχήν, όταν σφίριξε το πέναλτι, κάποια στιγμή με πιάσε το κεφάλι μου. Λέω, τι κάνει, είχα τρελαθεί. Περνάω στον υπεύθυνο των Ακαδημιών, τον κύριο Μαρλή που ήταν στον πάγκο. Του λέω, Αποστολή, τι κάνει αυτός? Για καλή μας τύχη, η εκτέλεση έκανε μια καταπληκτική απέκρουση ο Πετρίδης. Και έτσι πήραμε το πρωτάθλημα, το κύπελλο.
6: Πολύ σημαντικό.
7: Τα συγχαρητήρια είναι απέναντι στο τεχνικό team.
6: Βέβαια, να πούμε ότι είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος ο Ρέτσος.
7: Τον Αλέξανδρο το Ρέτσο και τον Μανώλη τον Φωτόπουλο που είναι για τον εθνικό.
6: Βέβαια, και ο Παπακαλοδούκας.
7: Και ο Παπακαλοδούκας έχει περάσει από τον εθνικό, είναι προπονητής στη Δύναμο Σκάου τώρα.
6: Ναι, σωστά.
7: Δηλαδή ένα team που έχουν περάσει όλοι από τον εθνικό. Απίστευτο.
6: Ναι, πραγματικά η χημεία ήταν αυτή, η χημεία.
7: Είμαστε πολλά χρόνια μαζί.
6: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, άμα υπάρχει χημεία, έτσι αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα αυτή η ομάδα, τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για το πειραϊκό ποδόσφαιρο? Αυτή η ομάδα είναι μια γενιά που μπορεί να δώσει παίκτες και στα επόμενα επίπεδα, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ταλέντο.
7: Αυτή η ομάδα είναι 24-25 παιδιά, η οποία δείχνει ότι το πειραϊκό ποδόσφαιρο έχει βάθος, γιατί εκτός από τους 5 παίκτες του Ολυμπιακού, που είναι ο βασικός κορμός της ομάδας μας, έχει και άλλα παιδιά όμως, που το πάνε να πει ότι το πειραϊκό ποδόσφαιρο βγάζει παιδιά καλά, αρχίζει να δουλευτούν καλά. Έχουμε από τον Παφαλυρικό, από τους Diamond 4 παίκτες, έχουμε σχεδόν από όλα τον Πειραιά παίκτες, από το Σαρονικό 2, από το Φάληρο 2, τον Ίκαρο έχουμε από παντού, τους φιλάθλους, δεν από τον Εθνικό. Είναι μια ομάδα πειραϊκή, από όλες τις ομάδες του Πειραιά. Και νομίζω ότι αυτή η επιτυχία την καθορίζει, πρέπει να είναι χαρούμενοι καταρχήν όλες οι ομάδες και όλοι οι παράγοντες, να την καθορίζει ότι κάτι γίνεται στον Πειραιά. Και πρέπει να το κοιτάξουν λίγο πιο σοβαρά, γιατί δυστυχώς έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο, άμα οι ομάδες δεν έχουν καλές ακαδημίες, θα βασιστούν σε αυτές και στην πορεία θα διαλυθούν.
6: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Χατζηαλέξη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω, υπάρχει και συνέχεια, φαντάζομαι. Έτσι, δεν τελειώνουν εδώ πέρα τα πανηγύρια.
7: Εντάξει, κάτι θα γίνει. Θα δούμε.
6: Σήμερα το βράδυ ή αύριο?
7: Θα επιστρέψετε. Τώρα έχουμε ταξίδι, έχουμε ταλαιπωρία.
6: Έχει ταλαιπωρία, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες.
7: Λοιπόν, τώρα έχουμε σταματήσει να φάμε στα γαμμένα βούρλα, οπότε θα φτάσουμε 12:00 η ώρα κάτι.
6: Και πάλι συγχαρητήρια. Τεράστια επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά, για χαρά.

Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την πολύ μεγάλη επιτυχία της μεικτής ομάδας του Πειραιά, K16. Θυμίζουμε και πάλι ότι κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα μετά από έναν τελικό γεμάτο ένταση και ανατροπές. Επικράτησε με 1-0 της αντίστοιχης Μακεδονίας και πανηγύρισε αυτή την πολύ πολύ σημαντική επιτυχία. Τώρα από εκεί και πέρα, σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Ρόντι Νέι στα χασομέρια του πρώτου ημιχρόνου. Στο άλλο μάτς ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Νωρίτερα είχαμε και παιχνίδια για τις θέσεις 5-8, αδιάφορα βέβαια, αλλά okay, θα πούμε τα σκορ. Βόλος Άρης 1-2, μία ακόμη νίκη για τον Άρη, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ο Άρης έχει πετύχει την πέμπτη ή τέταρτη νομίζω σερί του νίκη. Θα πει κανείς ότι δεν έχει καμία βαθμολογική σημασία, αλλά okay, το κρατάμε αυτό ότι έχει αρχίσει και πατάει.

0: καλά η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Και αυτό νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και ο προπονητής, ο κύριος Γρηγορίου. Και Λεβαδιακός Όφη 3-2 μετά από ένα επεισοδιακό παιχνίδι. Προηγήθηκε Όφη 0-2 και το γύρισε τούμπα ο Λεβαδιακός στις καθυστερήσεις του αγώνα. Δηλαδή στο 22ο λεπτό έκανε το 1-2, στο 24ο λεπτό έκανε το 2-2 και το 10ο λεπτό καθυστερήσεων έκανε το 3-2. Απίστευτο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι βγήκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε και πάλι στο φανερικό κήπεδο να δώσουμε τη σκητάλη στον Λουκά Θεοφανόπουλο μαζί με την τεχνικό μας την Κατερίνα Κοκαλίδου. Βρίσκονται στο κήπεδο Γιώργος Χαρεσκάκης και θα ξεκινήσει λίγο το δεύτερο 45 λεπτό. Λουκά, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, και μπαίνει ο Παναθηναϊκός με αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Περνάει ο Ζαρουρί στη θέση του Αντίνο. Λοιπόν, Ζαρουρί, επαναλαμβάνω, Αντίνο στο 45 πλέον, έτσι μετράει η αλλαγή. Στο δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο το οποίο ο Ολυμπιακός από ένα σημείο και μετά πίεσε περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Δεν είδαμε σπουδαίο μάτς, αλλά ο Ολυμπιακός τη δουλειά που την έκανε, αυτό το οποίο ήθελε δηλαδή να προηγηθεί, προηγήθηκε έστω και στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Είχε βάλει γκολ και περίπου 10 λεπτά νωρίτερα, γιατί έβαλε γκολ στο 40. Στο 45 συν 4 έκανε το 1-0. Το γκολ που πέτυχε ο Μπρούνο ακυρώθηκε για φάουλ του που είχε προηγηθεί στη μεσαία γραμμή του Σιπιώνη πάνω στον Ταμπόρδα. Οι ομάδες λοιπόν συνεχίζουν με τις εξής συνθέσεις, αφού τονίσω ότι έχει γίνει για ακόμη ένα μάτσα αναγκαστική αλλαγή από πλευράς Ολυμπιακού. Έσε άφησε την θέση του στον Σιπιώνη. Ολυμπιακός συνεχίζει με Τζολέκη κατά τα δοκάρια. Στα άκρα της άμυνας Μπρούνο και Κωστίνια. Πιρόλα και Ρέτσο στα δύο στόπερ. Ζέλσον Οδυνέη στα άκρα με Σιπιώνη και Ντάνι Γκαρθία κεντρικού σκάφ, και στην επίθεση τον Σκίνιο λίγο πίσω από τον Ταρέμι, από τον οποίο ξεκινά, είναι η αλήθεια, το γκολ του Ροντινέη. Είχε και δοκάρι. Είχε προηγηθεί δοκάρι του Ταρέμι, ο οποίος κέρδισε και τα δύο στόπερ και τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Τους πήρε παραμάζωμα, θα μπορούσαμε να τονίσουμε. Λαφών κάτω από τα δοκάρια για το Τριφύλλο. Κυριακόπουλος Καλάμπρια, η ακραία αμυντική του Μπάκ, και πάλι με Μπράουν τα δύο στόπερ. Κοντούρης και Τσέρι τα κεντρικά χαφ. Τετέι Σφιντέρσκι στην επίθεση. Ζαρουρί και Ταμπόρδα. Ο Ζαρουρί αριστερά, ο Ταμπόρδα δεξιά στην μεσαία γραμμή. Τα εξτρέμ, αν θέλετε, του Τριφυλλιού στην αναμέτρηση που συνεχίζεται στο 47ο λεπτό με ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει, χωρίς να βιάζεται, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Τάκης Ρέτσος. Ρέτσος αριστερά για τον Πιρόλα, Πιρόλα αριστερότερα για τον Μπρούνο. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ στη μάχη για την δεύτερη θέση. Ζέλσο Μαρτίνς για τον Μεντιταρέμι, Μεντιταρέμι για τον Μπρούνο, Μπρούνο ξανά για τον Ζέλσο Μαρτίνς. Τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός στην τιμωρημένη και άδεια Λεωφόρο, στο τελευταίο του μάτς, ίσως στην ιστορία του, στην ιστορική του έδρα, θα αποδεχθεί τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα πάει σε μάτς φωτιά για αυτόν με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το τέλος της εβδομάδας, σχεδόν δύο χρόνια μετά από τον θρίαμβο του Conference League στο ίδιο γήπεδο, 29 του Μάη του 2024, ο Ολυμπιακός γίνει η πρώτη και μοναδική ως τώρα ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τίτλο σε επίπεδο ανδρών, και ταυτόχρονα η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα που την ίδια χρονιά κατακτά και το UEFA Youth League, το πρωτάθλημα Ευρώπης, με την ομάδα K19. Σε μια πραγματικά ανεπανάληπτη χρονιά για την ιστορία του συλλόγου. Τσικίνιο. Τσικίνιο ξεπερνά τον Κυριακόπουλο, αλλά κάνει βήματα προς τα πίσω. Ροντινέη, ο οποίος έχει έρθει στον άξονα, η κόντρα. Βγάζει κερδισμένο τον Τετέι. Τετέι με τον Κωστίνια. Τετέι πάει να κάνει μόνο σου την προσπάθεια. Κόπηκε η πάσα που έβγαλε για τον Ταμπόρδα από τον Μπρούνο. Ταμπόρδα αφήνει την πάντα να περάσει σε πλάγιό του. Τετέι, μια βοήθεια από το

μάτς του δευτέρου γύρου, αποτελεί κάτι σαν κόκκινο πανί για τους φίλους του Ολυμπιακού. Σιντέρσκι είναι σε θέση πλάγια δεξιά. Δεν υπάρχει offside, λέει ο δεύτερος βοηθός. Η σέντρα για τον Τετέ πιάνει την κεφαλιά, η οποία περνά πάνω από το ριπέρι. Μια περίεργη τροχιά είναι αλήθεια. Και περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη, ο οποίος καλού κακού είχε πεταχτεί. Είχε κάνει δύο βηματάκια αριστερά και έκλεισε το αριστερό γάμα της εστίας του. Μπρούνο. Μπρούνο ανεβαίνει την υγεία τον Ζέλσο Μαρτίνς. Το κοντρόλ είναι προς τα πίσω. Τώρα έχουν γυρίσει οι παίκτες του Παναθηναϊκού και έχουν τα οργανωθεί αμυντικά έξω από την μεγάλη περιοχή του Λαφών. Κωστίνια για τον Τετέι. Κωστίνια τον διώχνει. Και κίτρινη κάρτα στον Κωστίνια, γιατί έχει ρίξει από πίσω τον Τετέι. Στο 50 είμαστε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Θυμίζω ότι το σκόρ έχει ανοίξει ο Ρόντι Νέι σε ένα μάτς το οποίο οι Ερυθρόλευκοι θέλουν την νίκη για να πάρουν το εισιτήριο για την δεύτερη θέση στο Champions League και στα προκριματικά μέσω της δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος. Παναθηναϊκός, ευκαιρία εδώ πήγε να δημιουργηθεί με ένα γύρισμα του Ταμπόρδα από τα δεξιά. Έδιωξαν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Μπάλα πίσω στον Κυριακόπουλο που είχε μείνει τελευταίος. Τώρα γυρνάει ο Καλάμπρια για να επιστρέψει την μπάλα στον τροματοφύλακα του τον Λαφών. Λαφών γέμισμα μπροστά για τον Σφιντέρσκι και πάλι ο Ρέτσος πρώτος. Ταμπόρδα. Καλάμπρια πάνω στον Μπρούνο. Ζέλσο Μαρτίνς παγώνει λίγο τώρα το ρυθμό του παιχνιδιού. Ολυμπιακός, ο οποίος για να αισθάνεται σίγουρος θα χρειαστεί και ένα δεύτερο γκολ. Είδατε τι συνέβη την Κυριακή, όπου ήταν πολύ καλύτερος του ΠΑΟΚ, δεν μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ και τελικά στην μία και μοναδική καλή στιγμή, σε εκείνη τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια από το ύψος της μικρής περιοχής πέτυχε την ισοφάριση. Και ουσιαστικά με αυτή την ήττα ο Ολυμπιακός έχασε κάθε ευκαιρία να διεκδικήσει μέχρι το τέλος τον τίτλο. Το ίδιο βέβαια και ο ΠΑΟΚ, γιατί αν είχε νικήσει πάνω στο ΠΑΟΚ θα ήταν αυτός που θα μπορούσε, αν νικούσε την ΑΕΚ απόψε, να περιμένει να γίνει κάτι στο τέλος. Τελευταία αγωνιστική, όπου έχει μείνει ανοιχτή μόνο η δεύτερη θέση και η τρίτη. Ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρα τέταρτος. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χωρίς κανονάκια, δηλαδή χωρίς να έχει μαξιλαράκια σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά στο Conference League, ξεκινά νωρίς την πορεία του στο Φεσβό. Τσικίνιο για τον Ντάνι Γκαρθία, πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Ρόντι Νέι, κρατά τον αριστερό του ώμο. Το γέμισμα του Κωστίνια για τον Ταρέμι. Ταρέμι με τον Τούμπα. Φάουλ. Προς απογοήτευση των φίλων του Ολυμπιακού, ο βοηθός σηκώνει την σημαία. Ταρέμι στην διαφορετική περίπτωση έφευγε από τα δεξιά, θα μπορούσε να συγκλίνει. Είναι πάρα πολλές οι διαμαρτυρίες του πάγκου του Ολυμπιακού προς τους βοηθούς, προς τους διαιτητές. Σε όλη τη διοικητική τετράδα, από αυτούς που ακούει περισσότερο βεβαίως είναι ο Πολυχρόνης. Ειδικά στο τέλος, μετά την ακύρωση του γκολ του Μπρούνο, και ακολούθησαν και κάποιες φάσεις στις οποίες οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θεώρησαν ότι έχουν αδικηθεί. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται στο 54 έχουμε φτάσει, 0 ο Παναθηναϊκός, 1 ο Ολυμπιακός από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 4 λεπτό για την ακρίβεια των καθυστερήσεων. Με το πολύ ωραίο γκολ του σε δημιουργία του Ρόντι Νέι, δημιούργησε ο Μεντιταρέμι το γκολ. Ρόντι Νέι έκανε το εύκολο, έστειλε την μπάλα στα αλήθεια του Λαφών. Ρέτσος, ωραία για τον Ζέλσο Μαρτίνς με τον Καλάμπρια μπροστά του. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, πάει να κάνει τη συρτή σέντρα, έκοψε ο Πάλμερ Μπράουν. Σούτ από μακριά του Σιπιώνη, την μπάλα στην πλάτη αν έχω δει καλά.

πρέπει να είναι του. Στα πόδια, συγγνώμη, του Palmer Brown. Play out. Σε ένα σημείο που προθερμαίνονται πέντε ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, εδώ μπροστά μας προθερμαίνονται και πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού από μία αλλαγή οι δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός την έκανε σε νεκρό χρόνο, στο ημίχρονο, οπότε μπορεί να κάνει ακόμα τρεις διακοπές για να χρησιμοποιήσει όσους παίκτες κρίνει ο Ράφα Μπενίτεθ. Αντιθέτως ο Μαντιλίμπαρ σε δύο διακοπές. Για δούμε τον Ταρέμι να έχει ξεχαστεί από τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Καλυπτόμενος έχει φύγει στην πλάτη του Palmer Brown, αλλά είναι κακό το τελείωμα, είναι κορυφαία στιγμή. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό με τον Ταρέμι, ο οποίος κάνει μια άψυχη δάλη καλή κεφαλιά στα χέρια του Λαφών. Ίσως και να ευνηδιάστηκε με την κάφα των κεντρικών αμυντικών του Παναθηναϊκού. Ζαρουρί στην πρώτη προσπάθεια από τα αριστερά με τον Ταρέμι. Από τα πόδια ο Ταρέμι που έχει γυρίσει πίσω. Πολύ καλή παρουσία από τον Μέντε Ταρέμι. Η μπάλα στα χέρια του Κυριακόπουλου, ο οποίος δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης με Κυριακόπουλο, οι δύο Έλληνες άσοι του Παναθηναϊκού κερδίζουν το πλάγιο out, το οποίο ξανεκτελείται από τον Κυριακόπουλο για τον Κοντούρη. Τον έκοψε ο Ροντινέη, απομακρύνει μπροστά ο Σιπιόνι, ο οποίος ξανακερδίζει την μπάλα, την απομακρύνει πάνω στον Palmer Brown. Αυτός την ξαναεπιστρέφει στους παίκτες του Ολυμπιακού, συγκεκριμένα στον Κωστίνια, ο οποίος πολύ ωραία από τα δεξιά βρίσκει τον Ζέλσον Μαρτίνς με τον Καλάμπρια. Ωραία για τον Τσικίνιο. Λίγο πιο δυνατή η παλιά. Χειροκροτήματα για την ανάπτυξη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Τρεις Πορτογάλοι. Ο Κωστίνια από δεξιά, Ζέλσον Μαρτίνς και Τσικίνιο. Να καταλήξει μπάλα στα χέρια του Λαφών. Το Καραϊσκάκη, το οποίο είναι σχεδόν γεμάτο. Ελάχιστες είναι κενές θέσεις, κυρίως στα ακριβά διαρκείας. Η ατμόσφαιρα καταπληκτική. Ακούτε τι γίνεται από τους φίλους του Ολυμπιακού στο 56. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είναι στο 1-0. Με τον γκολ του Ροντινέη στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημικρόνου. Πιρόλα ψηλά. Ντάνι Γκαρσία χωρίς να βλέπει. Μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, του Λαφών, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να συγκρατήσει την μπάλα. Προσπάθησε με τη μία να τροποδοτήσει μπροστά τον Ταμπόρδα. Πλάγιο out τώρα για τον Ολυμπιακό. Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι δείχνουν σίγουρα πιο καλά να πατούν στα πόδια τους από τον Παναθηναϊκό. Έχουν ανεβασμένη πλέον και την ψυχολογία. Ξεύγει το άγχος να ανοίξουν το σκορ. Αλλά δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα. Με τον Μεντιλίμπαρ να φωνάζει στους παίκτες του να πιέζουν. Αυτό κάνει τώρα ο Σιπιόνι πάνω στον Τσέριν, ο οποίος επιστρέφει την μπάλα στον Κυριακόπουλο. Τσέριν με την πίεση από τον Κωστίνια. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, φάουλ του Πορτογάλου που είχε κίτρινη κάρτα από το 50. Σε φάουλ πάνω στον Τετέ. Και ο... ποιος θα το εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, ο Κυριακόπουλος. Προς ακριβώς από το σημείο που στέκεται αυτή τη στιγμή ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος φοράει κόκκινο πόλο μπλουζάκι, το κλασικό γούρικο για αυτόν τον μπλουζάκι. Τζίνι Παντελόνι στα μαύρα, ο συμπατριώτης του Ράφα Μπενίτεθ. Μια φορά είχαν συναντηθεί, είναι αλήθεια, επί ισπανικού πρωταθλήματος. Ο Ράφα Μπενίτεθ ούτως ή άλλως τα περισσότερα χρόνια τα έχει κάνει στο εξωτερικό. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν και σε ομάδες της Β' της Σεκούντα Διβιζιόν του ισπανικού πρωταθλήματος. Την μπάλα από τα αριστερά από τον Κυριακόπουλο στον Καλάμπρια. Και το γέμισμα για Σφεντέρσκι και Ταμπόρδα. Τώρα ο Ταμπόρδα στις τελευταίες φάσεις έχει έρθει στο πλευρό του Σφεντέρσκι. Και ο Τετέ είχε πάει στα δεξιά, τώρα επιστρέφει στη γραμμή επίθεσης ο Ανδρέας Τετέι και πάει στα δεξιά ο

0: τα μπόρδα. Τετέι, ο οποίος κυνηγάει τον Μπρούνο, τον σπρώχνει από πίσω και κάνει το φάουλ. Έχει τρέξει αρκετά ο Τετέι, καμιά τριανταριά μέτρα με φόρα. Έχει πέσει άτσαλα από πίσω πάνω στον Μπρούνο. Εδώ μπορούσε να δει και την κίτρινη κάρτα, είναι η αλήθεια. Παίκτης του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αρκετοί παίκτες τώρα στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Λαφών, με τον Μπρούνο. Όχι, να έχει κερδίσει το φάουλ, να έχει προωθηθεί και τον Ροντινέη να ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Λίγα μέτρα φορά από τον Ροντινέη, η μπάλα δεύτερο δοκάρι και μεγάλη απόκρουση από τον Λαφών. Τεράστια ευκαιρία που χάνει ο Μέντι Ταρέμι, μόνος του ξεχασμένος. Η μπάλα χτυπά και στο χορτάρι και ενώ κατευθύνεται προς την εστία στο 60, δεύτερη.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, πολύ μεγάλη ευκαιρία είχασε και η ΑΕΚ με τον Ζήνη, μπάλα κατέληξε στο δοκάρι.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ η ΑΕΚ, να έχει βάλει γκολ ο Ολυμπιακός, για ας πούμε να αρχίσει να κλειδώνει η δεύτερη θέση για τους ερυθρόλευκους. Αν και βέβαια απομένουν και τα παιχνίδια της Κυριακής, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τελείωσε πάντως ευκαιρία. 55 Ταρέμι, ξεχασμένος, πιάνει κεφαλιά άψυχη στα χέρια του Λαφών. Εδώ σωστά σουτάρε, αλλά σωστά αντέδρασε και ο Λαφών στο 61 με τον Τσικίνιο. Να ξύσει την μπάλα στο τεταρτημόριο του δεξιού κόρνερ. Λίγα μέτρα φόρα, πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από τον Ρέτσο. Η μπάλα περνά παράλληλα από την εστία, μεγάλη στιγμή, και εδώ στο 61, δεύτερη συνεχόμενη, τρίτη μάλλον καλή στιγμή, δεύτερη μέσα σε ένα λεπτό με τον Ρέτσο, την κεφαλιά από τον το κόρνερ. Νέο φάουλ τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Δεύτερη, Ταμπόρδα εκτός και Κοντούρης εκτός. Στη θέση του Κοντούρη παίρνει ο Σιώπης από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και τη θέση του Ταμπόρδα παίρνει με το νούμερο 31 ο Τζούρισιτς. Πάντως, πλάκα-πλάκα, Βαγγέλη, παρά τις απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός, είναι σε καλή κατάσταση και φαίνεται γεμίσει το ρόστερ. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, μπαίνει ο Τζουρισίτς που θεωρούταν βασικός σε πολλά παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό, ο Σιώπης βασικός στην εθνική ομάδα της Ελλάδας. Έχει γεμίσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού σε σχέση με το πώς ήταν στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου, και το λέω αυτό γιατί εντάξει, δεν έχουμε μείνει όλοι στις απουσίες, αλλά παρόλα αυτά έχει.
1: Κοίταξε, μονάδες και βάθος έχει ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι ότι δεν έχει καταφέρει να βρει την κατάλληλη χημεία στην ομάδα, έτσι. Και ο Μπενίτεθ, αλλά... Πάντως έχουμε και άλλη ευκαιρία, έτσι, για την, για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ το βγάλε τρομερή, είχαμε και τον Δημήτρη Παπαδάκη που βλέπει, το παρακολουθεί το παιχνίδι. Τρομερή επέμβαση του Παβλένκα, ο οποίος πραγματικά σε αυτά τα play-off είναι εκπληκτικός, έχει κατεβάσει τα ρολά.
0: Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται στο Καραϊσκάκι από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μικροί, μεγάλοι τραγουδούν, σπρώχνοντας την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα προς τη νίκη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει ευκαιρίες, το θέμα είναι να μην γίνουν τα ίδια όπως και την Κυριακή που είχαν ευκαιρίες ο Ολυμπιακός και η σοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα παρατήσει το παιχνίδι. Αυτό άλλωστε δείχνουν και οι αλλαγές του Ράφα Μπενίτεθ.

0: με τον Σιπιόνι, που πέρασε στο ημίωρο του αγώνα στη θέση του τραυματία Σαντιάγκο Έσε. Και η μπάλα από τον Κυριακόπουλο απευθεία στον Πυρόλα και ο Πυρόλα στον Κωνσταντίν Τζολάκη. Μπαίνουμε πλέον στο 65ο λεπτό, στο 64ο, τώρα συμπληρώνει το 64 και μπαίνουμε στο 65ο λεπτό του παιχνιδιού. 25 χωρίς τις καθυστερήσεις για το φινάλε του τελευταίου ντέρμπι αιωνίων για επίπεδο ποδοσφαίρου, γιατί έρχονται μεγάλα παιχνίδια στο μπάσκετ. Αν δούμε βέβαια αν εκτός από τους τελικούς του πρωταθλήματος της GBL θα έχουμε και στην Ευρωλίγα αυτό το ραντεβού που περιμένουν οι αιώνιοι από το 1994, δηλαδή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε τελικό της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ αυτή τη φορά, την άλλη εβδομάδα. Για να γίνει αυτό πρέπει ο Παναθηναϊκός να περάσει απόψε καταρχάς από τη Βαλένθια, και κατά πόσο γίνουν πράγματα έρχονται και τελικοί για την Α1 Απόλλων των Ανδρών. Με τον Ροντινέι πλάγιο out Ολυμπιακός από τα δεξιά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Λίγα μέτρα φόρα από τον Βραζιλιάνο του Ολυμπιακού. Η μπάλα στο κεφάλι του Τουμπά που απομακρύνει ακόμη πιο μακριά. Πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Ανδρέας Τετέι. Θα δούμε τώρα τι έχει συμβεί εκεί στη μονομαχία με τον Ρέτσο. Αν δηλαδή τον έχει βρει με τον αγώνα του ο Ρέτσος. Σε μία από τις πολλές μονομαχίες του ΤΤΕ με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, ο διαιτητής. Έχω χάσει το replay, Βαγγέλη, αν έχεις δει τι ακριβώς έγινε. Προς το παρόν ο ΤΤΕ τα λέει με τον παίζεται το παιχνίδι με ελεύθερο, είναι η αλήθεια. Ο Μπρένοβιτς απομακρύνει όλους και δίνει την μπάλα στον Ολυμπιακό. Ροντινέι, σέντρα, η μπάλα στον Ζέξο Μαρτίν, σουτάρει, χάνει αποφάσει μέσα αριστερά. Τεράστια και αυτός ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε μοναδικές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο να κλειδώσει τη νίκη. Ο Ζέλσον, ο οποίος στέλνει την μπάλα ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λαφόρ. Τετέι ξεκινάει μπροστά. Τετέι πάει να τελειώσει μόνος του την φάση. Διαμαρτύρεται ο Σβιντέρσκι, διαμαρτύρεται και ο Τζούρισιτς. Θα μπορούσε πράγματα να σπάσει την μπάλα. Γυρνάει προς τον Σβιντέρσκι, ο οποίος απογοητευμένος του λέει τι έκανες. Την μπάλα στον Κυριακόπουλο, από τους πιο σταθερούς και απόψε παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Κυριακόπουλος με τον Ολυμπιακό να κρατά το 1-0 από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να βρει αντίδραση, τον Ολυμπιακό ωστόσο να χάνει μοναδικές ευκαιρίες. Στο 55 κεφαλιά ξεμαρκάριστος μέσα από την μεγάλη περιοχή του Ταρέμι στην αγκαλιά του Λαφών. Στο 60 ο Ταρέμι βρέθηκε απέναντι στο Λαφόν από εκτέλεση φάουλ. Έπιασε το σούτ, την μπάλα στο χορτάρι και στη συνέχεια στα χέρια του Λαφόν που αμπάκρινε σε κόρνερ. Στο 61 ο Ρέτσος κεφαλιά και πάλι δεν κατάφερε να πετύχει το 2-0. Και στο 67 ο Ζέλσο Μαρτίνς μόνος του σε θέση μέσα αριστερά πιάνει το σούτ, η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία, πάνω και αριστερά από την εστία του Λαφόν. 68 λεπτά παιχνιδιού, με το δεύτερο ημίχρονο να είναι σαφώς πιο ποιοτικό, πιο καλό από το πρώτο κόρνερ. Πρώτο, αν θυμάμαι καλά, στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό από την αριστερή πλευρά της ανάπτυξης των πυρεωτών. Ο Ροντινέι καταχειροκροτούμενος σκόρερ του Ολυμπιακού. Ο Ροντινέι, ο οποίος έλεγε χθες ότι όσο θα μείνει στον Πειραιά και στον Ολυμπιακό θα δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Ζέλσο Μαρτίνς πλασαριστά από τον Ροντινέι, τώρα σε δεύτερο χρόνο η σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Ταρέμι δεν γεμίζει με το κεφάλι, ενώ είναι πλάγια δεξιά, πάει να εφημιδιάσει το Λαφόν. Έβγαλε και πιο δύσκολα απόψε ο Λαφόν, ο οποίος Είναι η αλήθεια ότι έχει πάει περίφημα. Τώρα ο Κωστίνια και αυτός καλός με τον Ζαρουρί. Απομάκρυνε σε πλάγι out στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ακριβώς μπροστά από τον τέταρτο. Ο Κυριακόπουλος για τον Σφιντέρσκι. Αυτός δεν έχει φανεί καθόλου, δεν έχει τροφοδοτηθεί. Και δεν τον έχει βοηθήσει και ο Τετέι. Ο Τετέι, ο οποίος τον έχει συναπάλει έτσι η κόντρα του με τον κόσμο του Ολυμπιακού και προσπαθεί με ατομικές προσπάθειες να γίνει ο ήρωας του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια για τον Τζούρισιτς. Τζούρισιτς για τον Σιόπη, ο οποίος αντικατέστησε τον Κοντούρη. Ο Σιπιόνι, ο Ντάνι Καρθία, συγγνώμη. Ο Ταρέμι για τον Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Σιπιόνι. Από εκεί η μπάλα στον Πιρόλα και πάλι ο Αργεντίνος. Ο Ντάνι Καρθία. Συγγνώμη, ο Ντάνι Καρθία, ο οποίος παίζει αριστερά του Σιπιόνι. Συγγνώμη, αλλά φοράνε και το σχεδόν τα ίδια παπούτσια. Και από το σημείο που βρισκόμαστε, πολλές φορές μπερδευόμαστε αν υπάρχουν περισσότεροι από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού μπροστά τους. Μέχρι να δούμε το νούμερο 14, ο Ντάνι Καρθία, το 16, ο Σιπιόνι. Αντιθέτως, όταν παίζει ο Έσεν με τον Σιπιόνι με τον Ντάνι Καρθία, οι διαφορές τους είναι οφθαλμοφανέστατες. Ζαρουρί από τα αριστερά με τον Σιπιόνι, σεντράρι. Η μπάλα στον Τζούρισιτς. Η μπάλα στον Μπρούνο και συνέχεια στον Ζέλσο Μαρτίνς. Υπάρχει και πεσμένος παίκτης του Παναθηναϊκού στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Τσέρι. Σηκώνεται. Έπεσε μέσα στην μεγάλη περιοχή σε κάποια διεκδίκηση. Δεν βλέπω να υπάρχουν διαμαρτυρίες ούτε από τον Τσέρι ούτε από κάποιον άλλον παίκτη του Παναθηναϊκού ανθρώπου στον πάγκο. Ολυμπιακός, ο οποίος βέβαια διαμαρτύρεται για την θέση του, ακυρωθέντος γκολ του Μπρούνο. Πολύ ωραία ανάπτυξη παιχνιδιού του Ολυμπιακού από τον Τσικίνιο. Η σέντρα για τον Ταρέμι δεν πέρασε. Σβιντέρσκι για τον Ζαρουρί με τη μία και με το αριστερό για τον Τετέι. Διαβάζει τη φάση ο Ρέτσος με το κεφάλι ψύχρεμα πίσω στον τερματοφύλακά του. Ο Ρέτσος. Συμπαίκτης βέβαια με τον Ανδρέα Τετέ στην εθνική ομάδα. Αλλά στα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού δεν υπάρχουν συμπαίκτες και άλλα πράγματα. Έρχονται να περάσουν αγωνιστικό χώρο Αγίου Πελκαμπή και Λουίς Αντρέ Λουίς. Τώρα λογικά θα βγει ένας εκ των Ροντινέι Ζέλσο Μαρτίν, πιθανότερο τον σκόρερ του Ολυμπιακού. Ή τον Κωστίνια και να παίξει, που είχε κίτρινη κάρτα να παίξει πίσω ο Ροντινέ. Και σίγουρα θα βγει ο Ζέλσο Μαρτίνς, περνά εκτός για να πάρει τη θέση του Αντρέ Λουίς και ο Ταρέμι για να πάρει τη θέση του LKB. Όλα αυτά στο 73. Ζέλσο Μαρτίνς. Για να δούμε τώρα αν όχι πάει αριστερά ο Αντρέ Λουίς, αριστερό πόδι, αριστερή πτέρυγα, δεν παίζει δηλαδή με ανάποδο πόδι και έχει δικαίωμα για ακόμη μια διακοπή στο μάτσο με τη Λίμπαρ, γιατί η πρώτη ήταν στο 36, λίγο δηλαδή μετά το ημίωρο, όπου έγινε η αναγκαστική αλλαγή του Σαντιάγκο Έσε. Κωστίνια.
1: Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα για τον Ολυμπιακό από την Τούμπα. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 με ένα γκολ του Γιώβη στο 23ο λεπτό.
0: Μάλιστα.
1: Και πλέον τα πράγματα, όπως καταλαβαίνεις Λουκά, σε ό,τι αφορά την βαθμολογία, ο Ολυμπιακός θα έχει 65 βαθμούς αν τελειώσουν τα παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ θα μείνει στους 62.
0: Και βέβαια τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα βολεύεται και με την ισοπαλία. Ακριβώς. Εάν τελειώσουν έτσι τα παιχνίδια, δηλαδή άσο στο Καραϊσκάκη, διπλό στην Τούμπα. Κωστίνια, Κωστίνια, καλή ήταν η σκέψη του να σεντράρει Συρτά για Τσικίνιο. Αν και υπήρχαν προς τα πίσω και ο Ελκαμπή, ο οποίος χειροκροτεί αυτή τη στιγμή τον Κωστίνια, αλλά και ο Αντρέ Λουίς. Στο 74.

Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη από το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ροντινέη με την μπάλα στα χέρια για την εκτέλεση του πλαγίου από ένα σημείο που είναι σαν κόρνερ εκτελεσμένο με τα χέρια. Έβγαλε παίκτης του Παναθηναϊκού, ήταν ο Κυριακόπουλος. Ο Ροντινέη ξαναπαίνει την μπάλα για τον Τσικίνιο. Ροντινέη ξεπερνά τον Ζαρουρί, τσεντράρι, τουμπά μπροστά, έκοψε ο Ρέτσος. Στη συνέχεια Σφουντέρσκι έκανε φάουλ, αυτό είναι το πλεονέκτημα. Ο διαιτητής και ο Κωστίνια χάνει την μπάλα από τάκλιν του τουμπά. Η μπάλα παραμένει πάντως στην κατοχή των γηπεδούχων, καθώς είναι πλάγιο out. Τσικίνιο. Τσικίνιο αφήνει. Τώρα παίζουν και λίγο με τον χρόνο οι Ερυθρόλευκοι, προέρχονται άλλωστε από ένα πολύ δυνατό ντέρμπι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, όπου ήταν η ένταση πολύ ψηλότερη. Και βεβαίως τώρα θα παίξουν και με τον χρόνο, θα κοιτάξουν να κάνουν και λίγο συντήρηση δυνάμεων. Τους περιμένει και το εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Κυριακόπουλος αμακρύνει μπροστά ξανά Αντρέα Στετέ και Μερέτσο, πολλές οι μονομαχίες των δύο. Αντρέ Λουίς για τον Μπρούνο. Αυτή είναι πλέον η αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού. Πίσω Μπρούνο, μπροστά Αντρέ Λουίς. Από τα δεξιά παραμένει το δίδυμο των Κωστίνια και Ροντινέη. Μεσαία γραμμή είναι τα κεντρικά χαφ, ο Σιπιώνη με τον Ντάνι Γκαρθία, και στην επίθεση η τριπλέτα. Δεξιά ο Ροντινέη, αριστερά ο Ζάρσο Μαρτίνς, και ο Ελκαμπή έχει πάρει την θέση στο 73 του Μέντι Ταρέμι. Και λίγο πιο πίσω βέβαια κινείται πάντα στον γνώριμο του ρόλο ο Τσικίνιο. Έρχεται Τσιριδέια, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, παίζει μάλιστα και με μπαταρισμένο το δεξί πόδι, το δεξί μυρό. Σπανός. Το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Τσικίνιο στο 77 με το 1-0 του Ολυμπιακού, να παραμένει πάντα εδώ στο Καρέσκα, και εκτελέστηκε. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Τσικίνιο και Σιώπης. Τσικίνιο στην περιοχή, σεντράρι στον Λαφών. Εκεί ο Τσικίνιο έχει πάρει την μπάλα και στη συνέχεια με την βοήθεια νομίζω του Κωστίνια, ο οποίος έχει κάνει μια πραγματικά μαγική ενέργεια, δεν μπορούσε όμως να τροφοδοτήσει κάποιον συμπαίκτη του. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζει το παιχνίδι με αλλαγή, αλλάζει και τον άλλο του κεντρικό μέσο, ο λογικό είναι, ο Τσέριν έχει τρέξει πάρα πολύ, και βέβαια ο Τσιριβέγια αμυντικός μέσος είναι, σε αυτή τη θέση θα πάει να παίξει, γιατί έχει αλλάξει τον Κοντούρη με τον Εσιώπη. Στο 80 η αλλαγή του Τσέριν με τον Τσιουβέγια, και το φάουλ που έχουν κερδίσει πράσινη από τα δεξιά στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προς τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Όμως εκτελείται πάνω στον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος έχει κάνει καλό παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ, μην σας πω ότι ήταν και κορυφαίος του Ολυμπιακού. Τώρα ένα λάθος κυρίως από γλίστριμα του Καλάμπρια. Μπορεί να βλέπουμε ποδόσφαιρο, να σας περιγράφουμε ποδόσφαιρο, αλλά ο κόσμος του Ολυμπιακού, γνωρίζοντας ότι παρακολουθούν το μάτς και ο παδί του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, τραγουδούν το γνωστό σύνθημα ότι θα σηκώσουν το ευρωπαϊκό μέσα στη 13, δηλαδή μέσα στο κλειστό του ΆΚΑ. Την μεθεπόμενη Κυριακή ο τελικός, να δούμε αν θα είναι και αιώνιος τελικός στην Ευρωλίγκα. Τώρα μια λογομαχία Κυριακόπουλου και Ντάνι Γκαρθία. Από το 35 και μετά είναι κανονικό ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, δηλαδή διαμαρτύριες, αμφισβητούμενες φάσεις, γκολ, δυνατές μονομαχίες.

πώς λέγανε πιτσιρικάδες στα πουλιά, κυριολεκτικά, στο προστατευτικό δίκτυο που είναι μπροστά από το πέταλο της θύρας αυτά. Μάλιστα, είναι τέτοια η απογοήτευση του Ιταλού, ο οποίος έχει σηκώσει το κεφάλι του ψηλά και εντάξει. Λίγα μέτρα φόρα από τον Κωνσταντίν Τζολάκη για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο η κεφαλιά από τον Τουμπά που νίκησε στον αέρα τον κοντιτερό, την αλήθεια, Τσικίνιο. Μονομαχία από τα δεξιά, Τζούρισιτς με Αντρέ Λουίς. Κερδισμένος ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Πάλμερ Μπράουν πίσω στον Λαφόν, πιεζόμενος αυτός, προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Ζαρουρί. Η μπάλα από τον Ρέτσο και τον Κωστίνια μπροστά για τον Τουμπά, ο οποίος δεν έκανε καλή απομάκρυση. Ο Σιπιώνη ψύχρεμα για τον Ροντινέη. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, ανατρέπεται. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Ο Ροντινέη έχει πέρασει την μπάλα μπροστά από τον Τσιριβέγια. Στη συνέχεια βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Περνάει, να ξαναδούμε. Δεν είναι ο Τσιριβέγια, είναι ο Σιώπης, ο οποίος βάζει το κορμί του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Θα το δούμε τώρα και από μια κάμερα από πίσω. Απλώνει το χέρι του Σιώπης, αυτό μόνο, αλλά νομίζω ότι περισσότερο πέφτει ο Ροντινέη. Σωστά άφησε, κατά την άποψή μου, ο διαιτητής στην φάση να εξελιχθεί. Ο Ροντινέη είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο γιατί οι Γκράμπες έχει ακόμα μια δυνατότητα διακοπής για να κάνει δύο αλλαγές, να αλλάξει δηλαδή δύο παίκτες ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Προς το παρόν ψυχτικό σπρέι από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού στον Ροντινέη. Την ίδια στιγμή που έρχεται ο Γιάγκουσιτς από τον πάγκο για να περάσει στο παιχνίδι. 82 λεπτά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη, ο οποίος τώρα υποβασταζόμενος περνά σιγά σιγά εκτός της τελικής γραμμής για τις πρώτες βοήθειες. Περιμένουμε βέβαια να δοθεί το OK από τον Σλοβαίνο, τον Ράντεο Μπρένοβιτς, να γίνει και η αλλαγή του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι το οποίο ακόμη είναι ανοιχτό και επειδή ο Ολυμπιακός έχει καεί από το χυλό, νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσει να φυσάει και το γιαούρτι, δηλαδή να προσέξει πάρα πολύ, και αν περιμένει να κρατήσει το 1-0 θα πρέπει να κυνηγήσει το δεύτερο γκολ. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός, εάν παίξει παθητικό ρόλο όπως παίζει τώρα, το δύσκολο καταφέρει να κλέψει κάτι από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα μια βραδιά που ο Πυρόλα με τον Ρέτσο είναι ανίκητη, παρά το γεγονός ότι έχουν επιθετικό δίδυμο Παναθηναϊκός του Σφιντέρσκι. Είχε το Σφιντέρσκι, γίνεται αλλαγή, περνά στην θέση του ο Γιάγκουσιτς. Μένει ο Τετέι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τα δύο στόπερ του Ολυμπιακού έχουν κάνει φοβερή εμφάνιση. Δεν έχει μηνέψει σε καμία περίπτωση ο Τζολάκης. Ο Ολυμπιακός εκτός από τον γκολ έχει δύο καλές ευκαιρίες στο 17 και στο 18 με τον Τσικίνιο. Η πρώτη σουτ μέσα αριστερά, η μπάλα πάνω από το δοκάρια στο 18, κεφαλιά, πάλι μπάλα πάνω από την εστία. Γκόλα Κυροφέν που θα συζητηθεί στο 40 από τον Μπρούνο. Στο συν 4 του πρώτου ημιχρόνου ο Ροντινέη μετά από προσωπική ενέργεια του Ταρέμι έκανε το 1-0, αφού κέρδισε και τα δύο στόπερ και τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού Ταρέμι. Μπάλα μάλιστα από το δοκάρι πήγε στον Ροντινέη για το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο μονόλογος του Ολυμπιακού, τέσσερις σημαντικές ευκαιρίες με Ταρέμι, 55-60, η δεύτερη δε στο, αυτή στο 60 είναι τετατέτ, 61 και 67, Ρέτσος και Ζέτσο Μαρτίνς. Για να δούμε, Τσικίνιο πάει μόνος του, σημαδεύει κλειστή γωνία, αριστερή δηλαδή, όπως βγαίνει από θέση μέσα δεξιά, ο Λαφόν είναι εκεί και κάνει την απόκρουση. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ακόμα μία, στο 84 με τον Τσικίνιο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λάθος από πλάγιο out του Παναθηναϊκού και

0: προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Λαφών, ενώ έμπαινε ο Ζέλσο Μαρτίνς. Αυτός έμπαινε σε θέση center forward, είχε ανοίξει το διάδρομο ο Ελκαμπή, προτίμησε να τελειώσει την φάση μόνος του ο Τσικίνιο. Παραμένει λοιπόν το 1-0 για τον Ολυμπιακό, 5 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα, πριν συμπληρωθεί μάλλον το 90 λεπτό, γιατί σίγουρα θα υπάρξει και έξτρα χρόνος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει να κάνει και αλλαγές με τη Λίμπα, έχει δηλαδή ακόμα στον πάγκο, εκτός του τερματοφύλακα, των Μπιακών, τον Καλογερόπουλο, τον Ασημέντο, τον Βέζο, τον Λιατσικούρα και τον Μουζακίτη. Ούτε σήμερα δεν είπε καν την εντολή να περάσει ο Μουζακίτης, έπαιξε στο μάτς με τον ΠΑΟ. Και ο Κωστίνια ζητάει από τον Τζολάκη να στείλει την μπάλα στα δεξιά και πράγματι αυτό κάνει ο Τζολάκης, αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει ο Ροντινέη, αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει και την μπάλα και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Σιώπης προσπαθεί να βγάλει μπροστά το τριφύλι, αλλά από το κοντρόλ το οποίο κάνει από το πόδι μπάλα πάει στο χέρι και επειδή η μπάλα στρώνεται και υπάρχει δυνατότητα επίθεσης, γυρίζει πίσω σε φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, σφυρίζει το φάουλ ο Ραντένοβιτς. Είμαστε στο 86 πλέον εδώ στο Νέο Φάληρο. Αναλαμβάνω το τελευταίο παιχνίδι για τη σεζόν στο Καρασκάκι για τον Ολυμπιακό. Με τον Ροντινέη ένα τείχος μονοπρόσωπο, ο Γιάγκουσιτς. Ροντινέη τα δεξιά, η μπάλα δεν περνάει, αλλά δεν απομακρύνεται και σωστά, γίνεται διεκδικήσιμη και μάλιστα πάει πρώτος ο Αντρέ Λουίζ. Κερδίζει από τα αριστερά, ανάμεσα σε δύο, περνάει καταπληκτικά, ελίσσεται και πάει να βγάλει για τον Βραζιλιάνο, για τον Τσικίνιο. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Βραζιλιάνο. Τετέι τώρα, κάθε φορά που παίρνει την μπάλα αποδοκιμάζεται. Τώρα κίτρινη κάρτα στον Σιπιόνι για φάουλ πάνω στον Τετέι, από αυτά τα οποία λέμε επαγγελματικά. Την ίδια στιγμή ο Ντάνι Καρθία με κράμπες σηκώνεται με τη βοήθεια του διαιτητή. Η μπάλα στα πόδια του Τριφυλιού. Στο 87, 1-0 Ολυμπιακός. Τώρα ανεβαίνουν όλοι οι πράσινοι, μαζεύονται προς την μεγάλη περιοχή του Κωνσταντίν Τζολάκη. Νέο πλάγιο out τώρα, το οποίο έχει παραχωρήσει ο Αντρέ Λουίζ. Ο Μπρούνο, ο Αντρέ Λουίζ ακολούθησε στη φάση και έρχεται τώρα να δώσει βοήθειες μπροστά. Είναι 5 παίκτες του Παναθηναϊκού μέσα και έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Ξανά πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Τετέι. Τη στιγμή που βγάζει κόντρα επίθεση ο Ολυμπιακός με τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή πάει να περάσει τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Αμερικάνος διαβάζει την τρίπλα. Παίζει στα βήματα, όπως λένε και στην μπασκετική ορολογία, τον Ελκαμπή. Και ενώ ερχόταν από πίσω για βοήθεια παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ελκαμπή έκανε μια τρίπλα παραπάνω. Πάντως πάει ο Ροντινέη, του δίνει το χέρι γιατί χρειάζεται ο Ελκαμπή ψυχολογική τόνωση. Και αυτό το αντιλαμβάνονται πρώτοι από όλους. Μάλιστα, το πόσο μεγάλος παίκτης είναι ο Ελκαμπή, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Μόλις 1-1 ο ΠΑΟΚ, αν επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο.
1: Λοιπόν, με πρόλαβες Λουκά. Μόλις τώρα απλά ήθελα να δω το σκόρε. Ο μύθου είναι για τον ΠΑΟΚ που ισοφαρίζει ο Πιτσιρικάς, κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. ΠΑΟΚ 1-1.
0: Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει ότι αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με τώρα γιατί είμαι και λίγο ζαλισμένο.
1: Ναι, ναι, Λουκά, θα σου πω τη βαθμολογία πώς έχει τώρα. Ο Πάκο έχει. Τι θες.
0: Ναι, πες.
1: Πάκο έχει 63 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έχει 65.
0: Οπότε δεν τον βολεύει η ισοπαλία των Ολυμπιακών.
1: Αναλόγως. Αναλόγως.
0: Εάν νικήσει ο Πάκο.
1: Αν νικήσει ο Πάκο, όχι βέβαια.
0: Ναι. Ενώ εάν έχανε ο ΠΑΟΚ απόψε, ο Ολυμπιακός βολευόταν και με την ισοπαλία ανεξαρτήτως τι θα έκανε ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό. Λοιπόν, εμείς ξανά.

0: Είδαμε μια φάση στην οποία έπεσε ο Τετέι και έπεσε μόνος του ανάμεσα σε τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού. Σωστά άφησαν και από το ΒΑΡ και ο διαιτητής να συνεχιστεί η αναμέτρηση. 90 λεπτό, περιμένουμε τις καθυστερήσεις. Ο ύμνος από τους 30.000 φίλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Καρεσκάκι τραγουδούν τον ύμνο της ομάδας και ο Κωνσταντής Τζολάκης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα ελεύθερο βολέ για τον Αντρέ Λουίς. 4 λεπτά του έξτρα χρόνου, με τον Τζολάκη τώρα να βγαίνει μπροστά τον Τετέ να απομακρύνει και μάλιστα να σημαδεύει και τον Αντρέ Λουίς. Φάουλ θα δοθεί γιατί είναι η απομάκρυνση, το γύρισμα προς τα πίσω από τον Αντρέ Λουίς. Πράγματι έχει πάει ο Μπρένοβιτς, έχει σφυρίξει το φάουλ που είχε γίνει πάνω στον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος είναι συγκινητικός και απόψε, πάρα πολύ καλός, έχει βγάλει και όλο το παιχνίδι μάλιστα. Το φάουλ το οποίο το έχει κάνει ο Τσιριβέγια, δύο, έχει σηκώσει ψηλά το πόδι του, δύο Ισπανοί εδώ. Και το φάουλ για τον Ολυμπιακό λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό από τα τέσσερα των καθυστερήσεων. 4 λεπτά και στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος των καθυστερήσεων, το μοναδικό γκολ μέχρι τώρα σε αναμέτρηση από το Ροντινέι. Ολυμπιακός, ο οποίος και απόψε δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλό του. Απόψε ήταν ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, την Κυριακή ήταν ο ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερε να κρατήσει το 0 πίσω στην άμυνα, δεν κατάφερε να βάλει γκολ περισσότερα, έμεινε στο 1-1. Απόψε η άμυνα πραγματικά είναι απροσπέλαστη και παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε σε όλο το μάτς με δύο center forward. Ο LKB προσπάθησε να κερδίσει ξανά τον Τουμπά, συμπατριώτες. Κερδισμένος ο Τουμπά στην κόντρα και συνέχεια κερδισμένος στην κόντρα με τον Τσιριβέγια ο Τσικίνιο. Ζέλσο Μαρτίνης από τα αριστερά, σέντρα σουτ. Μπάλα σιρτά, out. Καλή προσπάθεια από τον Αντρέ Λουίς. Συγγνώμη αν είπα Ζέλσο Μαρτίνης. Στο συν 2 εδώ, στο 90-2, ο Αντρέ Λουίς βάζει και αυτός με καλή εμφάνιση το όνομά του στη λίστα των ευκαιριών και των παιχτών που έχουν καλές τελικές. Μπάλα η οποία έφυγε λίγο out. Πολύ καλή προσπάθεια, προσπάθησε να φημιδιάσει τον Ελαφών, όπως είχε προσπαθήσει από την απέναντι πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, με παρόμοιο τρόπο ο Τσικίνιο. Το Ελαφών, ο οποίος πετάχτηκε, η μπάλα κατέληγε τότε εντός εστίας και με το αριστερό απομάκρυνε. 2,5 λεπτά έχουμε παίξει εδώ στο Καραϊσκάκι, στο χρόνο των καθυστερήσεων, από τα 4 λεπτά μάλλον των καθυστερήσεων που έχει υποδείξει ο διαιτητής. Ζαρουρί, Ροντινέι, δεν σιγουρεύει, πεσμένο στην πάσα, Σιώπης για τον... έχει δοθεί φάουλ υπέρ του Γιάγκουσιτς τη στιγμή που τον έχει σπρώξει ο Αντρέ Λουίς. Ο Γιάγκουσιτς είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, τώρα όλοι προωθούνται. Κάποιες οδηγίες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού για τον πώς θα πρέπει να εκτελεστεί το φάουλ, ίσως είναι και η τελευταία. Ζητάνε και από... Ο Λαφών είναι στο σημείο που θα εκτελεστεί το φάουλ, στην πλευρά δηλαδή του Ολυμπιακού, κάτι σαν μπακότερμα. Τώρα γυρνά σιγά σιγά προς την εστία του και πάει ο Ζαρουρί. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός φυλάει κάτι για το τέλος ή αν η άμυνα του Ολυμπιακού θα είναι αλάνθαστη σε όλη τη διάρκεια του ντέρμπι. Εκοφαντικός θόρυβος από τα σφυρίγματα των φίλων του Ολυμπιακού. 1-0 Ολυμπιακός. 4 λεπτό των καθυστερήσεων, τελευταία 25 δευτερόλεπτα. Η μπάλα περνάει και καταλήγει στην αγκαλιά του Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος δεν βιάζεται μάλιστα, βλέποντας ότι τελειώνει και ο χρόνος των καθυστερήσεων, δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. 10 δευτερόλεπτα, αν δεν κρατήσει καθυστερήσεις καθυστερήσεις ο διαιτητής, ο οποίος σφυρίζει τώρα. 1-0 Ολυμπιακός επικρατεί του Παναθηναϊκού, παίρνει τους 3 υπερπολίτιμους βαθμούς Περιμένουμε λήξη στην Τούμπα για να δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει προσπεράσει τον ΠΑΟΚ. Μια στροφή πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Η πιο ωραία στιγμή είναι η αγκαλιά και η χειραψία του Τετέι με τον Ρέτσο. Πολλές μάχες, οι δυο τους. Είπαμε, από το 30-35 έγινε ντέρμπι. Ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Τούμπα. 1-1 τελικό αποτέλεσμα.
0: Ωραία, οπότε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κρατά πραγματικά την τύχη στα δικά του πόδια για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Και υπό υποβαθές μπορεί ο Ολυμπιακός να μπει και στον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας δραστηριοκής διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, αλλά θα πρέπει και πάλι να κάνει μεγάλη εμφάνιση μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια Ολυμπιακός.
1: Βέβαια, να πούμε ότι στην ισοβαθμία, γιατί μπορεί ο Ολυμπιακός να έρθει ισόπαλος με την ΑΕΚ, έτσι, και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό.
0: Εκεί πέρα βγαίνει δεύτερος ο ΠΑΟΚ.
1: Βγαίνει δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ισοβαθμία το πάνω χέρι το έχει ο δικεφαλός του Βόρεια.
0: Εάν όμως είχε παραμείνει το 0-1 της ΑΕΚ, ακριβώς, τότε ο Ολυμπιακός ήθελε απλά ένα χ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και την άλλη Κυριακή. Την ίδια ώρα ξεκινούν οι αναμετρήσεις στις 7.30 την προσεχή Κυριακή, δηλαδή το Ολυμπιακός, το ΑΕΚ Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ είναι ότι παίζει στην άδεια λεωφόρων. Ο Ολυμπιακός θα πάει σε μια Νέα Φιλαδέλφεια η οποία θα είναι κατάμεστη. Τελευταίο μάτς, φιέστα για την ΑΕΚ. Αντιλαμβάνεστε ότι πάντως εδώ πέρα ωραίες εικόνες, ο κόσμος του Ολυμπιακού αποχαιρετά την ομάδα, τελευταίο μάτς στο Καραϊσκάκι. Οι παίκτες πηγαίνουν από μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Ροντινέη ξεκλείδωσε τη νίκη και με αυτό τον γκολ ο Ολυμπιακός στο συν 4 του Ροντινέη από ατομική προσπάθεια που είχε προηγηθεί του Μέντι Ταρέμι πήρε τους 3 υπερπολίτιμους βαθμούς της νίκης. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο έχει χάσει τεράστιες ευκαιρίες. Τις σημειωμένες στις 6 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες του Ολυμπιακού στο 55 με τον Ταρέμι, στο 60 επίσης με τον Ταρέμι, σε τέτα τέτ με τον Λαφόν, στο 61 Ρέτσος η μπάλα και αυτή τη φορά Λαφόν την απέκρουσε, στο 67 ο Ζέλσο Μαρτίνς από θέση μέσα αριστερά η μπάλα out, στο 84 ο Τσικίνι, ο Σουτάρι από θέση μέσα δεξιά πετάγεται στην αριστερή του κλειστή γωνία, βέβαια ο Λαφόν απομάκρυνε και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα πλέον ο Αντρέ Λουίς από τα αριστερά συρτό σου την μπάλα περνά λίγο out από το δεξί κάθετο δοκάρι του Λαφών. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, σημαντική βοήθεια του κόσμου όπως πάντα στην ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Φοβερή εμφάνιση νομίζω έχει κάνει ο Κυριακόπουλος, ο οποίος έχει δώσει την ψυχή του παίζοντας απέναντι σε Ροντινέη και τον Κωστίνια. Καλός ο Κοντούρης ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τετέι έδωσε μάχες, αλλά αυτές οι μάχες του χάλασαν λίγο το μυαλό. Και ο Λαφόν, από τη στιγμή που έχει κάνει 3-4 καλές αποκρούσεις, είναι στην λίστα των διακριθέντων και ας έχει χάσει ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η τελευταία μας μετάδοση για εφέτος, ποδοσφαιρική. Από την Κατερίνα Κοκαλίδου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και τον Λουκά Θεφανόπουλο που ήταν στην περιγραφή και στο σχολιασμό. Ευχές για ένα όμορφο και χαρούμενο βράδυ της Τετάρτης.
1: Απλά θα προσθέσω εγώ και τον Τζέριν στους διακριθέντες.
0: Ναι, Βαγγέλη, πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ καλό.
1: Μικρή σημασία έχει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Λουκά Θεοφανόπουλε και την τεχνικό μας, την Κατερίνα Κοκαλίδου που ήταν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε. Επικράτησε με 1-0 του Παναθηναϊκού. Έχει κάνει ένα άλμα για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ωστόσο, θα πρέπει βέβαια για να ολοκληρώσει την αποστολή του να κερδίσει και στην All Win Arena την τελευταία αγωνιστική την Κυριακή κόντρα στην ΑΕΚ. Βέβαια, υπό προϋποθέσεις τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και η ισοπαλία, ακόμα και η ήττα βέβαια θα του δώσει την δυνατότητα να κατακτήσει δεύτερη θέση. Επαναλαμβάνω, θα περιμένει να δει τι θα γίνει και στο παιχνίδι που θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συγγνώμη στο Απόστολος Νικολαίδης. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1 προηγήθηκε η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς στο 73ο λεπτό.

0: ισοφάρισε με το Μύθου στο 88 λεπτό ο δικέφαλος του Βορρά. Ένα αποτέλεσμα που σίγουρα έσωσε κάπως την παρτίδα για τον ΠΑΟΚ κόντρα σε μια αδιάφορη ΑΕΚ, η οποία βέβαια θα λέγαμε ότι έκανε τα πάντα για να φύγει από τη Θεσσαλονίκη με το διπλό. Δεν έχουμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε κάτι άλλο, απλά να επαναλάβουμε την πολύ μεγάλη επιτυχία που έκανε η μεικτή K16 του Πειραιά, κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, καθώς το μεγάλο τελικό που έγινε στη Λαμία κέρδισε 1-0 την Μακεδονία, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία πορεία με τον καλύτερο θα λέγαμε τρόπο. Ενώ πολύ μεγάλη νίκη πέτυχε και ο Εθνικός στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής για τα Μπαράζ Ανόδου, όπου κέρδισε 1-0 τον Πύργο στο γήπεδο του Μοσχάτου, και πλέον τελευταία αγωνιστή την Κυριακή θα τα δώσει όλα για όλα στην Ζάκυνθο κοντά στην τοπική ομάδα, προκειμένου στο παραπέντε να κλέψει το εισιτήριο, να κλέψει τα εισαγωγικά βέβαια, που οδηγεί στην Super League 2. Ωραία βραδιά σήμερα για τον Πειραιά. Τρίτη στο κακό, κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό, κέρδισε η μεικτή Πειραιά την Μακεδονία και κέρδισε και ο Εθνικός τον Πύργο. Μια χαρά πήγαν τα πράγματα εδώ για τις ομάδες της πόλης μας. Θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια αύριο στο αθλητικό μακαζίνο του σταθμού Πινιέλσα Σπορ 2,5 με 4. Θα μιλήσουμε για ό,τι έγινε σήμερα και για τα τρία παιχνίδια. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε περίπου 25 λεπτά στην Βαλένθια. Με την Βαλένθια να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο, γιατί όποια ομάδα κερδίσει θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας. Εγώ να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Παπαδάκη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή που ήταν στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της μετάδοσης. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή νύχτα.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
6: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
5: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα ταιριάξουμε.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
6: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
5: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Give me Jesus. Give me Jesus.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα οι δυο μας. Θα
3: ταιριάξουμε. Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Έψ! Ταραμπάνκο, κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ.